Μιλιάτμα.

Ρετό, μόρα. Τσούε, σέντε,

E adesso siediti. Spero seggiola. Stavolta ascoltami.

Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα σε όλα τα πρωινάκια. Κυρίες και κύριοι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σας, καλωσορίζω στο πρωινό ξεκίνημα αυτήν την 5η 8 Οκτωβρίου. 20 λεπτά πριν από τις 6 δείχνει το ρολόι μας. Σήμερα 8 του μηνού γιορτάζει η Πελαγία. Ο ήλιος θα ανατείλει 27 λεπτά μετά από τις 7 και θα δύσει 2 λεπτά πριν από τις 7 σήμερα το απόγευμα.
1: Κοντά στον ήλιο πανατέλη, μες στη χρυσή τη φορεσιά του,

0: σήμερα Πέμπτη, μία και σήμερα μέχρι να ξημερώσει η καλύτερη ημέρα της εβδομάδας που είναι η Παρασκευή. Πέμπτη λοιπόν, 68 Αυγούστου, για παραλία θα είναι ο καιρός. Καθώς η θερμοκρασία θα αγγίξει ακόμα και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε νεφώσεις στα βόρειο-δυτικά, οι οποίες σταδιακά θα επεκταθούν στα υπόλοιπα δυτικά και βόρεια, τοπικές βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο και από το μεσημεράκι κατά τόπους στο υπόλοιπο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην Δυτική Στερεά και στην Δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται λιακάδα με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα.
1: Θα βάλω και θα τρέξω να σε γυρέψω.
0: Η θερμοκρασία στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 7 έως και 28, στα νησιά του Ιωνίου από 10 έως 23.
2: Άμα με διώξεις θα χαθώ.
0: Στην Αθήνα σήμερα, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια, αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μονοτοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών από 18 έως και 26 βαθμούς, στην Θεσσαλονίκη από 16 έως και 24.

Καλημέρα από Τρίπολη, Αρκαδίας μου, γράφει ο Βασίλης Αλεξόπουλος. Καλημέρα Βασίλη μου, καλημέρα στην Τρίπολη. Να καλημερίσω τον Χρήστο Σπάλα στην Καλαμάτα και τον συνοδοιπόρο του, τον Θοδωρή. Να πω καλημέρα στον Λάμπη, στον Βαγγέλη και στον Δημήτρη από τους Μήλους Αχαΐας, οι οποίοι μεταφέρουν αλεύρι στη Μεσσηνία τώρα το πρωί. Καλή δουλειά παιδιά. Καλημέρα από τη Νέα Τήρινθα στην Αργολίδα, μου γράφει ο φίλος 617. Καλημέρα.

14 λεπτά πριν από την κορυφή της ώρας, πριν από τις 6 στην Ελλάδα και στην Κύπρο, 14 λεπτά πριν από τις 2 το μεσημέρι στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, μας ακούν οι φίλοι μας live μέσω του Free Angel 898 του ελληνικού ραδιοφώνου, η αγαπημένη ραδιοφωνική συχνότητα στην Αυστραλία. Καλημέρα από τον πρόεδρο των Αρτοπιών στην Μεσσηνία, τον Παναγιώτη Μπερμπίλη. Ο Σάββας στην Θεσσαλονίκη είναι και αυτό στην ραδιοφωνική μας συντροφιά. Καλημέρα Σάββα, καλημέρα στην Θεσσαλονίκη.

Και ήρθε η ώρα να δούμε τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Στην Κόρινθο κατέρευσε ένας 42χρονος κατά την διάρκεια πεζοπορίας. Διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Στον Βόλο εφιάλτης για ένα 5χρονο στην παραλία του Ανάβρου του όρμησαν 4 αδέσποτα σκυλιά. Ανάρτηση Κυριάκου Μητσοτάκη για Μάρκο Ρούμπιο. Οι σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτείων βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Υπόκληση στον Λιονέλ Μέση και από τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Άρης Βούργος 93-80 ξέσπασε στους Ισπανούς με μπασκετάρα. Μάρκο Ρούμπιο στον Αλέξη Παπαχελά, αδιανόητο να συμβεί ελληνοτουρκικό επεισόδιο. Ναναμούσχουρη, η ύψιστη τιμή από την Γερμανία, παράσημο για την συμφιλίωση και την ευρωπαϊκή ενότητα. Έφυγε από την ζωή η Μαρή Κάρμεν, η 87χρονη γυναίκα, σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Ντόναλντ Τραμπ, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Για IG, η Τουρκία μπορεί να υποχρεώσει την Ελλάδα σε υποταγή. Δεν χρωστάμε τίποτα στον Νίκο Καρβέλα, δώσαμε 250.000 ευρώ, σκληρή απάντηση της εταιρείας παραγωγής της Άννας Βυσσή. Η Γαλλία ανοίγει διάβλο με τους Ταλίμπαν για τις απελάσεις Αφγανών. Στην Ισπανία, Αλγερινός έσφαξε το κουνέλι της συντρόφου του μπροστά της και την ανάγκασε να το φάει.

ξαναγύρισες, ε. Όλα γίνανε ακριβώς όπως σου τα έλεγα, κι ας τα βλέπες κουταμά και παράλογα, και ιδέες δεν θα άλλαζες ποτέ. Ξαναγύρισες, ε. Σε μια νύχτα ξαφνικά ήρθες στα λόγια μου, κι είναι αδύνατο να ζήσεις πλέον χώρια μου, κι είναι σαν να μη χωρίσαμε ποτέ. Ξαναγύρισες, ε.

τα αντέχες. Μα το δρόμο της καρδιάς σου πάντα διάλεγες. Κι όσα σου λέγα δεν τα ακούγες ποτέ. Ξαναγύρισες, σε μια νύχτα ξαφνικά ήρθες στα λόγια μου. Κι είναι αδύνατο να ζήσεις πλέον χώρια μου. Κι είναι σαν να μη χωρίσαμε.

Τρία λεπτά πριν από τις 6 είναι η ώρα και θα πάμε στην κορυφή της ώρας με Άννα Δύση και Νίκο Καρβέλα, ο τελευταίος χώρος. Καλή σας μέρα, καλή δουλειά, καλό ξεκίνημα.

0: θα καταλάβαινε.
1: 10 λεπτά μετά από τις 6 είναι η ώρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα στον Νίκο στο Μοσχάτο, ο οποίος στέλνει την αγάπη του και την καλημέρα του σε όλους τους πρωινούς ακροατές. Ιδιαίτερα, ιδιαίτερα στον σοφό της συντροφιάς μας. Καλημέρα Νίκο μου.
0: Άρε μοναξιά.
1: Καλημέρα μου γράφει η Γιάννα από την Μεσσηνία. Καλημέρα Γιάννα.

καλωσορίσω την κυρία Γεωργία Μελά από τα Γρεβενά στην μεγάλη ραδιοφωνική μας συντροφιά. Καλημέρα στα Γρεβενά, καλημέρα κυρία Γεωργία. Καλημέρα κύριε Γιάννη, Πάτρα. Καλημέρα στην Κεφαλονιά, καλημέρα Κωστή μου.

0: Βασίλης Καράς, Χρήστος Δάντης, άρε μονάξια. 6:13 πρώτα λεπτά. Τώρα να σας πω ότι το πρώτο τουρκικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν είχε καμία απολύτως τύχη. Με το που το πήγαν να το φορτίσουν σε σταθμό φόρτισης για πρώτη φορά, έτσι, αυτό τυλίχθηκε στις φλόγες.
1: Βίντεο έχει καταγράψει τη στιγμή που το πρώτο τουρκικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο τυλίγεται στις φλόγες ενώ βρίσκεται σταθμευμένο σε σταθμό φόρτισης στην Κεσάρια. Πρόκειται για ένα TOG, το οποίο είχε παραμείνει στον σταθμό κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το πρωί, το όχημα άρχισε ξαφνικά να βγάζει καπνούς και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα εκδηλώθηκε φωτιά, με τις φλόγες να επεκτείνονται σε ολόκληρο το αυτοκίνητο.
2: Καλημέρα.
3: Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα λέμε. Ο ήλιος βγαίνει το πρωί, δεν βγαίνει 2 η ώρα.
2: Μετά τις 12 λέμε καλημέρα. Άντε
3: μια ρε που θα με μάθεις εσύ μετά τις 12. Δηλαδή στις 12 θα λέμε καλημέρα, στις 1. Το πρωί στις 6, τι να πούμε. Καλό απόγευμα.

Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, μίλησε στον Αλέξη Παπαχελά και είπε ότι είναι αδιανόητο να συμβεί ένα ελληνοτουρκικό επεισόδιο. Τι είπε για το καλώδιο και τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να αποτραπεί η κλιμάκωση? Την εκτίμηση λοιπόν ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ο Μάρκο Ρούμπιο ολοκληρώνει την επαφή του με την ελληνική πλευρά έχοντας κατανοήσει πλήρως τα ζητήματα που τέθηκαν, διατύπωσε ο Αλέξης Παπαχελάς στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky με αφορμή την συνέντευξη που παραχώρησε ο αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών στην εφημερίδα Καθημερινή. Όπως υπογράμμισε ο δημοσιογράφος ο Αλέξης Παπαχελάς, η τοποθέτηση του Ρούμπιο στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης μέσω καλωδίου υπήρξε σαφής, ενώ διαφαίνεται η πρόθεση της Ουάσιγκτον να εμπλακεί παρασκηνιακά σε διπλωματικό επίπεδο όμως, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή πρόοδος του έργου. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πορεία των ελληνοτουρκικών και την πιθανότητα εντάσσεων στην περιοχή, ο Αλέξης Παπαχελάς ανέφερε ότι έθεσε ευθέως το ερώτημα στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών σχετικά με την στάση που θα τηρήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Τόσο ο ίδιος ο Μάρκο Ρούμπιο όσο και η Αμερικανική διοίκηση συνολικά δεν επιθυμούν καμία κλιμάκωση που θα μπορούσε να επιφέρει ευρύτερες αποσταθεροποιητικές συνέπειες στην Ανατολική Μεσόγειο.

να καλημερίσω την κυρία Δέσποινα στην Αγία Παρασκευή, η οποία το έχει έννοια. Τι έχει γράψει ο σοφός της παρέας μας σήμερα το πρωί? Κάτι έχει γράψει. Κάθε πρωί γράφει ο σοφός. Σε λίγο θα το μάθουμε.

Ο θαλασσόλικος της συντροφιάς μας, ο Τζίμι ο Μαρινιέρο μου γράφει καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Σήμερα είμαι στην Πάτρα, δεν έχει ταξίδι σήμερα, δεν έχει δουλειά, ρε πω. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα Τζίμι.

0: Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Καλή σας μέρα, καλή Πέμπτη, μία και σήμερα, έτσι. Τώρα να σας πω ότι ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ο κύριος Φιλόθεος, τραγούδισε το παραδοσιακό τραγούδι, στο είπα και στο ξαναλέω, στο Άγιο Όρος που βρέθηκε. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Μια ξεχωριστή στιγμή εκτυλίχθηκε στη Μονή Αγίας Άννας του Αγίου Όρους κατά την επίσκεψη του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεου. Ο Ιεράρχης συμμετείχε σε μια αυθόρμητη μουσική στιγμή μαζί με μοναχούς και άλλους ιερωμένους, τραγουδώντας το παραδοσιακό «Στο πα και στο ξαναλέω».

0: Όταν ολοκληρώθηκε, οι παρευρισκόμενοι χειροκρότησαν με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, χτυπώντας συμβολικά τα πυρούνια τους πάνω στα πιάτα.
1: Παιδιά, πεινάτε!
2: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
1: Παιδιά, λέω!
2: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
1: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι πένες.
3: Σπαγγέτι. Αίρεσεις, αφού είναι το αγαπημένο.
4: Όταν το φαγητό έχει νίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις, και στις σχέσεις.
2: Κατάλαβες.
3: Όχι.
4: Νίσκο. Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
5: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
6: Όταν τελειώνει κάτι που αγαπάς, ζεις ένα δράμα.
7: Ευτυχώς όμως, το φυστικό βούτυρο Χαΐτογλου υπάρχει τώρα και σε extra large συσκευασία.

Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να βάλουμε τέλος στην αγωνία της Δέσποινας στην Αγία Παρασκευή και στον Νικόλα στο Μοσχάτο. Τι έχει γράψει ο σοφός της συντροφιάς μας για σήμερα, ο Θόδωρος Καμπέρος στην Πάτρα, είναι ο σοφός της παρέας, ο οποίος Θοδωρής έγραψε: «Γουστάρω το φίλο μου τον Γιώργο που μου είπε τον ψεύτη όταν τον ξεσκεπάζεις προσβάλλεται και κάνει το θύμα». Καλημέρα σας. Καλημέρα Θόδωρε. Θόδωρος Καμπέρος, ο σοφός της συντροφιάς στην πόλη της Πάτρας. Να καλημερίσω και όλους τους φίλους στην Αχαϊκή πρωτεύουσα και όχι μόνο, που μας ακούν μέσω του Ράδιο Γάμα στους 94.

Σ' αγαπάω, σου φώναξα και στο φωνάζω κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 5.30 μέχρι και τις 8 με τις αθρώτες ειδήσεις της ημέρας. Μάλιστα, οι ειδήσεις αρχίζουν εδώ. Λοιπόν, 6 και 26 πρώτα λεπτά, να συνεχίσουμε με Νίκο Βερτή. Τι λέτε?

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα
2: 94FM.
1: Αχαΐα,
2: Ηλία,
1: Ετωλοακαρνανία
2: και www.radiogamma.gr. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.

Κάποιος αγαπάει, 6 και 33 πρώτα λεπτά. Καλή σας μέρα, καλή Πέμπτη, καλό ξεκίνημα, καλό δρόμο, καλή δουλειά. Να σας πω ότι στην Ισπανία έφυγε από την ζωή η 87χρονη Μάρη Κάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα σύμβολο της στεγαστικής κρίσης.

0: Την τρελά μου.
1: Η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, καλά μου πρωινάκια, σύμβολο του αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία, πέθανε σε ηλικία 87 ετών μετά από νοσηλεία που ξεκίνησε την ημέρα που της έκαναν την περιβόητη έξωση από το σπίτι στο οποίο κατοικούσε για 70 χρόνια. Προσέξτε, ζούσε σε αυτό το σπίτι για 70 χρόνια και πλήρωνε συνεχώς το ενίκιο της, έτσι. Η ιστορία αυτή βέβαια πυροδότησε μαζικές διαδηλώσεις, επίσπευση εκλογών και γενική απεργία, θεωρούμενη ως σημείο καμπής στην ισπανική κοινωνία. Και παρότι επιτεύχθη μια συμφωνία για να επιστρέψει στο σπίτι της, αυτή ήρθε πολύ αργά και η υγεία της είχε επιβαρυνθεί σημαντικά λόγω των εξώσεων. Η Μαρή Κάρμεν ενθάρρυνε συνεχώς τον αγώνα για κατοικία και δικαιώματα, αφήνοντας μηνύματα αντοχής και αγώνα στους διαδηλωτές και το κοινό στην Ισπανία.

0: κάθεται.
1: Πάνος Μαρίνος, αφήστε με στην τρέλα μου. Σκηνές τρέλας στην Θεσσαλονίκη. Σκηνές Far West στην συμπρωτεύουσα. Έβγαλε σηκωτό οδηγό βαν, τον χτύπησε με γροθιά στη μέση του δρόμου μάλιστα.
2: Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης, 7 Οκτωβρίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ένας καυγάς μεταξύ δύο οδηγών κατέληξε σε γροθιά στο πρόσωπο μπροστά στα μάτια περαστικών. Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο οδηγός ενός μαύρου γιοταχή κατέβηκε από το όχημά του και κατευθύνθηκε προς ένα λευκό μίνι βαν. Αφού άρχισε να φωνάζει και να βρίζει τον άλλο οδηγό, του ζήτησε επιτακτικά να βγει από το όχημά του. Στη συνέχεια, άνοιξε την πόρτα του οδηγού του μίνι βαν και επιχείρησε να τον τραβήξει έξω. Ο δεύτερος άνδρας τελικά κατέβηκε και προσπάθησε να απομακρυνθεί, ενώ γύρω τους είχαν ήδη συγκεντρωθεί περαστικοί. Παρά τις προσπάθειες των παρευρισκόμενων να εκτονώσουν την κατάσταση, ο οδηγός του μαύρου αυτοκινήτου κινήθηκε προς τον άλλο άνδρα και τον χτύπησε με γροθιά στο πρόσωπο. Οι περαστικοί παρενέβησαν αμέσως, απομακρύνοντας τον επιτιθέμενο και σταματώντας τη συμπλοκή.
3: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

τον τράβηξε έξω από το βαν και τον πλάκουσε στις μπουνιές, στη μέση του δρόμου. Τι έχει συμβεί στην κοινωνία μας? Τι έχουμε πάθει, πρε παιδιά? Εγώ το λέω ότι δεν πάμε καλά.

0: Η γιαγιά μου μαστόρισα μεγάλη. Έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της χόρευα κι εγώ από χαρά που φτιάχναμε μαζί μια πίτα σαν κι αυτή.
1: Χορευτή από τη χρυσή ζύμη. Πλούσιο φύλλο. Λυκνισμένο με χάρη. Αγκαλιάζει διαλεκτά υλικά για μια γεύση. Που χορεύει με την παράδοση. Χορευτή.
2: Χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε.
3: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
4: Όταν τελειώνει κάτι που αγαπάς, ζεις ένα δράμα. Ευτυχώς όμως, το φυστικό βούτυρο Χαϊτογλου υπάρχει τώρα και σε extra large συσκευασία. Φυστικό βούτυρο Χαϊτογλου. Μεγάλη απόλαυση.
5: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
6: Παιδιά, δυνατέ.
7: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
6: Παιδιά, λέω.
7: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
6: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κοιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένες.
8: Σπαγγέτι. Ερεσίς, αφού είναι το αγαπημένο.
9: Όταν το φαγητό έχει νίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις, και στις σχέσεις.
7: Κατάλαβες?
8: Όχι.
9: Νίσκο, όλη με στη μια είναι στο δέσιμο.
10: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα σε μια πολυκατοικία στο Ρέντι. Εκενώθηκαν τα διαμερίσματα. Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου.

Συναγερμούς λοιπόν σήμανε σήμερα τα ξημερώματα του Ρέντι όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε ένα διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο μιας πολυκατοικίας. Οι καπνοί εντοπίστηκαν να βγαίνουν από ένα υπνοδωμάτιο του διαμερίσματος με αποτέλεσμα να εκκενωθούν προληπτικά τα υπόλοιπα διαμερίσματα της πολυκατοικίας. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από στρώμα με ορισμένους να κάνουν λόγο για ένα ξεχασμένο τσιγάρο και άλλους να μιλούν για το ενδεχόμενο να προκλήθηκε η φωτιά από φορτιστή κινητού. Όπως και να έχει, δύο άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο, ανάμεσά τους και ο ένικος του διαμερίσματος όπου εκδηλώθηκε η φωτιά.

0: Τη γυναίκα της ζωής σου με την Κατερίνα Λιόλιου. Σήμερα ολοκληρώνεται η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Αναμένεται να αναχωρήσει, πληροφορίες λένε ότι θα φύγει κατά τις 10 η ώρα το πρωί σήμερα. Κατά την μετακίνηση λοιπόν προς το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος θα υπάρξουν προσωρινές και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας, χωρίς βέβαια να δημοσιοποιήσουν το δρομολόγιο του Υπουργού, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, για λόγους ασφαλείας. Οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, φίλες και φίλοι, επικεντρώνονται κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, με προσωρινά κλεισίματα σε δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος και βασικούς οδικούς άξονες. Η απαγόρευση δημοσίων υπαίθριων συγκεντρώσεων και μηχανοκίνητων ποριών ισχύει μέχρι και τις 6 το πρωί σε συγκεκριμένη ζώνη του κέντρου της Αθήνας. Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις της τροχέας και να προβλέπουν επιπλέον χρόνο για τη μετάβασή τους στο αεροδρόμιο λόγω πιθανών καθυστερήσεων λόγω των μέτρων ασφαλείας. Τώρα, εάν έχεις σταματήσει με το αυτοκίνητό σου σε κόκκινο φανάρι και μιλάς στο κινητό σου, νομίζεις ότι δεν θα πάρεις ραβασάκι. Κινδυνεύεις με πρόστιμο και μάλιστα από 350 ευρώπουλα. Και ας είσαι σταματημένος στο φανάρι.
1: Πρόστιμο 350 ευρώ κινδυνεύουν να πληρώσουν οδηγοί που χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο ενώ είναι σταματημένοι στο κόκκινο φανάρι, καθώς η προσωρινή ακινητοποίηση του οχήματος δεν σημαίνει ότι ο οδηγός μπορεί να χρησιμοποιεί ελεύθερα το κινητό του. Ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας αντιμετωπίζει τη χρήση κινητού κατά την οδήγηση ως παράβαση, ακόμη και όταν το όχημα έχει σταματήσει προσωρινά λόγω της κυκλοφορίας. Το κόκκινο φανάρι δεν θεωρείται στάθμευση, αλλά μέρος της κανονικής διαδικασίας κίνησης των οχημάτων. Έτσι, ένας οδηγός που περιμένει στο φανάρι και κρατά το κινητό στο χέρι για να διαβάσει μήνυμα, να πραγματοποιήσει κλήση ή να χρησιμοποιήσει κάποια εφαρμογή, μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Για την πρώτη παράβαση προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ παράλληλα μπορεί να αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης για 30 ημέρες. Οι κυρώσεις γίνονται ακόμη αυστηρότερες σε περίπτωση υποτροπής. Σε δεύτερη παράβαση προβλέπεται πρόστιμο 1.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 180 ημέρες, ενώ σε νέα υποτροπή το πρόστιμο μπορεί να φτάσει τα 2.000 ευρώ με αφαίρεση της άδειας για ένα έτος. Η χρήση του κινητού δεν απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση. Ο οδηγός μπορεί να χρησιμοποιεί το τηλέφωνο όταν αυτό βρίσκεται σε ειδική θέση και η χρήση γίνεται χωρίς να το κρατά στο χέρι, όπως συμβαίνει με συστήματα ανοιχτής ακρόασης ή άλλες επιτρεπόμενες λειτουργίες. Παράλληλα, η παράβαση μπορεί να βεβαιωθεί από αρμόδια αστυνομικά όργανα και όχι αποκλειστικά από τροχονόμους. Επομένως, το γεγονός ότι ένα όχημα έχει ακινητοποιηθεί προσωρινά στο φανάρι δεν προστατεύει τον οδηγό από τον έλεγχο. Οι οδηγοί που θεωρούν ότι η παράβαση βεβαιώθηκε λανθασμένα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αντιρρήσεις μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία των 3 ημερών. Το βασικό που πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί είναι ότι το κόκκινο φανάρι δεν μετατρέπει το αυτοκίνητο σε σταθμευμένο όχημα. Η προσωρινή στάση λόγω σηματοδότησης παραμένει μέρος της κυκλοφορίας και η χρήση του κινητού με το χέρι μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμο.

να ευχαριστήσουμε την Κατερίνα για τις πληροφορίες. Το ακούσατε έτσι. Το ότι είστε σταματημένοι στο κόκκινο φανάρι δεν σημαίνει ότι μπορείτε να κρατάτε το κινητό σας στο χέρι και να μιλάτε. 350 ευρώ πουλάει είναι αυτά.

Τους τελευταίους μήνες τα στενά του Ορμούζ έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας. Πότε ανοίγουν, πότε κλείνουν, καράβια περιμένουν να ανοίξουν τα στενά όταν αυτά έχουν κλείσει. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι μισθό παίρνει ένας καπετάνιος σε ένα τέτοιο καράβι που καλείται να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ? Μιλάμε για εμπόλεμη ζώνη τώρα, έτσι. Πόσα χρήματα παίρνει ένας καπετάνιος? Σκεφτείτε το. Θα το μάθετε και αυτό εδώ στο πρωινό ξεκίνημα. 5 λεπτά πριν από τις 7 είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, καλή Πέμπτη.

να καλημερίσω την Σοφία στην Πάτρα μας. Καλημέρα κυρία Αγάθη, Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτιβημέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
7: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης The Legos.
7: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης The Legos.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης The Legos. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
10: Εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο κάθε πρωί από τις 5:30 μέχρι και τις 8 με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Τώρα να σας πω ότι ένα επιβατηγό οχηματοβοβό σκάφος πήγε και έπεσε πάνω σε μια παραθαλάσσια έπαυλη στην Κωνσταντινούπολη, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές. Καλά ακούσατε, ένα φεριμπότ δηλαδή πήγε και έπεσε πάνω σε μια έπαυλη στην Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα το σκάφος προκάλεσε επίσης ζημιές σε ένα αγκυροβολημένο σκάφος πριν τρακάρει με την έπαυλη. Ευτυχώς δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, αλλά η οικογένεια της Ντερίν Μερμέτσι, η οποία είναι γνωστή προσωπικότητα της τουρκικής υψηλής κοινωνίας, υπέστη ψυχολογικό τραύμα από το ατύχημα. Τώρα ποια είναι η Ντερίν Μερμέτσι? Είναι δημιουργός περιεχομένου και μέλος της πλούσιας οικογένειας που ίδρυσε την κλωστό υφαντουργία Ακφίλ Τεξτίλ στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα πώς το ferry boat πήγε και τράκαρε με την έπαυλη της Ντερίν Μερμέτσι στην Κωνσταντινούπολη δεν το έχουμε μάθει ακόμα. Πόσα χρήματα τον μήνα φαντάζεστε ότι παίρνει ένας καπετάνιος σε αυτά τα πλοία που είναι εκεί στα στενά του Ορμούζ? Ο φίλος μου ο Σάββας στην Θεσσαλονίκη μου γράφει δεν θα παίρνει 20.000 το μήνα. Θα το μάθουμε, Σάββα, σε λίγο. Καλή σου μέρα.

η κυρία Γαριφαλιά, η οποία δεν μου γράφει από πού μας ακούει, θεωρεί ότι ένας τέτοιος καπετάνιος θα παίρνει το λιγότερο 40.000 το μήνα. Καλημέρα κυρία Γαριφαλιά, σε ευχαριστώ για την επικοινωνία.

Η Νίκη στην Αργυρούπολη μου γράφει: καλημέρα σε όλους. Εγώ δεν θα πήγαινα σε ένα τέτοιο καράβι όσα και να μου δίνανε. Καλημέρα Νίκη μου.

τον άνοιξε. Ο Λευτέρης τον Άφλιο μου γράφει: τουλάχιστον 200 χιλιάρικα το μήνα θα παίρνει ο καπετάνιος. Καλημέρα Λευτέρη, καλημέρα στον Άφλιο. 200 χιλιάρικα το μήνα Λευτέρη. Βγάλε μου το εισιτήριο, έφυγα.

0: Καλημέρα γίγαντα μου, γράφει ο Παναγιώτης Ξουλεής στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Γεια σου Παναγιώτη μου.
1: Πήγαν φωτιά και είχα έναν αχαίροντα, κολύμπησαν και βγήκαν. Στο πρώτο αίμα τους τη μάνα τους τρελάναν.
0: Κάθε πρωινό φέρνει μαζί και μια ευλογία. Καλημέρα, καλή Πέμπτη, γράφει ο Γιάννης Μανολόπουλος στην Καλαμάτα. Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα στην Καλαμάτα.

Γιατί σου αξίζει. Κωνσταντίνος Αργυρός, αγαπάω γιατί. 11 λεπτά μετά από τις 7 πρωινό ξεκίνημα εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της πόλης. 5η 8 του μηνού σήμερα γιορτάζει η Πελα.

0: Τρελά λεφτά λοιπόν για τους καπετάνιους πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Πόσα? Από 100.000 δολάρια το μήνα παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι, οι καπετάνιοι στα πλοία που περιμένουν εκεί στη ράδα, έτσι το λένε, στη ράδα, στα στενά του Ορμούζ. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Μισθοί που φτάνουν τα 100.000 δολάρια τον μήνα και μπόνους 50.000 δολαρίων για κάθε διέλευση προσφέρονται πλέον σε καπετάνιους δεξαμενόπλοιων που περνούν από τα στενά του Ορμούζ, καθώς το αυξημένο ρίσκο στην περιοχή έχει εκτοξεύσει τις αμοιβές των ναυτικών. Σύμφωνα με τους Financial Times, οι πλοιοκτήτες προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να διατηρήσουν τα πετρελαιοφόρα σε κίνηση μέσα από ένα από τα πιο επικίνδυνα ενεργειακά περάσματα του κόσμου, την ώρα που εντείνονται οι επιθέσεις κατά της ναυτιλίας και οι χώρες του κόλπου επιδιώκουν να συνεχίσουν τις εξαγωγές πετρελαίου. Η διαφορά σε σχέση με τις κανονικές αποδοχές είναι εντυπωσιακή. Ένας καπετάνιος δεξαμενόπλοιου αμείβεται συνήθως με περίπου 15.000 δολάρια τον μήνα, ενώ ένας απλός ναυτικός λαμβάνει περίπου 1.500 δολάρια. Όμως, κατά τις διελεύσεις από το Ορμούζ, οι απλοί ναυτικοί μπορούν να παίρνουν 4 έως 6 φορές τον κανονικό μισθό τους. Την ίδια ώρα, το κόστος μεταφοράς πετρελαίου έχει εκτοξευθεί. Οι ναύλοι για φορτία που περνούν από τα στενά έφτασαν περίπου τα 1,3 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα, από μόλις 20.000 έως 50.000 δολάρια πέρυσι.
2: Όταν τελειώνει κάτι που αγαπάς, ζεις ένα δράμα. Ευτυχώς όμως, το φυστικό βούτυρο Χαϊτογλου υπάρχει τώρα και σε extra large συσκευασία. Φυστικό βούτυρο Χαϊτογλου. Μεγάλη απόλαυση.
3: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
4: Παιδιά, πεινάτε.
5: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
4: Παιδιά, λέω.
5: Θα προσπαθήσει να σας δηλεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
4: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένε.
6: Σπαγγέτι. Αίρεσεις, αφού είναι το αγαπημένο.
7: Όταν το φαγητό έχει νίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις και στις σχέσεις.
5: Κατάλαβες?
4: Όχι.
7: Νίσκο, όλη είναι στη μια, είναι στο δέσιμο.
8: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
3: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
9: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Ο κόσμος του μπασκετικού Άρη άναψε τη σπίθα και οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη κυριολεκτικά πάτησαν την Σαν Πάμπλο Μπούργος με σκορ 93-80 στην δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Η ατμόσφαιρα εξαιρετική, εκρηκτική στο πρώτο εντός έδρας μάτς των κιτρινόμαυρων, παρουσία του Νίκου Γκάλη, του Ρίτσαρντα Σιάου και του Βαγγέλη Λιόλιου.

Να καλημερίσω τον Αγιάννη στο Άργος που μου γράφει για 100.000 το μήνα. Έρχομαι κι εγώ μαζί σου στα στενά του Ορμούς. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στην Αργολίδα μας. Εντάξει, δεν είναι μόνο τα 100.000, είναι και τα 50.000 μπόνους για κάθε διέλευση από τα στενά, έτσι, μην το ξεχνάνε αυτό.

0: Ακούμε τελευταίο καιρό ότι το Ισραήλ και η Τουρκία είναι σε τροχιά με τοπικής σύγκρουσης. Θα ακούσουμε τώρα μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση του καθηγητή διεθνούς δικαίου και βουλευτή στην Πρώτη Αθηνών, του κυρίου Άγγελου Συρίγου, στο One TV. Γιατί η Τουρκία έχει το αίσθημα περικυκλώσεως από το Ισραήλ και γιατί η Άγκυρα επέλεξε την σύγκρουση.
1: Όλη αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει από το 2010. Από τις 28 Μαΐου του 2010, όταν η Τουρκία επέλεξε να έρθει σε ευθεία σύγκρουση με το Ισραήλ, στέλνοντας εκείνο το στολίσκο στην Λωρίδα της Γάζας με επικεφαλής το πλοίο Μαβί Μαρμαρά. Οι Ισραηλοί ανταπάντησαν, έστειλαν κομμάντο, σκοτώθηκαν 7 Τούρκοι και από τότε άρχισε η κατάρρευση κατ' ουσίαν των Ισραηλινοτουρκικών σχέσεων, οι οποίες είχαν ξεκινήσει το 1997 και είχαν φτάσει σε υψηλότατο σημείο συνεργασίας. Να θυμηθούμε ότι το 1998 είχε η Κύπρος αγοράσει τους S-300 και η Τουρκία είχε προμηθευτεί ειδικούς πυράβλους από το Ισραήλ για να μπορέσει να χτυπήσει ακριβώς τους πυράβλους S-300. Οι συνεργασίες των μυστικών υπηρεσιών ήταν εξαιρετικές.
2: Δηλαδή, οι αεροπορίες ασκούνταν πάνω στο έδαφος της Τουρκίας,
1: η αεροπορία.
2: Ναι.
1: Γιατί το πρόβλημα του Ισραήλ είναι ότι δεν έχει
2: χώρο,
1: έδαφος για να ασκηθεί η αεροπορία του και χρησιμοποιούσε το έδαφος της Τουρκίας. Ήταν στενότατες οι σχέσεις. Η κατάρρευση αρχίζει από το 2010. Δεν είναι επιλογή του Ισραήλ. Είναι επιλογή της Τουρκίας. Η Τουρκία επέλεξε να τα σπάσει και με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο. Η Τουρκία επέλεξε να σηκώσει τους τόνους και τώρα η Τουρκία, βλέποντας ότι στον αραβικό χώρο δύο ισχυρά κράτη, η Αίγυπτος, που είναι το πιο πολυπληθές κράτος και έχει και, αν θέλετε να το πούμε έτσι, και την ιντελιγένσια και την κουλτούρα να είναι, να καθοδηγεί τον αραβικό κόσμο. Η γλώσσα της άλλωστε θεωρείται πρότυπο γλώσσα στον αραβικό κόσμο, και η Σαουδική Αραβία που έχει τα ιερά προσκυνήματα, τη Μέκα και τη Μεδίνα. Για διαφορετικούς λόγους η Σαουδική Αραβία και η Αίγυπτος είναι προσεκτικές έναντι του Ισραήλ. Ο Ερντογάν λοιπόν θεωρεί ότι αυτό είναι ευκαιρία να εμφανιστεί ως ο ηγέτης του μουσουλμανικού κόσμου που τα λέει στο Ισραήλ, τα χώνει κατά το κοινό λεγόμενο.
3: Και με δική του, όχι σαν συμφωνημένο, σαν ένα project.
1: Εκείνος το επέλεξε.
3: Αυτός το δική του επιλογή.
1: Βρήκε κενό. Σου λέει ευκαιρία, θα εμφανιστώ ως ηγέτης του Ισλαμικού
2: κόσμου.
1: Ναι, ο οποίος θα πω εκείνα που λέει ο μέσος μουσουλμάνος εναντίον του Ισραήλ.
3: Για να εμπνεύσει και τις γύρω περιοχές.
1: Ακριβώς. Αυτό, όσο καιρό ήταν σε ρητορικό επίπεδο,
3: okay,
1: ήταν εντάξει. Τα πράγματα αλλάζουν από τότε που στη Συρία το Δεκέμβριο του 24 καταραίει το καθεστώς του Άσαντ και αναλαμβάνουν τους ζιχαντιστές που ήταν υπό τις ευλογίες της Άγκυρας. Και ξαφνικά το Ισραήλ συνειδητοποιεί ότι δίπλα στα σύνορά του δεν έχει πλέον τους Ιρανούς, αλλά έχει τους Τούρκους. Δεν του αρέσει καθόλου αυτό το πράγμα. Αν θυμάστε, όταν έπεσε το καθεστώς του Άσαντ, η Ισραηλινή αεροπορία για περίπου 10 μέρες κατέστρεφε ό,τι υπήρχε από βάσεις, από ραντάρ, από οπλικά συστήματα, από τα πάντα. Δεν είναι διατεθειμένη να αφήσει να ξαναδημιουργηθεί κάτι τέτοιο δίπλα της. Αυτό ενοχλεί την Τουρκία και έχουμε στη Συρία την πρώτη πηγή εντάσεως. Έχουμε μια δεύτερη πηγή εντάσεως στη Σομαλία. Η Τουρκία στηρίζει τη Σομαλική κυβέρνηση. Το Ισραήλ πήγε και αναγνώρισε τη Σομαλιλάνδη. Είναι μια περιοχή που έχει αποσπαστεί από τη Σομαλία εδώ και πολλά χρόνια, δεν την έχει αναγνωρίσει κανένας. Είναι ακριβώς στην είσοδο των στενών της Ερυθράς Θάλασσας.
3: Και μάλιστα σήμερα βγάλανε ότι πρέπει να έχουμε περισσότερες σχέσεις με το Ισραήλ, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Σήμερα υπήρχε μια τέτοια συζήτηση.
1: Α, μάλιστα. Αυτό είναι δεύτερο πεδίο συγκρούσεως. Το τρίτο είναι, μπορεί να φανεί λίγο περίεργο, στη Λιβύη. Το Ισραήλ παρακολουθεί τι γίνεται στη Λιβύη και στηρίζει αντιτουρκικές ομάδες στη Λιβύη σε οποιαδήποτε περίπτωση. Και ένα άλλο σημείο σχετίζεται με το Αζερμπαϊτζάν. Το Αζερμπαϊτζάν είναι μια χώρα που έχει σύνορα με το Ιράν. Το Ισραήλ στήριξε το Αζερμπαϊτζάν στον πόλεμο εναντίον της Αρμενίας διότι ήθελε να έχει παρατηρητήρια κατά μήκος των συνόρων με το Ιράν. Εκεί λοιπόν το Αζερμπαϊτζάν, που φυλετικά είναι η ίδια ομάδα με τους Τούρκους,
3: ναι,
1: προσπαθεί να ακολουθήσει περίεργες ισορροπίες. Και εκεί βλέπουμε επίσης μία προσπάθεια συγκλήσεως. Έχουν προσπαθήσει να τους βάλουν να τα βρουν οι Ισραηλοί και οι Τούρκοι, οι Αζέρ δηλαδή έχουν προσπαθήσει να βάλουν να τα βρουν, δεν έχουν πετύχει. Και εκεί υπάρχει ένα πεδίο συνεννοήσεως στοιχειώδες. Σε όλες τις άλλες περιοχές υπάρχει σύγκρουση.
3: Για απαντήστε μου και σε αυτό που σας ρώτησα για το πώς εμπλέκει η Τουρκία το Ισραήλ και στις συνομιλίες Ελλάδας-Αμερικής, τη βάζει πάντα μπροστά. Είναι αφορμή για να μας επιτεθεί το Ισραήλ.
1: Η Τουρκία αντιλαμβάνεται το Ισραήλ ως χώρα από την οποία κινδυνεύει. Προσέξτε, εδώ αποδέχομαι πλήρως τη φράση του Λίτζι Πιραντέλο, έτσι είναι αν έτσι νομίζετε. Η Τουρκία θεωρεί ότι θα της επιτεθεί το Ισραήλ. Είναι βέβαια γι' αυτό. Το Ισραήλ δεν πρόκειται ποτέ να επιτεθεί σε τουρκικό έδαφος. Εάν επιτεθεί σε τουρκικό έδαφος, αυτομάτως θα τεθεί σε εφαρμογή το άρθρο 5 του καταστατικού χάρτη του ΝΑΤΟ και θα υπάρξει απάντηση από τα ανατολικά κράτη. Το Ισραήλ δεν θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Θα χτυπάει την Τουρκία περιφερειακά, στη Συρία, ίσως στη Σομαλία, ίσως στη Λιβύη, αλλά ποτέ στο έδαφος της Τουρκίας. Η Τουρκία όμως έχει αυτή την ψύχωση. Η Τουρκία λοιπόν βλέπει ότι αυτή τη στιγμή στην περιοχή τοποθετούνται Ισραηλινά ραντάρ στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Και σου λέει, με περικυκλώνει ο εχθρός μου, αυτός που θέλει να με χτυπήσει, με περικυκλώνει από

0: για να κινηθεί εις βάρος της το Ισραήλ.
1: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

σώμα που χειρίζει. Ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ η επιχείρηση παροχής βοήθειας της πυροσβεστικής σε δύο άντρες ηλικίας 42 και 37 ετών, οι οποίοι χάθηκαν κατά την διάρκεια πεζοπορίας στην θέση Λουτρά Ωραίας Ελένης του Δήμου Κορινθίων. Η πυροσβεστική ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 3.30 χθες το μεσημέρι. Κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την πυροσβεστική υπηρεσία Κορίνθου. Οι δύο άντρες εντοπίστηκαν λίγη ώρα αργότερα, ενώ ο 42χρονος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε με φορείο σε προσβάσιμο σημείο και στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

0: Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.
0: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

Καλή σας μέρα, καλή Πέμπτη, 7 και 32 πρώτα λεπτά, πρωινό ξεκίνημα και... Λένα ζευγαρά, μαύρα φεγγάρια. Ένας οδηγός έτρεχε με 249 χιλιόμετρα στην Ιόνια Οδό.

0: Χθες το πρωί λοιπόν στην Ιόνια Οδού ένας οδηγός καταγράφηκε από το ραντάρ της τροχέας να κινείται με 149 χιλιόμετρα την ώρα πάνω από το επιτρεπόμενο όριο των 100 χιλιόμετρων.
1: Σε καινούρια φιλιά και αρώματα, πώς να μείνουμε φίλοι που δεν...
0: Με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο αλλοδαπός οδηγός και να κατασχεθεί το αυτοκίνητό του.

Να καλημερίσω τον κύριο Γιάννη στην Πάτρα, την Ειρήνη στο Ναύπλιο, τον Κώστα Γιαννελόπουλο στην Πάτρα, καλημέρα από στο Βασίλη στα Ινόφυτα, στον Γιάννη στην Νέα Κίο, στην Αργολίδα, καλημέρα Αλέξη στις Πέτσες, γεια σου Πανίκο, Λεμεσός Κύπρος. Να καλημερίσω και τον Πέτρο στην Ηλία.

0: Σε κρίσιμη κατάσταση στην ΑΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης νοσηλεύεται εργάτης μετά από σοβαρό εργατικό ατύχημα σε οικοδομή της Αλεξανδρούπολης το περασμένο Σάββατο. Ο εργάτης έπεσε από μεγάλο ύψος στην οικοδομή και δίνει μάχη για τη ζωή του. Ο Κοσμάς Πανταζής έχει τις λεπτομέρειες.
1: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης εργάτης που έπεσε από μεγάλο ύψος σε υποκατασκευή οικοδομή. Το εργατικό ατύχημα σημειώθηκε όταν ο σιδεράς, εκτελώντας τις καθημερινές του εργασίες, έπεσε από μεγάλο ύψος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να δίνει μάχη για τη ζωή του. Όπως τονίζεται από την Ένωση Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Αλεξανδρούπολης και Περιφέρειας, τα λεγόμενα ατυχήματα όπως αυτό δεν αποτελούν ούτε έργο της κακιάς στιγμής, ούτε μοιραίο γεγονός.
2: Να ευχηθούμε ταχύ ανάρρωση στον συνάδελφο και να του πούμε ότι είμαστε εδώ δίπλα του ό,τι και αν χρειαστεί. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Οι συνθήκες πάντα είναι κάποιες συγκεκριμένες με κάποιον τρόπο, κάπως, μάλλον όχι συγκεκριμένες. Οι συνθήκες είναι πάντα, η αιτιολογία είναι πάντα η κακιά η ώρα, η μοίρα η κακή, το εργαζομένο, αλλά ποτέ δεν είναι αυτή η πραγματικότητα σε αυτό που συμβαίνει. Είναι η γρήγορη εκτέλεση των έργων, η πίεση για τους χρόνους, η πίεση για την ολοκλήρωση και πάντα θύματα είμαστε εμείς οι εργαζόμενοι, οι συνάδελφοι, οι οικοδόμοι, οι σιδεράδες, όπως ήταν ο άτυχος συνάδελφος, οι οποίοι στην ανάπτυξη που όλοι θέλουν, η τουριστική ανάπτυξη εδώ πέρα επικαλούνται και πιέζουν για να ανεβεί ας πούμε, το τουριστικό προϊόν της περιοχής, έχουν ως θύματα εμάς, στους εργαζομένους και όχι μόνο στον κλάδο μας και σε άλλους κλάδους.
1: Το συνδικαλιστικό όργανο καλεί τους εργαζόμενους σε άμεσο αγωνιστικό συναγερμό, απαιτώντας μεταξύ άλλων πλήρη διαλεύκανση των αιτιών του ατυχήματος και άμεση εντατικοποίηση των ελέγχων από την επιθεώρηση εργασίας.

Αναστάσιος Ράμος, σε δύο μόνο μάτια, πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Καλή σας μέρα, καλή Πέμπτη, 8 του Οκτώβρη σήμερα. Να καλημερίσω τον Γιάννη Σιδηρά στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Ο Γιάνναρος μου γράφει: καλημέρα και εμείς σε ακούμε. Ολέ, ολέ. Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη μου. Μάλλον καλό μεσημέρι. Μεσημέρι τώρα στο Σίδνεϊ. Οι φίλοι στο Σίδνεϊ και όχι μόνο μας ακούν live μέσω του Free Angel 898, το ελληνικό ραδιόφωνο στην Αυστραλία.

0: Να συλληπιθώ τον καλό μου συνεργάτη και φίλο, τον Σωτήρη Γεωργούτζο. Έφυγε από την ζωή προχθές η μητέρα του, η κυρία Αλίκη. Η εξόδιος ακολουθεί χθες το απόγευμα στο χωριό του Σωτήρη Γεωργούτζο, στο Αρφαρά της Μεσσηνίας. Λοιπόν, να σας πω τώρα κάτι άλλο. Πάμε στην Βραζιλία. Σκοτώθηκε η 22χρονη βασίλισσα του Ροντέο από κεραυνό, ρε παιδιά. Από κεραυνό πήγε η γυναίκα.
1: Κεραυνός χτύπησε και σκότωσε μία 22χρονη στη Βραζιλία, ενώ βρισκόταν στον κήπο κατά τη διάρκεια οικογενειακού γεύματος. Η νεαρή μητέρα σπούδαζε για να γίνει φυσιοθεραπεύτρια και είχε πρόσφατα στεφθεί βασίλισσα του Ροντέο της πόλης της. Η Άννα Μπεατρίς Αραούχο Φερέιρα, μητέρα ενός πεντάχρονου αγοριού, βρισκόταν στο σπίτι της μητέρας της, στην πόλη Άλμας, όταν ξέσπασε ξαφνικά ισχυρή καταιγίδα. Εκείνη τη στιγμή, η νεαρή γυναίκα καθόταν στον κήπο και χτένιζε τη μικρή ανιψιά της. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, ένας κεραυνός τη χτύπησε, προκαλώντας της εξαιρετικά σοβαρά τραύματα. Οι συγγενείς της κάλεσαν αμέσως βοήθεια και η 22χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών όμως, υπέκυψε λίγο αργότερα. Ο αδελφός της, Σέζαρ Αγκούστο, περιέγραψε το περιστατικό ως κάτι που συνέβη αστραπιαία, χαρακτηρίζοντας την Άννα βράχο της οικογένειας.
0: Νέο μνημόνιο ανταλλαγής πληροφοριών, περαιτέρω εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας με επέκταση της παροχής αμερικανικού LNG, καθώς και την ενίσχυση της αμυντικής σχέσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, συμφώνησαν η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως τόνισαν σε κοινές τους δηλώσεις οι Υπουργοί των Εξωτερικών, ο κύριος Γεώργιος Γεραπετρίτης και ο Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών.
2: Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών βρίσκονται οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, όπως επιβεβαιώθηκε κατά την έναρξη του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών στην Αθήνα. Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο έθεσαν στο επίκεντρο την άμυνα, την ενέργεια, τις επενδύσεις και το ρόλο της Ελλάδας στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την αμερικανοελληνική συνεργασία στρατηγική επιλογή που βασίζεται σε κοινές αξίες, στο διεθνές δίκαιο και στην ανάγκη για ειρήνη και ασφάλεια σε μια περίοδο έντονων διεθνών αναταράξεων.
3: Σε υποδεχόμαστε σήμερα όχι μόνο ως Υπουργό Εξωτερικών μια συμμάχου χώρας, αλλά και ως πολιτικό άνδρα διεθνούς κύρους, βαθύ γνώστη της περιοχής και φίλο της Ελλάδας.
2: Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, με την Αλεξανδρούπολη να αποτελεί κομβικό σημείο τόσο για την αμυντική συνεργασία όσο και για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.
3: Σε συνθήκες εντυνόμενου στρατηγικού ανταγωνισμού, αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας και σοβαρών ανακατατάξεων στην άμεση και ευρύτερη γειτονιά μας, ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος έχει καταστεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας, καθώς και την κοινή μας δέσμευση για περαιτέρω εμβάθυνση, την ενίσχυση του Διατλαντικού Δεσμού και την προώθηση της διεθνούς και περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας.
2: Μέσα από τον κάθετο διάδρομο και τις ενεργειακές υποδομές της χώρας, η Ελλάδα εξελίσσεται σε σημαντική πύλη για τη μεταφορά αμερικανικού φυσικού αερίου προς την νότιο-ανατολική Ευρώπη, ενώ στο προσκήνιο βρίσκονται και άλλες αμερικανικές επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα. Στο οικονομικό πεδίο, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις νέες επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές και data centers, αλλά και σε τρεις νέες συμφωνίες που υπεγράφησαν στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου.
3: Τονίσαμε την ενισχυμένη παρουσία αμερικανικών εταιριών ενέργειας στην Ελλάδα, ιδίως σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση και έρευνα υποθαλάσσιων κοιτασμάτων υδρογων ανθράκων, και γεγονός το οποίο αποδεικνύει την εμπιστοσύνη που επιδεικνύει η αμερικανική αγορά στην ελληνική οικονομία και στο επενδυτικό μας περιβάλλον. Και βεβαίως τις σημαντικές αμερικανικές επενδύσεις οι οποίες γίνονται στην Ελλάδα, ιδίως σε επίπεδο εταιριών υψηλής τεχνολογίας, αλλά και σε επίπεδο ναυπηγείων.
2: Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και σημαντικό πυλώνα σταθερότητας για την αμερικανική παρουσία στην περιοχή.
4: Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ για τον έκτο στρατηγικό διάλογο, ο οποίος συνεχίζεται και το είδαμε και πιο πριν. Είναι γεγονός δέσμευση για τις δύο χώρες. Εργαζόμαστε μαζί σε μια πλειάδα θεμάτων. Είμαστε δύο χώρες που μας συνδέει κοινή κληρονομιά και περήφανη ιστορία. Οι ΗΠΑ και η Ελλάδα έχουν μια μακρά ιστορία φιλίας, εταιρικής σχέσης και συμμαχίας. Και φυσικά η σπουδαιότητα αυτής της ιστορικής συμμαχίας υπογραμμίζεται από τον κόσμο στον οποίο ζούμε, όπου η Ελλάδα παραμένει ένα σπουδαίο σύμμαχος και μοιραζόμαστε μια κοινή κατανόηση. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο σπουδαίο σύμμαχος, αλλά έχουμε μια κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας για το πρόσωπο των απειλών που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες μας. Και έχουμε και μια κοινή κατανόηση για τα μέσα αντιμετώπισης τους. Περήφανα ανακοινώνουμε ένα νέο μνημόνιο συνεργασίας που παγιώνει ένα πρόγραμμα ασφαλείας σε επίπεδο αντιτρομοκρατίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των δικών μας αρχών επιβολής του νόμου. Δεν θέλουμε υπό μία περίπτωση να δούμε το λίκνο του δυτικού πολιτισμού να απειλείται από δικές αποφάσεις, από μία δράση, από παραβιάσεις, από αποτυχία αντιμετώπισης απειλών. Άρα αυτό το πρόγραμμα θα δημιουργήσει πιο δυνατή συνεργασία των δυνάμεων επιβολής του νόμου έναντι αυτών των απειλών. Αυτές οι πρωτοβουλίες καταδεικνύουν ότι η Ελλάδα αποτελεί ένα αληθή και ισχυρό σύμμαχο στον ΝΑΤΟ.
2: Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε παράλληλα την ένταξη των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε πρόγραμμα συνεργασίας με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, ενώ αναφέρθηκε και στην νέα οικονομική συνεργασία των δύο χωρών με έμφαση στη δημιουργία ασφαλών εφοδιαστικών αλυσίδων και στα κρίσιμα ορυκτά.
4: Επίσης υπάρχει και το πρόγραμμα συνεργασίας με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα υπάρχει στενότερη στρατιωτική συνεργασία. Η Ελλάδα επίσης είναι πολύ στενός εταίρος στην ασφάλεια των συνόρων και στη μάχη εναντίον της μαζικής μετανάστευσης, επίσης στην καταπολέμηση του διεθνούς εγκλήματος, όπως και σε αντιτρομοκρατικά θέματα. Λόγω της γεωγραφίας της Κρήτης Αιγαίου, ούσα στο σταυροδρόμι πολλών οδών, η Ελλάδα είναι εκτεθειμένη στις απειλές έναντι της μαζικής μετανάστευσης, έναντι της διακίνησης ανθρώπων από διαφορετικές μορφές τρομοκρατών.
2: Κλείνοντας, ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη διαχρονική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στο δυτικό πολιτισμό, σημειώνοντας πως η κοινή ιστορική κληρονομιά αποτελεί ισχυρή βάση για την περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων Αθήνας και Ουάσιγκτον.
4: Ο σημερινός στρατηγικός διάλογος αντανακλά τη στενή σχέση μεταξύ των δύο χωρών αλλά και το εύρος των θεμάτων στα οποία εργαζόμαστε, και με ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία να έχουμε χρόνο μαζί με τους συναδέλφους σας και αδειμονώ να συνεργαστώ με όλους σας και στο μέλλον για να διασφαλίσουμε τα έθιμα μας και να προστατεύσουμε τα κοινά μας συμφέροντα. Ευχαριστώ θερμά.
5: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

τοπικές βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν σήμερα στο Βόρειο Ιόνιο και από το μεσημεράκι κατά τόπους στο υπόλοιπο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην Δυτική Στερεά και στην Δυτική Μακεδονία, ενώ στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται λιακάδα με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Στην Αθήνα σήμερα ηλιοφάνεια με λίγες μονοτοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας από 18 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη από 16 έως και 24 βαθμούς.

Χρήστος Σαντικάη, πρέπει να μείνουμε φίλοι. Εγώ, φίλος και φίλοι, θα σας αποχαιρετήσω με μάμπο. Πρώτα όμως θα σας ευχαριστήσω για την τιμή που μας κάνατε και σήμερα να μας επιλέξετε για να ξεκινήσετε το πρωινό σας μαζί μας. Να έχετε μια υπέροχη Πέμπτη, καλή δουλειά, καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε. Θα ανανεώσω το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί, τη γνωστή ώρα στις 5:30 με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.

0: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
1: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
1: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων, .gr.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
7: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.
8: All right, how you feeling? Good?

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μάλιστα για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Το 8 Οκτωβρίου σήμερα του 2026, ημέρα Πέμπτη. Λιακάδα με διαστήματα ρέη συννεφιάς, λέει ότι θα έχουμε σήμερα στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 24 βαθμούς Κελσίου, αυτή την ώρα είναι στους 12, ενώ οι άνεμοι θα πλύνουν με ταχύτητα μέχρι 3 από φόρου. Η θα ξεπεράσει το 80%. Στην αναλυτική πρόγνωση τώρα για ολόκληρη τη χώρα, νεφώσεις στα βορειοδυτικά, οι οποίες σταδιακά θα επεκταθούν στα υπόλοιπα δυτικά και βόρεια. Τοπικές βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο και από το μεσημέρι κατά τόπου στο υπόλοιπο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται κυρίως ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η ορατότητα το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κοιμανθεί από 5 έως 24 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 8 έως 26, στη Θεσσαλία από 10 έως 28, στην Ήπειρο από 8 έως 24, στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο από 7 έως 28, στα νησιά του Ιωνίου από 10 έως 23, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 9 έως 23, στις Κυκλάδες από 12 έως 25, στα Δωδεκάνησα από 16 έως 23 και στην Κρήτη από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 από φόρο, όμως σταδιακά έως το απόγευμα θα γίνουν νότιοι 3 έως 5. Στο νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 από φόρο και από το απόγευμα 3 έως 5. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 από φόρο και στα βόρεια τμήματά του και σε αυτή την περίπτωση 3 έως 5 από φόρο. Θερμοκρασία στην Αθήνα από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 24.

τώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επενδύει επικοινωνιακά στην υποδοχή Ρούμπιο στην Αθήνα, ο Κώστας Καραμαλής στέλνει σαφή μηνύματα για πιο πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, υπενθυμίζοντας την πολιτική που ο ίδιος εφάρμοσε με την υπογραφή στρατηγικής εταιρικής σχέσης με την Κίνα. Την ίδια ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταγγέλλεται για πλήρη και μονοδιάστατη πρόσδεση στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ και που σήμερα φαίνεται να επενδύει ακόμα περισσότερο. Με την υποδοχή χθες του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και ό,τι ακολούθησε. Πραγματοποιώντας ομιλία στο πρόγραμμα Executive Master in Business Administration του Πανεπιστημίου Τσίγκουα, ο πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδας τόνισε ότι το αναδυόμενο πολυπολικό σύστημα επιβάλλει την άσκηση μιας πιο σύνθετης και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, απαλλαγμένης από τις άκαμπτες διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος. Σημείωσε πως η Ελλάδα είναι αναμφίβολα ευθυγραμμισμένη με τη Δύση, ωστόσο η ίδια η Δύση διέρχεται μια φάση μετασχηματισμού ή ακόμα και διχασμού. Παράλληλα, Ελλάδα και Κίνα μοιράζονται κοινές ανησυχίες αλλά και κοινά συμφέροντα, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων πως η Κίνα υποστηρίζει στεναρά την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ η Ελλάδα υποστηρίζει σταθερά την αρχή της μίας Κίνας. Ακολούθως όμως έστειλε και ένα σαφές μήνυμα στο Μαξίμου. Ο σημερινός κόσμος έχει ανάγκη από λιγότερες διαχωριστικές γραμμές και περισσότερη κατανόηση και συνεργασία. Επομένως, εκ των υστέρων, η στρατηγική σχέση που εγκαινιάσαμε με την Κίνα πριν από 20 χρόνια υπήρξε πρωτοποριακή και απέφερε πράγματι αμοιβαία ωφέλη και για τις δύο πλευρές. Εναπόκειται σε εμάς να ενισχύσουμε τη δυναμική που δημιουργήθηκε και να αξιοποιήσουμε τις πολλές ακόμη ευκαιρίες συνεργασίας με την Κίνα που πιστεύω ότι διανοίγονται στο μέλλον. Και ειλικρινά πιστεύω ότι αυτή η συνεργασία θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο και για συνεργασία με άλλες ασιατικές χώρες. Ο κύριος Καραμαλής, μιλώντας για τη δική του διακριτή προσέγγιση στην εξωτερική πολιτική, ανέφερε πως η οικονομική ανάπτυξη της Κίνας και η πρόθεσή της να επεκτείνει την οικονομική της επιρροή. Πέρα από τα σύνορά της, την οδήγησε να θεωρεί την Ελλάδα ως μια κατάλληλη πύλη εισόδου προς τις ευρωπαϊκές αγορές. Επισημένοντας πως η προοπτική αυτή συνάντησε τις στρατηγικές προτεραιότητες της κυβέρνησής μου, της κυβέρνησής του δηλαδή, που εξελέγει το 2004, οι οποίες εστίαζαν σε μια πιο πολυδιάστατη προσέγγιση της εξωτερικής πολιτικής πέρα από τις παραδοσιακές μας συμμαχίες. Επιπλέον, αναφερόμενο στη συμφωνία με την Κόσκο, σημείωσε ότι δεν είναι μυστικό ότι η συμφωνία προκάλεσε σκεπτικισμό μεταξύ των εταίρων μας εντός των γεωπολιτικών σχηματισμών στους οποίους συμμετέχει η Ελλάδα. Αλλά πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι εκείνη την εποχή κανένας άλλος αξιόπιστος διεθνής παράγοντας δεν είχε εκφράσει ενδιαφέρον για το λιμάνι του Πειραιά. Και το γεγονός ότι σήμερα υπάρχει ενδιαφέρον και έντονη δραστηριότητα από το εξωτερικό προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ανταγωνιστικών λιμενικών εγκαταστάσεων είναι η καλύτερη απόδειξη επιτυχίας εκείνης στρατηγικής επιλογής. Κλείνοντας μάλιστα την ομιλία του, ο κ. Καραμαλής θέλησε να κάνει την επισήμανση πως η επίσκεψή του το 2006 ως πρωθυπουργός στην Κίνα δεν ήταν η πρώτη του, αλλά ότι την πρώτη του επίσκεψη εκεί την πραγματοποίησε το 1979, συνοδεύοντας τον τότε πρωθυπουργό και ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Καραμαλή. Πολλά τα καρφιά λοιπόν ανήμερα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα από τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή, που υπενθυμίζουμε ότι δεν πήγε ούτε αυτός στην εκδήλωση που έγινε για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, όπως δεν πήγαν και άλλοι πρώην πρόεδροι και πρωθυπουργοί, προφανώς ο Αντώνης Σαμαράς,
Οι δύο πιο εμβληματικές προσωπικότητες είναι ο Καραμαλής και ο Σαμαράς, έτσι. Ωστόσο δεν πήγε ούτε ο πρώην πρόεδρος Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, ούτε ο κύριος Πλατιωτάκης, που είχε γίνει και αυτός για ένα διάστημα πρόεδρος, υπηρεσιακός βέβαια του κόμματος, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Και είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι τέσσερα κορυφαία στελέχη δεν συμμετείχαν στην διαδικασία αυτή, δεν συμμετείχαν στις εορταστικές εκδηλώσεις. Και παρόλα αυτά το θέμα δεν ήταν και δεν είναι μείζον όσον αφορά την ιεράρχηση των τίτλων στα δελτία ειδήσεων των mainstream media, των συστημικών μέσων ενημέρωσης δηλαδή. Δεν είναι επιχαίοι τίτλοι στις εφημερίδες, στα sites, που εξακολουθούν να ασχολούνται με το αν υπήρξε κάποιο φάλτσο από δεύτερο, τρίτο, τέταρτο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την ενημέρωση γενικά στη χώρα μας και το έχουμε ξαναθίξει βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά. Αλλά κλείνουμε αυτή την παρένθεση εδώ. Είναι μεγάλο και τεράστιο το χάσμα που υπάρχει στο κυβερνών κόμμα μεταξύ του σημερινού Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και όλων των τελευταίων ηγετών της παράταξης, οι οποίοι βρίσκονται εν συνόλο απέναντί του. Και όσο και αν θέλουν να μας πείσουν ότι αυτό δεν είναι και τόσο σημαντικό, νομίζω ότι οποιοδήποτε πρόεδρος ενός κόμματος, όσο δε μάλλον όταν είναι και το κόμμα που ασκεί κυβερνητική εξουσία, έτσι, αλλά οποιοδήποτε πρόεδρος ενός κόμματος, αν είχε απέναντί του όλους τους εν ζωή ηγέτες του κόμματος πριν από αυτόν, δεν θα έπρεπε να αισθάνεται και τόσο πολύ καλά στην καρέκλα που κάθεται.

τώρα όσον αφορά την επίσκεψη Ρούμπιο, γιατί την αφήσαμε στην άκρη για λίγο στην Ελλάδα. Νομίζω πως θα τη χωρίσουμε σε δύο πράγματα, σε δύο κομμάτια. Το ένα ήταν γενικώς τα πολύ καλά λόγια που είπε για τους Έλληνες, για τον ελληνικό πολιτισμό, που είναι, βέβαια τα έχουμε ξανακούσει αυτά και από άλλα αμερικανικά στελέχη των αμερικανικών διοικήσεων, και κάποια στιγμή τα είχαμε ακούσει νομίζω και από τον πρόεδρο, τον κύριο Τραμπ, στην εκδήλωση που έγινε για την επέτειο της ελληνικής ανεξαρτησίας στην Ουάσιγκτον. Ναι, νομίζω τα έχουμε ακούσει αυτά κατ' επανάληψη. Είναι πολύ ευγνώμονες οι Αμερικανοί για το γεγονός ότι πάτησαν επάνω, ή τουλάχιστον έτσι θεωρούν, στις βάσεις του ελληνικού, του αρχαιοελληνικού πολιτισμού. Ξανακούσει, επαναλαμβάνω, αυτά ενδιαφέροντα είναι, ωραία είναι, μας δίνουν και ένα έτσι αίσθημα εθνικής ανατάσεως, αλλά μέχρι εκεί. Από ό,τι φάνηκε ο κύριος Ρούμπιο, ήρθε εδώ για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο, για να προωθήσει τα ενεργειακά και κυρίως τον κάθετο άξονα. Και καλά κάνει, προκειμένου τα συμφέροντα της χώρας του εξυπηρετεί. Και βεβαίως πάνω σε αυτό τον ακούσαμε να μιλάει για ζητήματα στρατηγικών σχέσεων, καλών σχέσεων, οικονομικών σχέσεων, ενεργειακών σχέσεων κλπ.

Τι άλλο όμως έκανε εντύπωση, ότι ο Μάρκο Ρουμπίο δεν έκανε καμία απολύτως αναφορά, θέως δηλαδή, στην Τουρκία, παρά το γεγονός ότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά και από την ομογένεια με τις οποίες είχε πολύ καλές σχέσεις στη Φλόριντα ως γερουσιαστής, αλλά και συνέχεια σαν υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, τα προβλήματα που υπάρχουν και την τουρκική επιθετικότητα και επεκτατισμό, όπως και την κατοχή της Κύπρου. Προφανώς όλα αυτά τα γνωρίζει ο υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Όμως το πρόβλημα είναι ότι ο στόχος του ήταν να μην θίξει, να μην δημιουργήσει ζητήματα, και γι' αυτό δεν ανέφερε και το όνομα Τουρκία καθόλου στις ομιλίες του. Και βέβαια να πρέπει να πούμε και κάτι ακόμα, έτσι, για να είναι σαφές αυτό και ξεκάθαρο, ότι οι επενδύσεις στις οποίες αναφέρθηκε και για τις οποίες εμείς επιχαίρουμε ως ελληνική κυβέρνηση, εννοώ, δεν είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα, αλλά από την Ελλάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες. 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια για την Αμερικανική πολεμική βιομηχανία μέσω παραγγελιών οπλικών συστημάτων. Στήριξη από την κυβέρνηση και με δημόσιο χρήμα της ΔΕΠΑ, εμπορίας στο πανάκριβο αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο.

σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής οφείλουμε να πούμε και κάτι ακόμα, το οποίο νομίζω πως είναι σημαντικό. Και έχει να κάνει και με τη σημερινή προτίμηση που δείχνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στον Ερντογάν και την Τουρκία. Σε σχέση με την Ελλάδα και τον Μητσοτάκη δηλαδή. Όπως και αν θέλουμε να το παρουσιάσουμε, τελικά αποτελεί μια ήττα στρατηγικής σημασίας. Και να επενθυμίσουμε κάτι εδώ, γιατί καλό είναι να μην ξεχνάμε ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μας ταύτισε στο 100% με την πολιτική του Νετανιάχου, η οποία μετά τις επεμβάσεις στη Γάζα, στη Δυτική Όχθη, ακόμα και στο Ιράν, δεν τη χάνει και της ευνοϊκότερης αποδοχής από τον κόσμο. Υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και ένταλμα σύλληψης του Ισραηλινού Πρωθυπουργού για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Δεν εφαρμόζεται προφανώς, γιατί τόσο ο Νετανιάχου όσο και οι προστάτες του έχουν τη δυνατότητα να τα ξεπερνούν αυτά. Ωστόσο όμως υπάρχει και κάτι δείχνει αυτό. Ο Μητσοτάκης λοιπόν μας ταύτισε στο 100% με τον Νετανιάχου, όχι με το Ισραήλ γενικά, γιατί με το Ισραήλ έχουμε κάθε λόγο να έχουμε αμυντική συνεργασία ανεπτυγμένη. Αλλά μας ταύτισε με τον Νετανιάχου γιατί, όπως υποστηρίζει εμέσως πλην σαφώς το κυβερνητικό αφήγημα, η κυβερνητική αντίληψη, μέσω Νετανιάχου θα πλησιάζαμε τον Τραμπ και θα απομονώναμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ερντογάν. Δεν συνέβη. Ο Ερντογάν εξακολουθεί να έχει πάρα πολύ καλούς διάβλους επικοινωνίας με την σημερινή διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, επενδύοντας και στις προσωπικές σχέσεις βεβαίως που έχει με τον Τραμπ, την ίδια στιγμή που τελικά εμείς δεν καταφέραμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε, ενώ επί της ουσίας και παγκοσμίως, στα μάτια της παγκόσμιας κοινότητας, ταυτιστήκαμε με τον Νετανιάχου. Είναι κάποιες αλήθειες που πρέπει να τις λέμε. Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι η Ελλάδα είναι σπουδαίος σύμμαχος, αλλά η Τουρκία εξακολουθεί να αναγνωρίζεται ως στρατηγικό σύμμαχος. Αναγνωρίζουν δηλαδή τη σημασία της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά τα δύο νέα αμερικανονατοϊκά στρατηγεία είναι στην Τουρκία. Θα μας πουλήσουν 20 F-35, θα πληρώσουν δηλαδή, θα αγοράσουν. Αλλά θα είχαν πουλήσει και 100 F-35 στην Τουρκία, αν δεν είχαν προκύψει προβλήματα με την αγορά των ρωσικών πυράβλων S-400 από τον Ερντογάν. Θα δώσουν αν έρθει το εμπόδιο των S-400, των S-400, των πυράβλων. Γιατί πρέπει να λέμε και κάτι άλλο για τον Τραμπ. Στην πραγματικότητα ο Μητσοτάκης περίπου δεν υπάρχει, αλλά ο Ερντογάν είναι φίλος του. Και έτσι κατ' επέκταση δεν υπάρχει και ισορροπία στην πολιτική των ΗΠΑ έναντι Τουρκίας και Ελλάδας.

βέβαια είμαστε και περίεργοι να δούμε τι θα επινοήσει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας για το πολυσυζητημένο καλώδιο Κύπρου-Ελλάδας. Ο Ερντογάν τον μπλόκαρε το 2024 στην Κάσο. Ο Μητσοτάκης παρέδωσε την επένδυση σε γαλλική εταιρεία, η οποία όμως δεν φαίνεται να ασκεί πίεση στην Τουρκία με τις πλάτες του Μακρόν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφεύγουν να μας στηρίξουν ένα

Τουρκίας στενιστούν, όπως είπε ο Μάρκο Ρούμπιο, διπλωματικό χειρισμό μιας λεπτής κατάστασης. Και το καλώδιο αυτό αρχίζει να θυμίζει, δυστυχώς, και ελπίζουμε να μην επαληθευτεί, με τον αγωγό φυσικού αερίου EastMed. Πολλά λόγια για το τίποτα δηλαδή.

0: Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
4: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
4: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
6: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
7: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
8: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
9: Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
11: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
12: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Παντανάσης 39.
13: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
14: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ράδιο Γάμα 94FM.
16: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
17: Ράδιο Γάμα
9: 94 FM.

0: Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Πάμε τώρα να σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής, ο υποψήφιος βουλευτής Αχαΐας Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Δημήτρης Παλούμπης. Κύριε Παλούμπη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Καρβουνιάρη.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό για το οποίο επιχαίρει η κυβέρνηση και παντού βλέπω έτσι μεγάλους και έτσι βαρύγδουπους τίτλους για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα, η οποία, εγώ είπα μερικά πράγματα νωρίτερα, ήταν καλή υπό την έννοια ότι δεν είναι κακό να έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ούτε να προωθούνται οι διμερείς σχέσεις, αλλά επί της ουσίας εκεί που μας πονάει, δηλαδή στα προβλήματα με την Τουρκία, δεν ακούσαμε και ιδιαίτερα πράγματα, δεν ακούσαμε καν τη λέξη Τουρκία, έτσι νομίζω, δεν την είπε καθόλου ο κύριος Ρούμπιο. Η δική σας αίσθηση ποια είναι?
1: Κοιτάξτε, πράγματι είναι καλό να υπάρχει διάλογος και όταν ένας υπουργός εξωτερικών της Αμερικής έρχεται στην Ελλάδα, είναι τιμή για τη χώρα μας. Όμως, ξέρετε, πρέπει να δούμε και τι κερδίζουμε από όλη αυτή την ιστορία. Δεν φτάνει μόνο ότι ήρθε, του να ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία του λόγια και για την πόσο σημαντική είναι ο ελληνικός πολιτισμός στο παγκόσμιο γίνεστε, αλλά ξέρετε, αυτό δεν βάζει το φαγητό στο τραπέζι την επόμενη μέρα. Και εδώ είναι η ουσία των πραγμάτων. Κοιτάξτε, η Αμερική έχει δείξει ότι έχει κάνει μια στροφή όσο αφορά την Τουρκία. Είναι η πρώτη φορά που η Αμερική έχει πετύχει να έχει μια δεύτερη επιλογή στην περιοχή. Δηλαδή η Ελλάδα είναι πράγματι παίχτης αυτή τη στιγμή όσο αφορά την Αμερική και θεωρείται από τα αμερικάνικα μέσα ένας πιο σταθερός εταίρος σε σχέση με την Τουρκία. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπει την Τουρκία και πολύ σωστά επισημάνατε ότι δεν έκανε καμία αναφορά στην Τουρκία και δεν ήθελε να βάλει λάδι στη φωτιά, γιατί ήδη η Τουρκία είναι ενοχλημένη ότι η Ελλάδα θα είναι και θα παίξει ρόλο στο επόμενο διάστημα ή τουλάχιστον είναι μια δεύτερη επιλογή για την Αμερική. Αν το θέσουμε έτσι, ναι, δεν κερδίσαμε τίποτα το ιδιαίτερο παρά μόνο μια αναγνώριση, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα.
0: Ναι, και βέβαια προώθησε τα αμερικανικά συμφέροντα, αυτό κάνουν. Άλλωστε η δουλειά του είναι υπουργός της αμερικανικής κυβέρνησης, όχι της ελληνικής, για τα ενεργειακά, για τους εξοπλισμούς και πολύ σωστά έκανε. Το θέμα είναι τι κερδίζουμε εμείς από όλα αυτά, έτσι, στο τέλος της ημέρας.
1: Αυτό είναι το δεύτερο σκέλος και πράγματι. Έτσι, ότι ο Υπουργός Εξωτερικών ήρθε να εξασφαλίσει τα συμφέροντα της Αμερικής. Εμείς τώρα που καθόμαστε στο τραπέζι και συζητάμε μαζί τους, δεν πετύχαμε τίποτα ιδιαίτερο. Ξέρετε, έχουμε δώσει πηγές ενέργειας. Αγοράσαμε εξοπλισμό. Τι είναι το αντάλλαγμα που έχουμε πάρει εμείς? Ούτε καν μία εγγύηση. Ούτε καν μία εγγύηση απέναντι σε έναν γείτονα που είναι μέλος και του ΝΑΤΟ, που είναι επιθετικός απέναντί μας. Το καλώδιο δεν μας αφήνει να το βάλουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μην κοροϊδευόμαστε. Έχει ασκήσει ένα βέτο ο Ερντογάν όσο φορά το καλώδιο. Και μέσα σε αυτή την προσπάθεια δεν μπορέσαμε να πετύχουμε ούτε τη δέσμευση αυτή από την Αμερική ότι πρέπει αυτό το έργο να ολοκληρωθεί. Γιατί είναι πράγματι ένα έργο θετικό για την Ελλάδα. Η σύνδεση με το Ισραήλ και αυτό είναι θετική εξέλιξη. Όμως δεν μπορούμε να το κάνουμε.
0: Ναι, θα δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθεί και όλο αυτό. Άκουσα και τον...
1: Είναι πολλά τα χρόνια, κύριε Καρβουνιάρη, που εξελίσσεται αυτό και μέχρι στιγμής δεν έχουμε καταφέρει τίποτα το ιδιαίτερο.
0: Αληθές είναι αυτό που λέτε. Άκουσα και τον κύριο Καραμαλή σε μια ομιλία του, ο οποίος έριξε και αυτός τα βέλη του κατά της κυβέρνησης, εμέσως αλλά σαφέστατα, λέγοντας ότι θα χρειαζόμαστε μια περισσότερο πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, να μην είναι μονοδιάστατη δηλαδή, αυτό που κάνει η Τουρκία με επιτυχία δηλαδή, που καταφέρει να παίζει και από εδώ και από εκεί και στο τέλος κερδίζει. Εμείς συνήθως προσδενόμαστε σε ένα άρμα και συνήθως δεν κερδίζουμε τόσα, αν κερδίζουμε κάτι.
1: Αυτό νομίζω ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη της εξωτερικής πολιτικής. Προσπαθούμε να ταυτιστούμε με έναν και δεν συζητάμε με τους υπόλοιπους. Εκεί είναι το μεγάλο λάθος. Ξέρετε, εμείς και με την Τουρκία πρέπει να μιλάμε και με το Ισραήλ θα πρέπει να μιλάμε και με την Κίνα και με την Ινδία και με το Ρώσο. Δεν βλέπω το λόγο να αγοράζουμε ακριβό LNG από την Αμερική και να έχουμε το Ρώσικο δίπλα μας και να μην μιλάμε.
0: Αυτό γιατί... είναι πολύ μεγάλο θέμα, δηλαδή γιατί... επενδύουμε σε κάτι πολύ ακριβότερο, έτσι, το οποίο τελικά το πληρώνουμε από το υστέρημά μας και η οικονομία μας δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, έτσι.
1: Και ξέρετε, το θέμα με, την... με τον πόλεμο της Ουκρανίας, αν μου επιτρέψετε έτσι ένα λεπτό για πολύ σύντομα να κάνουμε μια αναδρομή στην ιστορία, γιατί εκεί θα καταλάβουμε και τι έχει συμβεί στην περιοχή εκεί και γιατί είμαστε σε αυτή τη φάση και γιατί ήταν λάθος η κυβέρνηση Μητσοτάκη να βάλει κυρώσεις και να δημιουργήσει να είμαστε απέναντι από τη Ρουσία αντί να είμαστε να συζητάμε με τη Ρουσία.
0: Για να είμαστε και διαιτητής όπως κάνει και η Τουρκία, έτσι, που κάνει πολύ έξυπνο παιχνίδι. Έτσι,
1: μα,
0: ναι,
1: έτσι,
0: πείτε το όμως, να σας διέκοψα.
1: Αυτή είναι η εξωτερική πολιτική. Πρέπει να συζητάς με όλο τον κόσμο. Το 1989, όταν έπεσε το τείχος του Βερολίνου, η συμφωνία μεταξύ της Αμερικής και της Ρωσίας, τότε ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών, ήταν ο James Baker, δήλωσε στη Ρωσία ότι δεν θα επεκταθούν ούτε μία ίντσα. Κάνουν χρήση το μέτρο μέτρησης, είναι ίντσα,
0: ναι,
1: στην Αμερική,
0: ναι,
1: ούτε μία ίντσα ανατολικά. Από το 1989, όχι μόνο μία ίντσα, έχουν πάρει σχεδόν τη μισή Ήπειρο. Όσο αφορά το ΝΑΤΟ εννοώ. Φτάσανε στην πόρτα του Πούτιν στην Ουκρανία. Φυσιολογικό είναι, λέει, εδώ κόκκινη γραμμή. Άρα για να καταλάβουμε ποιος ευθύνεται για όλη αυτή την ταραχή στην περιοχή μας. Είναι η επεκτατική πολιτική του ΝΑΤΟ που δημιούργησε αυτό το πρόβλημα. Και δεν ξέρω κατά πόσο χρειαζόταν αυτό.
0: Ξέρετε,
1: τεχνικό ήταν, σκόπιμο ήταν.
0: Στο ΝΑΤΟ, ξέρετε, ανήκει και η Τουρκία, η οποία όμως πάρα πολύ έξυπνα καταφέρνει να είναι συνομιλητής όλων. Μιλάει και με τον Πούτιν, μιλάει και με τον Τραμπ, μιλάει και με το Ιράν. Καλά, με το Ισραήλ δεν μιλάει, εντάξει, οκ, okay, έχουν θέματα εκεί πέρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, καταφέρνει να αναδεικνύεται σε παίκτη στην περιοχή, συζητώντας με όλους και αναλαμβάνοντας ρόλο για μεσολαβητή. Παρότι είναι στο ΝΑΤΟ, όπως είμαστε και εμείς. Δεν την εμποδίζει αυτό ιδιαίτερα.
1: Κύριε Καρβουνιάρη, αυτό πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Με ποιους δεν μιλάει η Τουρκία, δεν μιλάει με την Ινδία, δεν μιλάει με το Ισραήλ. Πρέπει εμείς εκεί να δουλέψουμε πολύ καλύτερα.
0: Θα το δούμε λοιπόν. Θα δούμε και τι θα προκύψει, εν πάση περιπτώσει, και από την παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο εδώ. Ακούσαμε τι είπε, τα αξιολογούμε και θα τα δούμε και σε βάθος χρόνου. Τώρα, να έρθουμε και λίγο στα πιο δικά μας, τα πιο τοπικά θέματα. Είδα μια παρέμβαση που κάνατε για το ζήτημα του Οδοντοτού, δεδομένου ότι το ελεγκτικό συνέδριο ακύρωσε τη σύμβαση αυτή μεταξύ της περιφέρειας Δικής Ελλάδας και του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, με αποτέλεσμα, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν κυβερνητικές δεσμεύσεις για την λειτουργία άμεσα, δηλαδή ενώ αυτές τις μέρες θα έπρεπε να ξεκινήσει, του Οδοντοτού, αυτό μάλλον να μετατίθεται στο μέλλον και δεν ξέρω πόσο μακρύ μέλλον θα είναι αυτό.
1: Η ημερομηνία που είχε δηλωθεί, κύριε Καρβουνιάρη, ήταν 15 Οκτωβρίου.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ, από βουλευτές, τους κυβερνώντες βουλευτές της Αχαΐας. Δεν έγινε. Αλλά ξέρετε, αυτό που με ενοχλεί περισσότερο, κύριε Καρβουνιάρη, είναι ότι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βγήκαν και δίνανε ημερομηνίες και νομίζω ότι πολύ καλά γνώριζαν ότι όλη αυτή η διαδικασία θα έπρεπε να πάρουν και την έγκριση από το ελεγκτικό
0: συνέδριο.
1: Δεν είχε ολοκληρωθεί. Πώς, με ποια δεδομένα έβγαιναν και δίνανε εγγυήσεις ότι στις 15 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει ο Οδοντοτός? Ξέρετε, δεν είναι σωστό να παίζουμε με τον κόσμο και με τον πόνο της αγοράς των Καλαβρίτων. Οι άνθρωποι έχουν καταρρεύσει εκεί. Υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα στην αγορά των Καλαβρίτων. Η επισκεψιμότητα είναι στα τάρταρα. Εντάξει, θα πούμε ότι δεν φταίει μόνο ο Οδοντοτός, είναι και η γενικότερη κατάσταση της οικονομίας. Όμως συνεισφέρει προς το θετικό όταν λειτουργεί ο Οδοντοτός για την περιοχή.
0: Προφανώς.
1: Ξέρετε, μου είχαν πει ιστορίες το καλοκαίρι από τουρίστες που ερχόσανται εκεί και θέλανε να πάρουν τον Οδοντό, είχαν κλείσει εισιτήρια από Γερμανία για να ζήσουν αυτή την εμπειρία του Οδοντοτού και όταν φτάσανε απογοητεύτηκαν ότι είδαν ότι δεν λειτουργεί ο Οδοντοτός. Αυτά είναι και κακή διαφήμιση για τη χώρα μας. Θα πάνε πίσω τώρα στη χώρα τους και θα λένε ότι, ξέρετε, δεν λειτουργεί ο Οδοντοτός, πήγαμε, μας κορόιδεψαν. ενώ είχαμε εισιτήρια. Είναι μια αρνητική κατάσταση για τη χώρα αυτό και στο εξωτερικό, αλλά κυρίως στο εσωτερικό για την αγορά των Καλαβρίτων. Και γενικότερα τις περιοχές και των διακοπτών.
0: Και ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα, ότι επειδή δόθηκαν ημερομηνίες, ενδεχομένως κάποιοι επιχειρηματίες των Καλαβρίτων μπορεί να είχαν κάνει και τον προγραμματισμό τους, ο οποίος πάλι βγαίνει στον αέρα.
1: Πολύ σωστά, και ξέρετε, δείχνει για άλλη μια φορά και σε ένα άλλο θέμα ότι δεν είναι αξιόπιστη η κυβέρνηση. Δεν μπορούμε να τους παίρνουμε στα σοβαρά. Η κυβέρνηση αυτή το μόνο που έχει κάνει πολύ καλά είναι να ξεγελάει τον ελληνικό λαό. Δυστυχώς αυτό είναι το κατόρθωμά της κυβέρνησης αυτής.
0: Τώρα, μιας και μιλάμε για την κυβέρνηση, εγώ θέλω να θέσω και άλλο ένα θέμα. Βέβαια, δεν ξέρω, μπορεί να μην θέλετε να το σχολιάσετε, αλλά είναι νομίζω θέμα άξιο σχολιασμού. Και ας ανήκει ο σχολιασμός σε ένα άλλο κόμμα, στο κυβερνών κόμμα εννοώ, τα ιστορικά του δηλαδή. Γιατί πολλοί μου λένε κατά καιρούς ότι εγώ δεν σχολιάζω ιστορικά άλλου κόμματος, αλλά νομίζω πως αυτό το ζήτημα που θα σας πω αμέσως τώρα δεν αντικατοπτρίζει μόνο τα εσωτερικά ενός κόμματος, αλλά και μια γενικότερη κατάσταση. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία έκανε τα γενέθλιά της και είδαμε εκεί ότι δεν πήγαν όλοι οι εν ενεργεία πρόεδροι, πρώην πρόεδροι και πρώην πρωθυπουργοί του κόμματος. Δηλαδή, δεν πήγε ο Καραμαλής, δεν πήγε ο Σαμαράς, δεν πήγε ο Προκόπης ο Παυλόπουλος, πρώην πρόεδρος Δημοκρατίας, δεν πήγε ο Πλακιωτάκης που είχε διατελέσει και αυτός πρόεδρος του κόμματος. Επί της ουσίας έγινε αυτή η εκδήλωση, δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω κάπως διαφορετικά, με την παρουσία μόνο των σημερινών κυβερνητικών στελεχών και του Πρωθυπουργού. Όλοι οι υπόλοιποι γύρισαν την πλάτη. Αυτό νομίζω ότι κάτι σημαίνει.
1: Ναι, είναι ανησυχητικό για την Νέα Δημοκρατία αυτό, αλλά ξέρετε, εγώ θα σας έλεγα ότι στα 52 της χρόνια η Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει. Από το 2019 και μετά, δηλαδή από τη στιγμή που ο Μητσοτάκης είναι αρχηγός του κόμματος, δεν υφίσταται.
0: Λίγο νωρίτερα ήταν αρχηγός, πρωθυπουργός έγινε το 19, ναι.
1: Σωστό. Εν πάση περιπτώσει, έχει εξελιχθεί η Νέα Δημοκρατία να μην είναι αναγνωρίσιμη από τους ίδιους τους Νέους Δημοκράτες. Δεν είναι η Νέα Δημοκρατία της παράδοσης του παρελθόντος. Έχει μεταλλάξει, είναι σε κάτι διαφορετικό. Θα μπορούσαμε να το πούμε, είναι μια σημειτική Νέα Δημοκρατία που δεν εκφράζει αρκετό κόσμο, και ξέρετε, αυτό δείχνει και το πρόβλημα στην κοινωνία. Δεν μπορούν να μας λένε ότι έχει τα ποσοστά αυτά που έχει η Νέα Δημοκρατία όταν τα δικά τους τα στελέχη, και ξέρετε το πιο σημαντικό, πρώην πρωθυπουργός και ανιψιός του ιδρυτή του κόμματος να μην είναι εκεί. Αυτό είναι το μεγαλύτερο χτύπημα που θα μπορούσε να λάβει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Ναι, όχι, έχει διαλέξει ο κύριος Καραμαλής να κρατάει σαφείς αποστάσεις, και μάλιστα όχι μόνο αυτό, αλλά προχθές μίλησε και για μία ακόμη φορά, δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει, αφήνοντας σοβαρές εκμένες για την κυβερνητική πολιτική, για τα ενεργειακά στην προκειμένη περίπτωση και για την εξωτερική πολιτική, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει, έχει μίλησει και για άλλα θέματα εξίσου σοβαρά και με πολύ σοβαρές εκμένες επίσης.
1: Νομίζω κατά κάποιο τρόπο αυτό εκφράζει και την κοινωνία. Δεν θέλω να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, δεν κάνει να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Νομίζω θα το αφήσουμε εκεί, αλλά θα το ξαναπώ μία φορά ακόμα, έτσι για να είναι. Όταν ένας πρώην πρωθυπουργός που υπηρετεί το κόμμα αυτό είναι και ανιψιός του ιδρυτή του κόμματος αυτού και δεν είναι παρόν, αυτό λέει πολλά.
0: Πριν κλείσουμε, θέλω να κάνουμε και ένα σχόλιο για τις οικονομικές αποφάσεις της κυβέρνησης, για την επιδότηση στο πετρέλαιο για παράδειγμα, που την είδαμε και τώρα να παίρνει σάρκα και οστά. Είχαμε μιλήσει και τις προάλλες για τις 120 δόσεις. Νομίζω ότι υπάρχει μια μεγάλη αντίδραση από την κοινωνία, η οποία θεωρεί πως δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες οι εξαγγελίες αυτές και η υλοποίηση των εξαγγελιών στην πορεία.
1: Νομίζω ότι όσο αφορά τις 120 δόσεις, κύριε Καρβουνιάρη, το είδαμε και πολύ καλά ότι είναι πολύ λίγοι που θα...
0: Ναι, έχει πολλούς κόφτες. Αλλά χάσαμε τη γραμμή...

0: Δεν πειράζει, ζωντανή, πώς το λένε, ζωντανή εκπομπή είναι, συμβαίνουν αυτά. Κύριε Παλούμπη, κάτι λέγατε για τα οικονομικά μέτρα.
1: Οι 120 δόσεις, κύριε Καρβουνιάρη, είναι κάτι που πολύ λίγοι θα ωφεληθούν και πραγματικά δεν μπορώ να διανοηθώ σε με τέτοια δύσκολη κατάσταση που βρισκόμαστε να μην μπορούν να μπουν όλα τα χρέη σε 120 δόσεις, να βοηθηθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και όλοι οι φορολογούμενοι για να μπορέσουν να αποπληρώσουν τα χρέη τους ομαλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Βλέπουμε ότι αυτό δεν ισχύει. Είναι επικοινωνιακό, θα έλεγα, τα 120, γιατί σχεδόν κανένας δεν μπαίνει και αμφιβάλλω να δούμε μεγάλη κίνηση απάνω σε αυτό. Και όσο αφορά για το πετρέλαιο, ξέρετε, από το 1,80 να πάει στο 1,70 παραμένει ακριβό, κύριε Καρβουνιάρη. Δεν αντιμετωπίσαμε τίποτα. Όλα είναι επικοινωνιακά. Ό,τι τάχαμε κάναμε. Στην ουσία δεν κάναμε τίποτα.
0: Μάλιστα, να μείνουμε σε αυτά για την ώρα. Λοιπόν, κύριε Παλούμπη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα. Εμείς, φίλες και φίλοι, φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Εμείς, φίλες και φίλοι, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς, φίλες και φίλοι, να προσέχετε γιατί η καιρή είναι πονηρή. Πολύ και καλή σας μέρα. Παραδίδουμε ευθύς αμέσως η κοιτάλη της ενημέρωσης στην Εφή Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Γεια σας.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις.
2: Με πωλήσεις στρατιωτικού υλικού αλλά και συμφωνίες για αμυντικό εξοπλισμό ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων. Οι δύο κυβερνήσεις σε κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε χτες το βράδυ δεσμεύτηκαν να εμβαθύνουν τις αμυντικές σχέσεις διερευνώντας μελλοντικές ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών στον τομέα των καινοτόμων τεχνολογιών. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών απέφυγε να πάρει θέση δημόσια για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, σημειώνοντας με νόημα ότι καλύτερα κάποια πράγματα να μην αποτελούν αντικείμενο σε συνεντεύξεις τύπου. Ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο προτίμησε επίσης να μην απαντήσει για ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας, όπως η γεώτρηση της Exxon Mobil, οι έρευνες νότια της Κρήτης και τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης με Κύπρο, Αίγυπτο και Ισραήλ. Ξεκίνησε την ομιλία του με μια οδή στην αρχαία Ελλάδα για να καταλήξει στο μανιφέστο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος του «America's First», πρώτα η Αμερική. Από την Πνίκα, με τον Παρθενώνα στο φόντο και τον ήλιο να δει, ο Μάρκο Ρούμπιο μίλησε για το μέλλον της Δύσης, επιστρέφοντας στο αρχαιοελληνικό παρελθόν της. Ωστόσο, η προειδοποίηση για την παρακμή της Δύσης και οι φιλοδοξίες του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών βρίσκονται από χθες το απόγευμα στο επίκεντρο των διεθνών δημοσιευμάτων. Η δε εικόνα από την Πνίκα κάνει το γύρο του πλανήτη. Τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία αναζήτησαν αυτή τη φορά εκτός του συμβολισμού την πολιτική ουσία στην υπεράσπιση της εθνικής ισχύος αλλά και το μήνυμα προς τους Ευρωπαίους συμμάχους. Άλλα μέσα προβάλλουν το κάλεσμα του Μάρκο Ρούμπιο για δυτική ανασύνταξη αλλά προβάλλουν τη φράση «χωρίς απολογίες επιδίωξη εθνικής ισχύος», συνδέοντας την επίκληση της αρχαίας Ελλάδος με τις σημερινές αμερικανικές προτεραιότητες. Σημειώνεται ότι στην ομιλία Ρούμπιο στην Πνίκα, με τον Παρθενώνα να φαντάζει στο ηλιοβασίλευμα, παρακολούθησαν 250 εκατομμύρια ακόλουθοι του ιστότοπου του Έλον Μάσκ που τη μετέδιδε ολόκληρη ζωντανά. Πάντως, την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επενδύει επικοινωνιακά στην επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής στέλνει σαφή μηνύματα για πιο πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, υπενθυμίζοντας την πολιτική που ο ίδιος εφάρμοσε με την υπογραφή στρατηγικής εταιρικής σχέσης με την Κίνα. Πραγματοποιώντας ομιλία σε εκδήλωση που οργάνωσε η Κινέζικη Πρεσβεία, ο κύριος Καραμαλής τόνισε ότι το αναδυόμενο πολυπολικό σύστημα επιβάλλει την άσκηση μιας πιο σύνθετης και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, απαλλαγμένης από τις άκαμπτες διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος. Ο πρώην Πρωθυπουργός, θέλοντας να στείλει τα δικά του μηνύματα προς το Μαξίμου, τόνισε χαρακτηριστικά: «Η στρατηγική σχέση που εγκαινιάσαμε με την Κίνα πριν από 20 χρόνια υπήρξε πρωτοποριακή και απέφερε πράγματι αμοιβαία ωφέλη και για τις δύο πλευρές. Εναπόκειται σε εμάς», είπε ο κύριος Καραμαλής, «να ενισχύσουμε τη δυναμική και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες συνεργασίας με την Κίνα που πιστεύω ότι διανοίγονται στο μέλλον». Η μεταβίβαση των μετοχών που διαθέτει ο Δήμος Πατρέων στην εταιρεία αυτοκινητοδρόμιο Πάτρας ΑΕ ενέκρινε χθες κατά τη συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Πατρών. Ο Δήμος θα ανασημειωθεί κατέχει συνολικά 10.800 μετοχές συνολικής αξίας 253.263 ευρώ και τιμή αναμετοχή 23.45 ευρώ. Σημειώνεται ότι στο επίκεντρο βρίσκεται η προσπάθεια συγκέντρωσης τουλάχιστον το 85% των μετοχών, κάτι που αποτελεί βασική προϋπόθεση που έχει θέσει ο επιχειρηματίας Μάριος Ηλιόπουλος προκειμένου να προχωρήσει η εξαγορά και η επένδυση που σχεδιάζει. Πέντε κακουργήματα και ένα πλημέλημα είναι ο ποινικός απολογισμός για την υπόθεση απάτης των ΕΦΚΑ με κατηγορούμενο τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του και έξι ακόμα πρόσωπα. Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας άσκησε εναντίον του ποινική δίωξη για αδικήματα όπως διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση, απάτη και συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, νομοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση κατ' επάγγελμα και μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Αυτό το τελευταίο είναι το πλημέλημα. Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς από νότιο-ανατολικούς σε βόρειο-δυτικούς 2 με 3 μποφόρ.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
7: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
6: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
8: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
10: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
9: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
10: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
9: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.
12: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
13: Ράδιο Γάμα 94FM.

Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Εθέως, στο μικρόφωνο η Εύη Τσιμάρα, τον ηχορυθμίζει η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάλη κλωστά FM.

Ζήσαμε και χθες, φίλες και φίλοι, μεγάλες στιγμές με τον Σύμβουλο Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών και Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα, να ακολουθεί μια χορογραφία ακριβίας σε όλες τις κινήσεις του. Πραγματικά δηλαδή ήταν αξιοθαύμαστο αυτό που είδαμε. Όπως είδαμε επίσης, περιχαρείς τους δικούς μας κυβερνητικούς πυλώνες, δηλαδή τον κύριο Γεραπετρίτη, του συναυτόη και στο Υπουργείο Εξωτερικών, και την κυρία πρέσβυρα, βεβαίως την κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία έχει και προσωπικές σχέσεις με όλο το administration του Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως επίσης και με τον κύριο Ρούμπιο βέβαια, και φυσικά είδαμε και τον κύριο Μητσοτάκη στη συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον ανταυτού να πούμε του Τραμπ, δηλαδή τον κύριο Ρούμπιο, στον οποίο δεν πρόλαβε να κάτσει ο Ρούμπιο και του είπε ότι και αυτός είχε μιλήσει στη Γερουσία, στο Κογκρέσο, δηλαδή μια ομιλία την οποία έχει ξεχάσει το σύμπαν βέβαια, και ούτε και τη θυμάται, διότι ήταν μια ομιλία στην οποία ο κύριος Μητσοτάκης, τότε αν θυμάστε, δεν είπε μία φορά τη λέξη Τουρκία στην ομιλία του, όταν μιλούσε για απειλές και για γειτονικά κράτη και ότι δεν πρέπει να πάρουν τα F-35. Θυμάστε από τότε είχε ξεκινήσει αυτή η ιστορία με τους δημοκρατικούς στην κυβέρνηση. Από τότε βέβαια μέχρι τώρα έχει τρέξει πολύ νερό στα βλάκι. Οι Τούρκοι ακόμα δεν έχουν πάρει τα F-35. Ο Ρούμπιο δεν μιλάει ούτε κι αυτός για Τούρκους δημόσια. Είναι μια καταπληκτική ιστορία αυτή. Ερωτήθηκε πάρα πολλές φορές και από τους δημοσιογράφους στο Υπουργείο Εξωτερικών. Η απάντησή του ήταν ότι επειδή εμπλέκονται πολλές χώρες, στην υπόθεση του καλωδίου δηλαδή εννοούσε, την Κάσο και τα λοιπά, όλα αυτά τα οποία λέμε τόσο καιρό και προσπαθούμε να σας δώσουμε την πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει εκεί πέρα. Η Τουρκία επιμένει, έχει στυλώσει τα πόδια, για να θυμίσω σε όλους, και λέει δεν θα περάσει κανένα καλώδιο αν δεν μας πάρετε την άδεια, αν δεν μας πείτε παρακαλώ κύριε Ερντογάν, εφέντιμ, δώσε μου το βουλοκαίρι για να πάω να κάνω τη δουλειά μου στο σπίτι μου, έτσι. Δεν πρόκειται όχι μόνο να κάνεις δουλειά στο σπίτι σου, ούτε σπίτι θα έχεις σε λίγο καιρό. Και αφού ο κύριος Ρούμπιο μας φλώμωσε στα ωραία, μας φλώμωσε στην ισχύ, μας φλώμωσε στον εθνικισμό, ότι δεν είναι έγκλημα το να νιώθεις εθνικιστής, εμείς το έχουμε αλλιώς εδώ κύριε Ρούμπιο, το λέμε πατριώτης. Και ο εθνικισμός δεν είναι αυτό το οποίο εμείς τουλάχιστον σαν Έλληνες είχαμε ποτέ σε αυτό το επίπεδο που προσπαθείτε εσείς να το βάλετε στην ατζέντα της κοινωνικής σας ζωής στην Αμερική. Και κανένα κοινό σημείο δεν έχουμε εμείς με την Αμερική. Αυτό είναι γεγονός. Άλλωστε βλέπουμε τις διαφορές που υπάρχουν ακόμα και με τους Έλληνες που ζούσανε τόσα χρόνια στην Αμερική και έρχονται εδώ, και πολλές φορές οι κάτοικοι και στην επαρχία και στα χωριά και τα λοιπά που γυρίζουν γελάνε μαζί τους μερικές φορές. Δηλαδή έχουν χάσει αυτό που λέγεται πνευματικό και κοινωνικό DNA του τόπου τους. Έχουν ανατραφεί πλέον με, πώς το λένε, με φύστικο βούτυρα και με διάφορες άλλες τέτοιες σάλτσες στην καθημερινότητά τους. Και φυσικά δεν έχουν καμία σχέση με τις ελιές και ψωμί που τρώνε και φέτα που τρώνε καθημερινά πολλοί άνθρωποι που πάνε να δουλέψουν στα χωράφια εδώ. Το πλαστικό δεν είναι πρόοδος, φίλες και φίλοι. Ο κύριος Ρούμπιο προέρχεται από κουβανική οικογένεια, από την Κούβα, είναι δηλαδή παιδί μεταναστών, όπως ήταν και ο Ομπάμα. Έτσι, και ο Ομπάμα δεν είναι αυτό που λέμε καθαρός Αμερικανός, αν και ποιος είναι βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Και ο Τραμπ είναι γερμανικής καταγωγής, μισή βεβαίως την πατρίδα του, την γενέτειρά του να το πω έτσι, τη γενέτειρα της οικογένειάς του, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Ο κύριος Ρούμπιο
θέλει να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ και θα βάλει υποψηφιότητα με τους Ρεπουμπλικάνους. Οι Ρεπουμπλικάνοι ανέκαθεν είχαν μία, αν θέλετε, έτσι, τάση, αν τους έβαζες δηλαδή το δίλημα Τουρκία ή Ελλάδα, θα σου λέγανε Ελλάδα στο δευτερόλεπτο. Ο κύριος Ρούμπιο λοιπόν μας συμπαθεί, να το πω έτσι. Μας συμπαθεί σαν Ρούμπιο, αλλά σαν επικεφαλής της ασφαλείας, της διπλωματίας των Ηνωμένων Πολιτειών, οφείλει, και αυτό κάνει, να υπερασπιστεί την πολιτική του Προέδρου του. Όσο βεβαίως είναι πρόεδρος ο Τραμπ, από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα γίνει. Έκανε λοιπόν αυτή την ομιλία στην ΠΝΙΚΑ, την ήθελε πάρα πολύ, του τη δώσαμε. Ήταν ένα μεγάλο δώρο που του κάναμε αυτό. Αλλά το πήρε το δώρο αυτό όταν μας έφερε ένα λογαριασμό 4 δισεκατομμύρια. Τι λέγαμε χτες, προχτές και τις προηγούμενες μέρες? Λέγαμε ότι οι Αμερικανοί, όταν πας και ψωνίζεις από το Ισραήλ 6 δις, πας και ψωνίζεις από τη Γαλλία άλλα 7 δις, σου λέει εγώ δεν θα πάρω, εμένα τι με έχεις εδώ? Λοιπόν, επειδή λοιπόν κάθε φορά δίνουμε και αυτά τα λεφτά είναι προϋπολογισμένα από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω για τον επικείμενο πόλεμο της Ρωσίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε κι άλλο καπέλο τώρα να αντιμετωπίσουμε σε λίγο καιρό. Αυτά τα λεφτά λοιπόν ήταν στην άκρη για εξοπλισμούς. Όλοι το ξέρουν αυτό, και οι Αμερικάνοι το ξέρουν, και οι Γάλλοι το ξέρουν, και οι Ιταλοί το ξέρουν και τα λοιπά. Τέλος πάντων, να εξοπλίσουμε τη χώρα μας. Μάλιστα, να την εξοπλίσουμε. Τότε, αφού την εξοπλίζουμε τη χώρα μας και αφού δίνουμε του κόσμου τα λεφτά και παίρνουμε καταπληκτικά εργαλεία πολέμου, τότε, με συγχωρείτε, γιατί δεν μπορούμε να επιβάλλουμε το δίκαιο μας στη θάλασσα? Αυτό είναι ένα ερώτημα αφελές, θα μου πείτε, θα μου πούν κάποιοι οι δήμονες. Ωστόσο, αυτό είναι το ερώτημα του απλού πολίτη. Σου λέει πληρώνω και δεν βλέπω να είμαι ισχυρός, δεν βλέπω να απειλώ κανέναν. Η αλήθεια είναι ότι δεν αγοράζουμε τα όπλα για να απειλήσουμε τους γείτονες, ούτε να πηγαίνουμε να κάνουμε πόλεμο μόνοι μας, έτσι. Αλλά πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή να έχουμε, να φτιάξουμε την αποτροπή, δηλαδή να φτιάξουμε το πλέγμα αποτροπής που χρειαζόμαστε για να κοιμηθούμε ήσυχοι απέναντι στην Τουρκία. Δεν είναι δυνατόν να έρχεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο νούμερο 2, το επαναλαμβάνω, του κυρίου Τραμπ, και να μας λέει δεν θα το επιτρέψουμε να γίνει ελληνοτουρκικό επεισόδιο στο Αιγαίο. Μάλιστα, δεν θα το επιτρέψετε? Με ποιους όρους? Μας έχει πει κανένας με ποιους όρους δεν θα το επιτρέψουν? Γιατί εγώ θυμάμαι την τελευταία φορά που δεν το επέτρεψαν ήταν τα Ήμια. Έτσι. Άλλη φορά που δεν το επέτρεψαν ήταν η Κύπρος. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Πάμε λοιπόν να δούμε. Βεβαίως δεν θα το επιτρέψουν. Δεν μας λένε όμως τι θα πληρώσουμε γι' αυτό. Καταλάβατε, γιατί πάμε να πληρώσουμε βαρύ τιμήμα αυτή τη φορά. Και μην ανησυχείτε, και δεν μπορώ να βγω αυτό, δηλαδή ούτε Πόντιος Πιλάτος. Ο Πόντιος Πιλάτος είχε την ηγεσία, είχε από πίσω του την ηγεσία της Ρώμης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή δεν είναι η ισχυρότερη χώρα στον πλανήτη. Άλλη είναι η ισχυρότερη χώρα στον πλανήτη και θα αναδυθεί σε λίγο καιρό. Και αυτή είναι η Κίνα. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι εκπρόσωποι τους εδώ, δημοσίως, δεν κρύβονται οι άνθρωποι. Δεν πρόκειται περί κάποιας μυστικής διπλωματίας. Θέλουν να εκδιώξουν τους Κινέζους. Η κυρία Κίμπερλι, όταν είχε έρθει τότε και τα λοιπά, που έψαχνε να βρει λιμάνι και τέτοια, το πρώτο πράγμα που γύρισε και είπε ήταν να διώξουμε τους Κινέζους από τον Πειραιά. Μετά από 20 χρόνια. Την εσημαζέψανε τότε, πέσανε πάνω μονή διπλή να σταματήσει να λέει βλακίες, και στο τέλος την πήγανε στην Ελευσίνα.
Okay. Κάτι να δώσουμε και εκεί. Δηλαδή εμείς έχουμε στείλει το μήνυμα, φίλες και φίλοι, παντού και στους πιο ρακένδυτους λαούς και κυβερνήσεις, ότι συζητάμε τα πάντα, ότι ανοίγουμε χωράφια, ότι δεν έχουμε όρια, ότι δεν έχουμε τίποτα. Αύριο θα βγουν οι Ρουμάνοι και θα ζητάνε βλάχους, αύριο θα βγουν οι Βούλγαροι και θα ζητάνε κάτι άλλο, αύριο θα βγουν οι Αλβανοί και θα ζητάνε, καλά αυτοί ζητάνε γενικώς, τους τσάμιδες και τα ρέστα. Δηλαδή εδώ είναι ένα αμπέλι ξέφραγο. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Όλοι έρχονται, μιλάνε στα σύμβολα της Ελλάδος, τα οποία έχουμε καταπατήσει ίδιοι, έτσι. Εμείς φταίμε για όλα αυτά και θα συμφωνήσετε γι' αυτό. Εμείς που βλέπουμε την καθημερινή δισεογραφία και βλέπουμε κατά πού πάνε τα παιδιά μας, κατά πού πάνε τα παιδιά του κόσμου, τα περισσότερα τα λέγαμε και χτες. Χθες το βράδυ από περιέργεια είχα ανοίξει έτσι λίγο τηλεόραση, έπεσα πάνω στις διαφημίσεις. Ώρα 10:30 το βράδυ. Ξέρετε τι διαφημίσεις είχε η τηλεόραση? Όλα τα κανάλια. Έκανα ένα ζάπιν στα γρήγορα. Όλες τις στοιχηματικές εταιρείες. Θα μου πεις, καλά ρε Σιέφη, είναι νόμιμες αυτές, είναι κρατικές μάλιστα. Σοβαρά? Είναι νόμιμες, ναι. Ποιος τις ελέγχει όμως? Υπάρχει έλεγχος? Μέσα στο νόμιμο δεν περνάει το παράνομο? Να συμφωνήσω, είναι νόμιμες, ναι, βεβαίως. Εκεί παίζεις με όρια, παίζεις με συγκεκριμένα αυτά, δεν ξέρω, δεν έχω παίξει, αλλά από ό,τι ακούω. Τα υπόλοιπα, αυτά που περνάνε κάτω, αυτά τα 2 δις που ψάχνει ο κύριος Πιερακάκης, που θα τα βρει? Δηλαδή όλοι αυτοί οι οποίοι κυκλοφορούν με κάτι Jaguar, με κάτι δαχτυλίδια που κάνουν 50.000 το ένα, τα κερδίζουν, ας πούμε, τα κερδίζουν στο λότο? Και γιατί δεν έχει κερδίσει ένας από εμάς ένα ποσό? Θα μου πεις, μία στο τόσο κερδίζει κάποιος. Ωραία, πόσο κερδίζει? Κερδίζει 50.000, κερδίζει 100, κερδίζει 200, μακάρι να είναι ένας φτωχός άνθρωπος να ξεχρεώσει κιόλας. Δεν είναι δυνατόν να έχεις διαρκώς χρήμα ροής μέσα στα παντελόνια σου και να μην ξέρει κανένας από πού προήλθε. Με συγχωρείτε. Έλεγχος υπάρχει όταν ένας πώς το λένε, ένας αστέρας της Trust TV. Ποιο ήταν χτες το πρώτο θέμα εκτός από το Ρούμπιο? Ο Καμπούρης. Ο Φίλιππος Καμπούρης, ο μεγάλος στάρ της Trust TV της δεκαετίας του 90, ο οποίος έκανε καριέρα και πολλά λεφτά. Πώς τα έκανε όλα αυτά? Όταν οι εκπομπές του με αυτό τα σκουπίδια που παρουσίαζε τη νύχτα πιάνανε 40%. Αυτά βλέπανε ο κόσμος. Όταν πιάνει 40%, τα έχεις πάρει χοντρά από το κανάλι, τα έχεις πάρει χοντρά από τις διαφημίσεις. Το θέμα λοιπόν είναι ότι χώρια τις υπόλοιπες βρωμιές τις οποίες κάνανε, εδώ έφτασε στο σημείο να διώξει τον Καρατζαφέρη, τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη, ο οποίος δεν υπήρχε πώς το λένε, πιο γάτα στην αγορά από αυτόν, και τον έδιωξε από το λαός. Βεβαίως και ο ίδιος ο Καρατζαφέρης έκανε το λάθος να ταρπάξει από μίζες, και έτσι λοιπόν στα εξοπλιστικά, και μπήκε στη λίστα, και έτσι δεν μπόρεσε να σηκώσει κεφάλι από τότε. Έτσι βρέθηκε ένας Καμπούρης να τον βγάλει από το λάκκο και να τον ανεβάσει στην Παναγία τον περιοχή.

επόμενο διάστημα. Οι πληροφορίες λένε ότι ο Σαμαράς ναι μεν έχει ετοιμάσει όλη την παρουταποθήκη, αλλά δεν ξέρω εάν θα ανάψει το φυτίλι. Πολλοί λένε λοιπόν ότι δεν ξέρουμε αν και εφόσον ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Και αυτά τα λένε από τη Νέα Δημοκρατία. Και τα λένε από τη Νέα Δημοκρατία διότι από εκεί ξέρουν ότι γίνονται οι συζητήσεις και το παρασκήνιο. Φυσικά κάποια πετινάρια, γνωστά σαμαρικά όντα, τα οποία κυκλοφορούν στην Αθήνα και πέριξ του Κολονακίου, τσιτώνουν και λένε όχι και τα λοιπά, θα το κάνει το κόμμα, το έχει έτοιμο. Μάλιστα, ωραία, να περιμένουμε λοιπόν πότε θα σκάσει η βόμβα.

να φύγουμε λίγο από τα, από τα δικά μας εδώ, έτσι το, το μεγάλο έτσι πακέτο το οποίο ο κύριος Ρούμπιο έφυγε, νομίζω έχει φύγει ή φεύγει αυτή την ώρα από το αεροδρόμιο. Μεγάλος δώρος, φίλες και φίλοι, έγινε με αυτή την ιστορία της Ελεονόρας Μελέτη, με αυτά που έλεγε στο Ευρωκοινοβούλιο, διότι είναι ευρωβουλευτής η κυρία Μελέτη, όπως γνωρίζετε, της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, η κυρία Μελέτη έχει ψηφιστεί με 45.000 σταυρούς. Από εκεί και πέρα δεν είναι και τόσο σοβαρό πρόβλημα τώρα το ότι η γυναίκα αυτή είναι αναλφάβητη πολιτικά και ιδεολογικά. Άλλωστε στο τηλεοπτικό κουτσομπολιό είχε διαπρέψει, μην το ξεχνάμε αυτό. Έτσι. Το να δηλώνει όμως από το βήμα του Ευρωκοινοβουλίου ότι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους και το τι τραβάνει καημένοι, οφείλεται και σε άλλους λόγους, έτσι. Κυρίως το γεγονός ότι στη Νέα Δημοκρατία, κυρίαρχο δόγμα, είναι το κόμμα και είναι ότι το κόμμα, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας έχει θέσει την ύπαρξή του στη διάθεση των εργοδοτών, έτσι. Και πάσης φύσεως εργολάβων, μην ξεχνάμε τις απευθείας αναθέσεις, και ολιγαρχών, μην ξεχνάμε τα καρτέλ, έτσι. Δηλαδή είναι το κόμμα που κάνει business και όχι πολιτική, με κοινωνικές ευαισθησίες και κοινωνικούς άξονες. Και business κάνεις μόνο με εργοδότες, όχι με εργαζόμενους, έτσι. Το να μιλήσει λοιπόν κάποιος στη Νέα Δημοκρατία με ιδεολογικούς όρους υπέρ των εργαζομένων είναι τουλάχιστον αποτρόπαιο. Μπορεί όμως να μιλήσει με άνεση υπέρ όλων των άλλων που συτίζουν το κόμμα και τα στελέχη της. Εντάξει. Άλλωστε το σφυροκόπημα που δέχονται οι εργαζόμενοι από τη Νέα Δημοκρατία της κυρίας Μελέτη και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει και τι ισχύει βέβαια στην πραγματικότητα. Προφανώς και η ίδια η κυρία Μελέτη μάλλον διανύει περίοδο πνευματικής αφασίας, όπως όλο το σύστημα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί προφανώς δεν την εξέλιξαν ολιγάρχες και επιχειρηματίες στην Ευρωβουλή, έτσι. Είναι αυτό που σας είπα στην αρχή, απλή ψηφοφορία.

0: φόροι και κυρίως εργαζόμενοι την ψήφισαν, ας πρόσεχαν λοιπόν. Αλλά η κυρία μελέτη της αφασίας δεν είναι η μόνη. Δυστυχώς τα κρούσματα αυξάνονται και πληθύνονται, φίλες και φίλοι. Να είμαστε έτοιμοι για τα πάντα και να έχουμε πάντα τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά, γιατί έχουμε να ακούσουμε και να δούμε και άλλα τέρατα. Πάμε λοιπόν τώρα σε λίγες διαφημίσεις και αμέσως ξεκινάει η Φωνή του Πολίτη. Εσείς καλέστε στο 2610-390.000 και αν τα πούμε στον αέρα.
1: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων.
2: Μιλά, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
3: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
8: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυρκής 79-81 και Μανολιάσης.
9: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
10: Ράδιο Γάμα
11: 94FM.
10: Αχαΐα,
11: Ηλία,
10: Έτωλο Ακαρνανία
11: και www.radiogamma.gr.
12: Η Φωνή του Πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.
0: Είναι η Φωνή του Πολίτη, φίλες και φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Καλημέρα σας, σας ακούμε.
13: Καλή σας ημέρα. Σήμερα πήρα πρωί, δεν θέλω να πλατιάσω, θέλω να πω ορισμένα πράγματα.
0: Να τα πείτε.
13: Εν συντομία, και να μιλήσουν, και να μιλήσουν που όσοι περισσότεροι μπορούν μετά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της ομιλίας του κυρίου Ρούμπιο.
0: Ναι.
13: Τι μας είπε.
0: Ξέρω εγώ.
13: Μας έμεινε αυτό το ότι έχουν και οι άλλοι δικαιώματα στην περιοχή, βρείτε τα.
0: Εντάξει, τι περιμένατε να πει δηλαδή.
13: Λοιπόν,
0: Ο κύριος Ρούμπιο μας είπε, λίγος πολύ, ξέρω εγώ, αυτοί που περίμεναν,
13: κοιτάξτε,
0: λέω να μας πούνε τι περίμεναν να πει ο κύριος Ρούμπιο.
13: Κοιτάξτε. Εδώ
0: γιατί εγώ δεν περίμενα να πει τίποτα άλλο, καταλαβαίνω.
13: Του έδωσαν, ναι, δυστυχώς.
0: Εγώ δεν εξεπλάγει, να πούμε.
13: Δυστυχώς του έδωσαν την πνίκα. Τι συμβολίζει
0: αυτό? Εντάξει, την πνίκα, ακούστε.
13: Μισό λεπτό. Όχι, όχι, εντάξει.
0: Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο αυτό τώρα, το να αφήσει τον άλλο να μιλήσει.
13: Μισό λεπτό. Η χώρα του έχει ευτελήσει το διεθνές δίκαιο. Έτσι, εδώ στην
0: ουσία. Η χώρα του δεν έχει ευτελήσει το διεθνές. Δεν αποδέχεται το διεθνές δίκαιο. Διότι αποδέχεται το δίκαιο του ισχυρού.
13: Από εκεί και πέρα. Λοιπόν, βεβήλωσαν ότι συμβολίζει.
0: Μα γι' αυτό είπα πριν ότι δεν έχουμε τίποτα κοινό.
13: Λοιπόν. Τέλος πάντων, λοιπόν.
0: Γιατί εμείς δεν είμαστε στη Δύση, αγαπητέ μου. Εμείς δεν ανήκουμε στη Δύση. Εμείς είμαστε η Δύση.
13: Ναι. Τελικό συμπέρασμα από την επίσκεψη, καλή μου κυρία. Να σας το πω έτσι.
0: Ναι, καλέ μου κυρία, σας ακούω. Ναι.
13: Ο Μητσοτάκης λοιπόν θα βάζει την ατζέντα, μας είπε, ναι, μαζί με τρεις επιχειρηματίες, και οι υπόλοιποι, ας πούμε, θα προσπαθούν να κάνουν αντιπολίτευση, αλλά χωρίς να τον ενοχλούν. Αυτό μας είπανε. Αυτή ήταν η ουσία. Λοιπόν, να ξεφύγω από εδώ και να πάμε και σε κάτι πολύ σοβαρό ζήτημα που έχει βγει αυτές τις δύο μέρες τελευταία.
0: Δηλαδή, ποιο λέτε?
13: Δηλαδή. Βγήκε ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου,
0: ναι,
13: πριν λίγες ημέρες και μας είπε για τα 400 άτομα και χτες...
0: 400 παιδιά και... που δεν μπορέσαν να γραφτούν.
13: Ναι, μάλιστα, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και χτες στο Open είπε ότι τα έχει μειώσει, λέει, μετά από προσπάθειες πήρε μόνο στο τηλέφωνα και έχουν πέσει στα 200. Λοιπόν, εγώ...
0: Έκανε τέτοιο άθλο ο Πρίτανης.
13: Ναι.
0: Εγώ τον λοιπόν, έχω καλέσει, αγαπητέ μου, και απάντηση δεν έχω πάρει.
13: Εγώ, ναι, καλή μου κυρία, κοιτάξτε, εδώ έχω ενστάσεις φοβερές.
0: Ναι.
13: Και πονίμως μπορείτε να δώσετε τα στοιχεία μου για ό,τι πω, γιατί έχω κάνει και σχετικές αναρτήσεις.
0: Δηλαδή, τι θέλετε να πείτε?
13: Τι θέλω να πω αμέσως, θα πω. Δεν το δέχουμε αυτό.
0: Τι θα δέχεστε, δηλαδή? Να φροντίσει ο Πρίτανης?
13: Όχι, όχι, όχι.
0: Τώρα θέλει να πάει για βουλευτής ο άνθρωπος.
13: Κάτι άλλο. Βεβαίως. Άλλο. Δεν με ενδιαφέρει. Ας πάει ό,τι να κάνει ό,τι θέλει.
0: Αθάνατο Πασόκ.
13: Βέβαια. Δεν δέχουμε όμως.
0: Ναι.
13: Να μου λένε ότι δεν γράφτηκαν οι φοιτητές στο πανεπιστήμιο.
0: Γιατί φοιτητής... δεν το δέχεστε, άμα είναι μια πραγματικότητα, δεν το δέχεστε.
13: Θα σας πω.
0: Τι θα
13: το πάσο
0: αυτό
13: θα το έπαιρνε. Κάτι άλλο συμβαίνει. Κάτι άλλο συμβαίνει. Και ο πιο φτωχός το πάσο θα το έπαιρνε. Για να πάρει και ο μπαμπάς το επίδομα, αυτό που συνεχίζει το παιδί και αυτά και τα άλλα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν δεν θα σταθώ σε αυτό, γιατί ξανά επιχείρησα να στο πω και τις προηγούμενες μέρες. Λοιπόν, τι θα πω. Χάνουμε στην ουσία, χάνουμε το δάσος. Χάνουμε το δάσος. Για την ελάχιστη βάση εισαγωγής έχει να μας πει κάτι ο κύριος Πρίτανης. Όχι μόνο της Πάτρας, όλες οι Πριτανίες της χώρας.
0: Όχι, έχουν συμφωνήσει.
13: 4.000 λιγότεροι
0: μπήκανε. Έχουν συμφωνήσει, αγαπητέ μου.
13: Και δεύτερο, μισό λεπτό.
0: Μπήκανε
13: 4.000 λιγότεροι και δεν φταίνουν τα εγγύκια. Έτσι. Και πάμε και κάπου αλλού. Γιατί με πείραξε πάρα πολύ αυτό. Χθες βγήκε παραπονούμενος στο Open. Ναι. Εντάξει, ένα σταθμό, συγγνώμη.
0: Ότι τον κλείσανε μέσα.
13: Ναι, ότι
0: τον κλείσανε μέσα στο γραφείο, ναι.
13: Ναι, τα χαρτιά στην πόρτα,
0: ναι,
13: και είναι βία η κορδέλα αυτή που βάλανε και αυτά.
0: Δεν έπρεπε να βγει στις τηλεοράσεις, λοιπόν, αγαπητέ μου.
13: Λοιπόν, ναι. Μισό λεπτό.
0: Με κάποιο
13: μισό
0: τρόπο λεπτό έπρεπε να βγει.
13: Μισό λεπτό. Ναι. Κύριε Πρίτανη, του απαντώ εγώ. Κύριε Πρίτανη, δεν είναι βία αυτό. Βία είναι προχτές που βάλατε τους πάνωπλους άντρες της Όπια και τον ΜΑΤ και ξυλοφόρτωσαν τους φοιτητές έξω από το συνεδριακό κέντρο, γιατί άνοιξαν το πανό και χάλαγαν την αισθητική της κυρίας Ζαχαράκη. Αυτό είναι ντροπή, ντροπή, κύριε Πρίτανη. Λοιπόν, ντροπή, κύριε Πρίτανη. Λοιπόν, και δεν μπορείτε να μαζέψετε τα ασημάζευτα. Λοιπόν, όλα τα άλλα είναι λόγια να αγαπιόμαστε.
0: Μ' αρέσει που τα τοποθετείτε τα θέματα όπως πρέπει, ισορροπημένα. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ
13: καλή
0: πολύ.
13: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ, κυρία. Καλή σας ημέρα και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Είμαστε εδώ και εσείς σηκώστε το τηλέφωνο και μην ασχολείστε μόνο με τα Facebook. Η τηλεφωνική επικοινωνία, ο αέρας ενός ραδιοφώνου είναι πιο ισχυρός, σας διαβεβαιώ.

Έφυγε από τη ζωή και αυτή η συμπαθέστατη Ισπανίδα ηλικιωμένη, η Μαρή Κάρμεν, η οποία απέκτησε και νομοσχέδιο κατά της αστυγίας στο όνομά της. Όμως ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο Πέτρο Σάντζες, νομίζω ένα 24ωρο πριν, είχε προκηρύξει εκλογές. Το ζήτημα είναι ότι η Ισπανία καίγεται, η Ισπανία είναι στον αέρα και φυσικά αυτά τα οποία έχουμε να δούμε θα είναι πάρα πολύ σημαντικά και στη χώρα μας στον τομέα αυτών, διότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στα ενίκια και στον κόσμο ο οποίος δεν βρίσκει σπίτι να μείνει.

0: Πάντως φίλες και φίλοι, μην ξεχνάτε ότι αυτή η ιστορία με την επίσκεψη Ρούμπιο δεν έχει κλείσει. Δεν τελειώνει σήμερα που φεύγει ο κύριος Ρούμπιο από την Ελλάδα και πάει Πορτογαλία, γιατί ψάχνει για βάσεις στην περιοχή της Νότιας Ευρώπης. Και φυσικά εμείς τους έχουμε δώσει τη σούδα. Πήρε μια βάση και στην Ισλανδία που ήταν πριν έρθει σε εμάς, το Ρέγκιαβικ, και τώρα πηγαίνει στην Πορτογαλία για να κλείσει και εκεί δουλειές. Είναι μια περίπτωση ενός ανθρώπου ο οποίος είναι μάνατζερ. Όλοι οι υπουργοί των Ηνωμένων Πολιτειών είναι μάνατζερ. Αυτό να το ξέρετε. Μην παραμυθιάζεστε. Ήρθε ο καλός φίλος να μας φέρει δώρα. Κανένα δώρο δεν μας έφερε. 4 δις κοστίζει αυτό, συν ό,τι έφεγε και ήπιε στην Αθήνα. Εντάξει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί. Αυτό που θεωρώ σοβαρότερο όλων ήταν η ομιλία Καραμαλή στον Ελληνοκινέζικο Σύνδεσμο. Ήταν εξαιρετική ομιλία. Αυτή ήταν ομιλία, ήταν μάθημα εξωτερικής πολιτικής. Πραγματικά. Είναι η Φωνή του Πολίτη. Καλημέρα σας, σας ακούμε.
1: Ναι, έφυγα λίγο σήμερα.
0: Καλημέρα.
1: Καλά έκανε ο Καραμαλής που δεν πήγε να ακούσει το Ρούμπιο.
0: Καραμαλής μίλαγε με τους άλλους πλανητάρχες.
1: Ναι. Όπως δεν ξέρω, πήρε κάνα εξάρι δις κι αυτός.
0: Ποιος?
1: Ο Ρούμπιο.
0: 4 δις είπα. Είπα 4 δις.
1: Α, 4 μόνο.
0: 4 δις, ναι. Γιατί σας φαίνεται λίγα, δηλαδή κατάλαβα.
1: Δεν είναι σπρωμοτάρι και αυτό το φυσικό αέριο το υγροποιημένο που έχει τετραπλάσια τιμή από ό,τι είχε με τους Ρώσους?
0: Τι σας πω, άμα υπάρχουν αγοραστές, αγαπητέ μου, υπάρχουν και προϊόντα. Το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι ότι αυτό ακριβώς, αυτός ακριβώς ο κάθετος διάδρομος, δεν ξέρουμε εάν μπορέσουμε τελικά να τον διαχειριστούμε όπως πρέπει να τον διαχειριστούμε, διότι και εμείς θέλουμε να βγάλουμε δικά μας πετρέλαια, δικά μας φυσικά αέρια κατά από την Κρήτη και τα λοιπά, και αυτά πρέπει να τα περάσουμε από αυτόν τον διάδρομο. Τώρα από εκεί και πέρα, εάν ανοίξει η αγορά με τη Ρωσία, τότε να δούμε τι τραπέζια θα γίνουνε και πώς όλο αυτό το πράγμα θα διαχειριστεί, θα μπορέσει να το διαχειριστεί κάποιος. Πάντως εμείς έχουμε παραδώσει όλη τη διαχείριση σε ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν να το κάνουν καλύτερα από τους πολιτικούς και από την κυβέρνηση Μητσοτάκη προφανώς.
1: Τι πρωθυπουργάρα μας πήγε και πήρε το μέρος των Ουκρανών στο πόλεμο, και γιατί οι Αστιακοί και οι Ελβετοί ήταν χαζοί που τους λένε να στείλετε βοήθεια στο όπλα και τέτοια στους Ουκρανούς, και τους λέει όχι, τους λέει θα κρατήσουμε ουδέτερες θέσεις. Πήγε και πήρε το μέρος των Ουκρανών που η Ρώσια εδώ, και θυμάσαι πριν γίνει το εμπάρκο.
0: Εγώ να τα θυμάμαι, αγαπητέ μου, ο κόσμος πρέπει να τα θυμηθεί.
1: Τι τουρίστες ερχόσατε εδώ και τι χρήματα αφήνανε και εδώ στη στιγμή.
0: Αυτά που αγοράζανε πάνω όλα τα φρούτα στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Που αγοράζανε, ναι.
0: Τα πάντα. Δεν υπάρχει.
1: Ένα φίλο μου που έχει κεράσα μου λέει: ερχόσατε, μου λέει, πριν οι Ρώσοι και μα δίναν 2 και 2,5 ευρώ. Και εδώ μα δίνουν, μου λέει, 60 λεπτά και 70 λεπτά, μου λέει, τα παίρνουν.
0: Μα κάνει να του δίνουν και 60 και 70 λεπτά.
1: Δηλαδή.
0: Τέλο πάντων. Να είστε καλά, αγαπητέ μου, ευχαριστώ.
1: Γεια σου.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

0: Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Καλή σας μέρα, σας ακούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλά, αγάπη μου, καλά. Επειδή εγώ δεν είμαι πολύ μέσα μπασμένη στα εσωτερικά θέματα, ναι, ίσως η ηλικία μου πολλά καταλαβαίνω, παιδιά, δεν είμαι σαν...
0: Καλά, γι' αυτό είμαστε και εμείς εδώ, για να σας λέμε ορισμένα πράγματα.
1: Δεν θα πιάσω με αυτά, ας λένε άλλοι κύριοι που ακούω.
0: Ό,τι θέλετε, πείτε μας, ναι, τι θέλετε
1: εγώ
0: εσείς.
1: Εγώ θέλω να κάνω μία ερώτηση.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή, ναι, υπάρχουν τόσα δρύς χρέη, ναι, στην Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ.
0: Δρύς όχι, και... εκατομμύρια είναι, 500 και 500. Εκατομμύρια.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, πλησιάζουν το ένα δι στα δύο κόμματα.
1: Μπράβο. Λοιπόν, εγώ θέλω να κάνω μία ερώτηση.
0: Ναι.
1: Υπάρχει εισαγγελέα? Γιατί το ρωτάω, να σας πω πρώτα και μετά μου απαντάτε. Πώς γίνεται εμένα να άρχισε να μου κατασχέσει στο σπίτι,
0: ναι,
1: τη στιγμή που δεν έχω να πληρώσω, έτσι πως έχει φτάσει η κατάσταση, και έρχεσαι και μου παίρνει τη μία και μοναδική κατοικία με άτομο με ειδικές ανάγκες, με οικογένειες, με φτώχεια, με μιζέρια, με χιλιαδιό, και από αυτούς που χρωστάνε τόσα δις να μην τους παίρνει ένα σπίτι, να μην τους παίρνει τίποτα. Και ένα άλλο, βλέπουμε υπόθεση Καρατζαφέρη, μα βγήκε και το δήλωσε ο ίδιος και είπε, εγώ αγαπάω τη Νέα Δημοκρατία γιατί μου ξεχρέωσε το κανάλι μου και τα χρέη μου. Και τι αυτοί έχουν το μέσο, η εισαγγελία δεν υπάρχει
0: μετά,
1: για αυτούς.
0: Όχι.
1: Α, λοιπόν, επομένως, γιατί να σε βάζω τον...
0: Γιατί υπάρχει έλεγχος, τόσο καιρό που κλέβει ο Καμπούρης, δηλαδή τόσα χρόνια, τον έλεγξε κανένα? Δεν κατάλαβα. Εάν εσείς και εγώ, αγαπητή μου κυρία, δεν πάμε να πληρώσουμε την εφορία, ξέρετε, ξέρετε τι έχουμε να πάθουμε? Δεν θα μπορούμε να κουνηθούμε.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ούτε μέχρι το λιμάνι. Εντάξει.
1: Ναι. Να σου κάνω μια ερώτηση. Με παρακαλώ, αν είναι φίλες, να πάω να πιούμε έναν καφέ.
0: Ναι.
1: Όχι, έχω εγωισμό. Δεν θα πάω στη τσέπη της φίλης μου, ούτε σε σένα, ούτε σε κανέναν.
0: Καλά, σε καλέσει ο άλλος, δεν υπάρχει στη τσέπη. Το κάνει από χαρά. Δεν είναι.
1: Όταν εγώ παίρνω 364 ευρώ. Και επειδή πολυκατοικία μας έπαθε ζημιά και θέλω μόνο 150 ευρώ από θεματικό όλια τα κοινότητα, πώς να βρω τηλέφωνο και τα λοιπά, ο καφές μου έλειπε. Αυτό δεν τους πειράζει κανένα.
0: Κοιτάξτε να δείτε.
1: Αλλά λυπάμαι και οι εισαγγελείς είναι μπλεγμένοι όλοι μέσα στο παιχνίδι.
0: Εγώ δεν θα έλεγα όλοι, γιατί υπάρχουν, ξέρω, έχω γνώση δηλαδή που το λέω.
1: Ναι,
0: δεν είναι όλοι, για όνομα του Θεού, υπάρχουν άνθρωποι σοβαροί και πολύ έντιμοι.
1: Ωραία, εγώ
0: αλλά δεν φαίνονται. Δεν φαίνονται
1: και
0: αυτοί,
1: εγώ,
0: δεν ανεβαίνουν.
1: Εγώ έχω την τύχη να έχω πρωτοξάδελφο εισαγγελέα, το οποίο υπηρέτησε και εδώ την εποχή του Στεφανόπουλου. Αλλά δεν ήταν σε αυτό το χάλι που είναι σήμερα. Ο επομένως.
0: Υπάρχουν άνθρωποι, βέβαια.
1: Ναι, μην κοροϊδευόμαστε με τα υποτιθέμενα ξένα φαν. Ποια ξένα φαν, βρε άθλη? Ποια ξένα φαν?
0: Εδώ οι ίδιες οι τράπεζες έχουν κάνει φαντς.
1: Υπάρχουν
0: ξένα φαντς. Υπάρχουν, τα έχουν βρει.
1: Υπάρχουν, αλλά πώς γίνεται?
0: Αλλά αυτοί που τους κατευθύνουν είναι οι δικές μας εδώ.
1: Αυτό θέλω να αποκορίσουμε.
0: Είναι τα δικά μας προϊόντα, αγαπητοί μου.
1: Γιατί εγώ είμαι λίγο αγράμματη. Είμαι μεγάλη γυναίκα, δεν τα καταλαβαίνω.
0: Ξέρετε καλύτερα εσείς από εμάς.
1: Αυτό το παράπονο. Όταν εγώ δεν πληρώσω τη ΔΕΗ μου και μου ήρθε μία και δύο ΔΕΗ, δεν θα έχω μετά, θα έχω και τα λόση και δεν θα μπορώ να την πληρώσω. Θα σου πω και το τελευταίο. Πίστεψε να σορκίζομαι, δεν μπορώ να πάω σε ένα εσωτερικό γιατρό.
0: Καλά, εντάξει, αυτά
1: θα πρέπει
0: είπαμε
1: να πάω στο νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Δεν βρίσκω στο νοσοκομείο όταν εγώ έχω εκφράγματα
0: πάρει
1: και χίλια δυο. Μου κλείσανε ραντεβού από τον Ιούνιο που πήγα να πάω τον Οκτώβριο για να κάνω ένα εγκεφαλογράφημα και μια στρισέκο.
0: Δυστυχώς τα νοσοκομεία είναι πλέον για τους υγιείς, όχι για τους ασθενείς. Λοιπόν, είναι να μην έχεις τίποτα, να περιμένεις τρεις μήνες να πάει να κάνεις μια εξέταση, καταλάβετε.
1: Όχι μόνο
0: όταν έχεις, δεν μπορείς να βρεις κανένα ραντεβού.
1: Πρέπει, αγάπη μου, άκουσα με. Εάν δεν έχεις σαπούλα σου και ένα φραγκάκι, να μην περιμένεις τίποτα. Εγώ για μένα αυτό έχω πιάσει το νόημα. Όταν οι περισσότεροι με σεβασμό σε ορισμένους γιατρούς, με πολύ σεβασμό σε ορισμένους γιατρούς. Αν είσαι τα ιατρία τους και πας και σου λέει 80 ευρώ, έλα αύριο στο νοσοκομείο να σου κάνω το υπέντυχο και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είμαστε μια κοινωνία που πρέπει να πάμε να βαράμε τα κεφάλια μας στον τοίχο. Και γιατί όταν μου λες εσύ, έλα μωρέ που να κατέβω και τα λοιπά, αν είχαν ξεσηκωθεί όλοι, δεν θα τρώγαμε σήμερα τη φέτα με 16 και 17 ευρώ που
0: θέλουμε. Θα φτάσει, τόσο θα φτάσει κυρία μου, και 20 ευρώ θα φτάσει. Τα Χριστούγεννα αναμένεται μεγάλος χαμός δηλαδή.
1: Περίμενε. Και
0: χαρακύρι φέτα, θα κάνουν όλοι.
1: Πρόσεσε, και τη φέτα θα πάρω. Με τι υλικά μέσα, με τι πρόταση.
0: Όχι, δεν θα πάρουμε φέτα. Θα πάρουμε λευκό τυρί, το οποίο δεν ξέρουμε από τι γάλα τα γίνεται. Εντάξει, δηλαδή.
1: Και δεν θα μου κουνάνε εμένα το δάχτυλο, γιατί δεν μπορώ να το δεχτώ να μου κουνάει το δάχτυλο. Το κάνει το κάθε καθήκη από αυτά που έχουν αποκτήσει από τόσα σπίτια, και εγώ να μην μπορώ να επιβιώσω, και όχι μόνο εγώ. Κι άλλοι πολλοί.
0: Να είστε καλά, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Yeah.

0: Φίλες και φίλοι, είναι πάντα η φωνή του πολίτη στον αέρα. Καλημέρα σας, σας ακούμε.
1: Ναι, δεν σας ακούω.
0: Με ακούτε τώρα?
1: Κάπως καλύτερα.
0: Τώρα με ακούτε?
1: Τώρα, ναι, ναι.
0: Σας ακούμε εμείς πολύ καλημέρα, καλά, πείτε καλημέρα. Μας. Καλημέρα σας.
1: Θέλω να πω για το θέμα του θυροειδούς που έχουν κάποιοι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Αυτά τα χάπια του θυροειδούς τα παίρνουμε καθημερινά.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι συνέχεια ή τα ίδια μελιγκράμμ. Κάθε τόσο οι γιατροί, ανάλογα με τις εξετάσεις, μας τα αλλάζουν. Αυτά τα φάρμακα τα πληρώνουμε, το ξέρετε, τα πληρώνουμε. Γιατί δεν γίνεται, πώς θα λένε, να παρέχονται δωρεάν από το φαρμακείο?
0: Τι εννοείτε τα πληρώνετε? Πληρώνετε το μερίδιο, ας πούμε, του ασφαλισμένου? Ή τα πληρώνετε ολόκληρο?
1: Όχι, εξ ολοκλήρου. Δεν το χάσω. Τώρα είναι καινούργια μόδα. Γιατί πήγα χθες ενδοκρινολόγο, πλήρωσα 50 ευρώ, μου άλλαξε τα φάρμακα και του λέω γιατί δεν γράφονται. Τότε γιατί μου κρατάνε, πώς το λένε, από τη σύνταξή μου.
0: Ασφαλιστικά, σωστά.
1: Δεν είμαι ασφαλισμένη. Του λέω όχι, λέει, δεν γράφονται. Και μου έγραψε και κάποιες βιταμίνες στην ΤΕ, γιατί η χαμηλή βιταμίνη.
0: Καλά, ναι,
1: ακολουθούν. Αυτά δηλαδή μου στήχησαν χθες γύρω στα 80 ευρώ όλα αυτά μαζί. Και ξέρετε κάτι, άλλοι φαρμακοποιοί το χρεώνουν. Πότε 1,5 το, πώς το λένε.
0: Ναι.
1: Πότε 2, ό,τι θέλει ο κάθε.
0: Ανάλογα με τα τιμολόγια της φαρμακοποθήκης που αγοράζουν.
1: Ωραία δουλειά.
0: Τι να σας πω, κυρία μου.
1: Τώρα με αυτό.
0: Εσείς καλά κάνετε και το θέτετε.
1: Βεβαίως, πρέπει κάτι να γίνει. Δεν είναι δυνατόν, γιατί ο θυροειδής.
0: Είναι και πολλοί κόσμος που έχει θυροειδή.
1: Καλή μου κυρία, να σας πω, συγγνώμη, έχω νευριαστεί.
0: Ηρεμήστε λίγο. Ηρεμήστε λιγάκι.
1: Είναι πολύ σημαντικός. Ρυθμίζει
0: όλο το σώμα.
1: Όλη τη λειτουργία του οργανισμού, το καταλαβαίνετε.
0: Βεβαίως.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα αυτό.
0: Τι να σας πω, κυρία μου, λυπάμαι πάρα πολύ, πραγματικά, και το ακούω και πέφτω από τα σύννεφα.
1: Πού πρέπει να απευθυνθούμε, στον κύριο Άδωνη, να τον πάρουμε τηλέφωνο?
0: Ναι. Κοιτάξτε, στο Υπουργείο Υγείας, γιατί αλλιώς εδώ μας πουλάει θήκια για μεταξωτές κορδέλες καθημερινά, δεν βλέπετε τι γίνεται.
1: Και
0: αν τον πετύχουμε, διότι πηγαίνει στα νησιά τώρα, λέει, για να επιδείξει τα καινούργια μηχανήματα. Λοιπόν,
1: να πω και κάτι άλλο.
0: Πείτε μου, κυρία μου, ό,τι θέλετε.
1: Με ακούτε, μπορώ να μιλήσω?
0: Σας ακούμε πάρα πολύ, ναι. Καλά, μιλήστε.
1: Δεν ξέρω, από το πρωί το τηλεφωνό μου έχει πρόβλημα.
0: Είναι μια χαρά σε εμάς.
1: Υπάρχει μια εκπομπή,
0: ναι.
1: Αυτό παλιότερα λεγόταν ανεμολόγιο.
0: Ναι, δεν είναι στο δικό μας το σταθμό, έτσι.
1: Όχι, στις Αθήνας. Αλλού θα της Αθήνας.
0: Ναι, το ξέρω, ναι.
1: Ναι. Και είχαν μια συζήτηση γενικά για τα προϊόντα. Είχε καλέσει και κάποιον κύριο, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του.
0: Ναι.
1: Γνωρίζετε ότι οι πατάτες που μας πουλάνε εδώ και πάμε τα κορόιδα και τα χωράζουμε από το σούπερ μάρκετ, ότι είναι από την Ινδονησία?
0: Από το σούπερ μάρκετ, ναι. Όταν πας στη Λαϊκή, εγώ πηγαίνω στη Λαϊκή
1: και
0: προσωπικά,
1: στη Λαϊκή.
0: Υπάρχουν πατάτες και από την Τρίπολη. Σας το λέω τώρα γιατί είναι πρόσφατο αυτό. Και
1: ναι.
0: Τρυπόλεως και Αχαγιάς. Δεν ξέρω τώρα αν μπορείς να βρεις τέτοια εποχή. Πάντως Τρυπόλεως που παίρνω εγώ είναι με πάρα πολύ ευχαριστημένη.
1: Και μάλιστα,
0: εγώ, κυρία μου, στα σούπερ μάρκετ δεν αγοράζω πατάτες. Και καλόν είναι όποιοι άνθρωποι περνάνε από τα σούπερ μάρκετ για να ψωνίσουν λαχανικά να τα προσέχουν πάρα πολύ. Έτσι, γιατί δεν είναι λαϊκή αγορά του σούπερ μάρκετ.
1: Μετά αναφέρθηκαν και στους γίγαντες. Μας έχουν φάρει γίγαντες δεν ξέρω από ποιο μέρος και τους πουλάνε, λέω, ότι είναι γίγαντες Καστοριάς.
0: Όχι, Καστοριάς.
1: Τα κρέατα εισαγόμενα.
0: Καταρχήν είναι οι τιμές. Είναι οι τιμές που θα δεις.
1: Δηλαδή, και δεν, εμείς οι Έλληνες είμαστε τόσο χαζοί να βγούμε στους δρόμους. Μα όλα εισαγόμενα. Πουλάνε τα φασόλια τους γίγαντες ότι είναι από την Καστοριά και δεν ξέρω από πού είναι. Το ίδιο και οι πατάτες.
0: Όχι, κυρία μου, θέλει μεγάλη προσοχή και καλά κάνετε που το λέτε και στον κόσμο, γιατί όλοι μας το ακούμε με μεγάλη προσοχή.
1: Και στη Λαϊκή πάμε και στα σούπερ μάρκετ πάμε. Τώρα η Λαϊκή λέω, στο σούπερ μάρκετ λέω ότι κάποιες πατάτες που έχει εκεί, ότι είναι από τον Ευρωκόπη. Είναι από τον Ευρωκόπη.
0: Ναι, δεν είμαστε σίγουροι.
1: Είναι από τη Βουλγαρία ή δεν ξέρω πού, από την Ινδία.
0: Το μεγάλο χαΐ είναι τα σκόρδα.
1: Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Το
1: μοσχάρι το πληρώνουμε χρυσό και είναι εισαγόμενο. Μοσχάρι Γαλλίας. Και μας κοροϊδεύουν ότι τα φέρνουν εδώ μικρά και μεγαλώνουν εδώ. Τι παμίσια είναι αυτά.
0: Όχι. Είναι Γαλλίας, Βελγίου. Εκεί έχουν τα μεγάλα τα μοσχάρια. Εκεί μεγαλώνουν. Δεν είναι. Εκτός αν πάρει κάποιος κτηνοτρόφος, αλλά εδώ τις αποδεκατήσανε τους ανθρώπους. Εδώ είχαμε μοσχάρια, υπήρχαν ελληνικά μοσχάρια τα οποία είχαν αγοράσει ράτσες από τη Γαλλία, από το Βέλγιο και την Ολλανδία κτλ. Το θέμα ποιο είναι, ότι τις αποδεκατήσανε, ο ΠΚΠ αποδεκάτησε όλη την Ήπεθρο. Καταλάβατε. Όλη την παραγωγική μηχανή της χώρας. Και σήμερα μας πουλάνε εθνικοφροσύνη και εθνικισμό με τους κυρίους Ρούμπιο και ποιος άλλος θα έρθει να μας πουλήσει πάλι τι.
1: Βρίσκεται ελληνικό μοσχάρι, βρίσκεται.
0: Όχι, κυρία μου, δεν ξέρω. Εγώ ελληνικό μοσχάρι δεν έχω τη δυνατότητα να αγοράσω. Με συγχωρείτε. Είναι πάρα πολύ ακριβό. Ακόμα και αν βρείτε κάτι.
1: Αν και υπάρχει, θα
0: δεν ξέρω. Βεβαίως μπορεί και να υπάρχει. Σε κάποιο κρεοπωλείο να ρωτήσετε, μπορεί ο κρεοπόλης να σας πει. Καταλάβατε, αν έχετε δηλαδή στη γειτονιά σας ένα κρεοπωλείο, θα τον ρωτήσετε τον άνθρωπο. Γιατί μπορεί να έχει παραγγελίες, ξέρετε, συγκεκριμένες. Αλλά ότι είναι πάρα πολύ ακριβό, είναι 18-19 ευρώ το κιλό, 20, είναι αλήθεια αυτό.
1: Αλίμονό μας, αλίμονο στους Έλληνες.
0: Αυτό, αλλά είναι ελληνικό. Τώρα από εκεί και πέρα, ο κρεοπόλης ξέρει.
1: Το κρεοπληρώνουμε, αλλά δεν είναι ελληνικό.
0: Εντάξει, εγώ κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι έχω ανάγκη αυτή τη στιγμή για να μπω σε αυτό το έξοδο. Από εκεί και η προτεραιότητά μου είναι άλλα πράγματα. Και πιστεύω άλλα πράγματα είναι και η προτεραιότητα και των περισσότερων από εμάς.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Τώρα από εκεί και πέρα, τι να σας πω. Να είστε καλά, κυρία μου, ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρατε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Φωνή του Πολίτη. Και εκεί που πήγα να κλείσω την εκπομπή, σας ακούω.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ένα σύντομο σχόλιο.
0: Παρακαλώ, πολύ σύντομο, γιατί έχω πολύ κλείσει
1: σύντομο,
0: ήδη.
1: Ναι. Πολύ σύντομο, ένα μισό λεπτό. Κατεβαίνοντας στη Κανελοπούλου με είσοδο προς την Πάτρα, έχει μια φωτεινή επιγραφή.
0: Ναι.
1: Που έχουν βάλει τώρα τελευταία. Και γράφει από πλατεία Γεωργίου μέχρι κόμπο Νέα Εθνική Οδού.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι του Κουρτέζη θα εννοεί. Δύο λεπτά.
0: Δύο λεπτά.
1: Το είδα και γέλασα, καλή μου κοπέλα. Το είδα και
0: γέλασα. Δύο λεπτά, τι θα πει αυτό.
1: Από
0: την Κανελοπούλου δηλαδή μέχρι.
1: Από
0: μέχρι...
1: Πλατεία. Όχι, όχι.
0: Πλατεία Γεωργίου μέχρι του Κουρτέζη.
1: Από πλατεία Γεωργίου μέχρι Κουρτέζη, δύο λεπτά.
0: Μήπως εννοούσαν 20 λεπτά, με συγχωρείτε.
1: Δεν ξέρω, το 2 ήταν, το 0 ήταν άφαντο.
0: Το 0 ήταν άφαντο. Καλά κάνατε, ευχαριστώ πολύ και μας πήρατε.
1: Να είστε καλά.
0: Να γελάσουμε και λιγάκι. Γεια σας. Γεια σας. Ολοκληρώσαμε και σήμερα, φίλες και φίλοι. Ήταν η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο ήταν η Έφη Τσιμάρα. Τον ήχο ρύθμιζε η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Να είστε πάντα καλά, να είστε όρθιοι, να προσέχετε την υγεία σας και φυσικά να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά και να προσέχετε να μην σας παρασέρνουν οι σιρήνες. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Γεια σας.
2: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
0: Με πωλήσεις στρατιωτικού υλικού αλλά και συμφωνίες για αμυντικό εξοπλισμό ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων. Οι δύο κυβερνήσεις, σε κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε χθες το βράδυ, δεσμεύτηκαν να εμβαθύνουν τις αμυντικές σχέσεις, διερευνώντας μελλοντικές ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών στον τομέα των καινοτόμων τεχνολογιών. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών απέφυγε να πάρει θέση δημόσια για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, σημειώνοντας με νόημα ότι καλύτερα κάποια πράγματα να μην αποτελούν αντικείμενο σε συνεντεύξεις τύπου. Ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο προτίμησε επίσης να μην απαντήσει για ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας, όπως η γεώτρηση της Exxon Mobil, οι έρευνες νότια της Κρήτης και τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης με Κύπρο, Αίγυπτο και Ισραήλ. Ξεκίνησε την ομιλία του με μια οδή στην αρχαία Ελλάδα για να καταλήξει στο μανιφέστο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος του America's First, πρώτα η Αμερική. Από την Πνίκα, με τον Παρθενώνα στο φόντο και τον ήλιο να δει, ο Μάρκο Ρουμπίο μίλησε για το μέλλον της Δύσης, επιστρέφοντας στο αρχαιοελληνικό παρελθόν της. Ωστόσο, η προειδοποίηση για την παρακμή της Δύσης και οι φιλοδοξίες του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών βρίσκονται από χθες το απόγευμα στο επίκεντρο των διεθνών δημοσιευμάτων. Η εικόνα από την Πνίκα κάνει το γύρο του πλανήτη. Τα μεγαλύτερα ξαναδίκτυα αναζήτησαν αυτή τη φορά, εκτός του συμβολισμού, την πολιτική ουσία στην υπεράσπιση της εθνικής ισχύως, αλλά και το μήνυμα προς τους Ευρωπαίους συμμάχους. Άλλα μέσα προβάλλουν το κάλεσμα του Μάρκο Ρούμπιο για δυτική ανασύνταξη, αλλά προβάλλουν τη φράση «χωρίς απολογίες, επιδίωξη εθνικής ισχύως», συνδέοντας την επίκληση της αρχαίας Ελλάδος με τις σημερινές αμερικανικές προτεραιότητες. Ότι στην ομιλία Ρούμπιο στην Πνίκα με τον Παρθενώνα να φαντάζει στο ηλιοβασίλευμα παρακολούθησαν 250 εκατομμύρια ακόλουθοι του ιστότοπου του Έλον Μάσκ που τη μετέδιδε ολόκληρη ζωντανά. Πάντως, την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επενδύει επικοινωνιακά στην επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής θέλει σαφή μηνύματα για πιο πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, υπενθυμίζοντας την πολιτική που ο ίδιος εφάρμοσε με την υπογραφή στρατηγικής εταιρικής σχέσης με την Κίνα. Πραγματοποιώντας ομιλία σε εκδήλωση που οργάνωσε η Κινέζικη Πρεσβεία, ο κ. Καραμαλής τόνισε ότι το αναδυόμενο πολυπολικό σύστημα επιβάλλει την άσκηση μιας πιο σύνθετης και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, απαλλαγμένης από τις άκαμπτες διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος. Ο πρώην Πρωθυπουργός, θέλοντας να στείλει τα δικά του μηνύματα προς το Μαξίμου, τόνισε χαρακτηριστικά: «Η στρατηγική σχέση που εγκαινιάσαμε με την Κίνα πριν από 20 χρόνια υπήρξε πρωτοποριακή και απέφερε πράγματι αμοιβαία ωφέλη και για τις δύο πλευρές. Εναπόκειται σε εμάς», είπε ο κ. Καραμαλής, «να ενισχύσουμε τη δυναμική και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες συνεργασίας με την Κίνα που πιστεύω ότι διανοίγονται στο μέλλον». Τη μεταβίβαση των μετοχών που διαθέτει ο Δήμος Πατρέων στην εταιρεία αυτοκινητοδρόμιο Πάτρας ΑΕ ενέκρινε χθες κατά τη συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Πατρών. Ο Δήμος θα ανασημειωθεί κατέχει συνολικά 10.800 μετοχές συνολικής αξίας 253.263 ευρώ και τιμή αναμετοχή 23.45 ευρώ. Σημειώνεται ότι στο επίκεντρο βρίσκεται η προσπάθεια συγκέντρωσης τουλάχιστον το 85% των μετοχών, κάτι που αποτελεί βασική προϋπόθεση που έχει θέσει ο επιχειρηματίας Μάριος Ηλιόπουλος προκειμένου να προχωρήσει η εξαγορά και η επένδυση που σχεδιάζει. 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα είναι ο ποινικός απολογισμός για την υπόθεση απάτης των ΕΦΚΑ με κατηγορούμενο τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του και 6 ακόμα πρόσωπα. Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας άσκησε εναντίον τους ποινική δίωξη για αδικήματα όπως διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση, απάτη και συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, νομοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση κατ' επάγγελμα και μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Αυτό το τελευταίο είναι το πλημέλημα.
2: Καιρός.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς από νότιο-ανατολικούς σε βόρειο-δυτικούς 2 με 3 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 4447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
4: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
4: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
4: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
4: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
9: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
10: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
13: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94.
14: Να πηγαίνουμε όλοι μαζί μια όμορφη μουσική πρωινή εκδρομή και να ανακαλύπτουμε ζωογόνες σπίθες.

0: διαδρομή με την σπουδαία ερμηνεύτρια Μελίνα Κανά. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε, πρωινό 5ης 8 του Οκτώβρη. Σήμερα είναι γιορτή, να ξέρετε. Και αυτό μου το είπε και δεν, ήταν επισήμανση του άντρα μου, μιας και έτσι λέγαμε και πράγματα ο Φέρ, μου λέει. Λέω εντελώς τυχαία, όντως εντελώς τυχαία. Είπα, λέω, κοίταγα τη συνεντεύξη της εβδομάδας που το κοιτάζω από το Σάββατο και λέω, ωραία, το βιβλίο της εβδομάδας που είναι κάτω από τη σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου Ευαγγελία Ανδρεοπούλου Ψήλια, 521 προσωνύμια της Παναγίας από κάθε γωνιά της γης, κάτι που για μένα είναι έτσι ευλογία που έρχεται στην εκπομπή μου και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Καλημέρα που ήρθατε και στην εκπομπή στο στούντιο, κυρία Ψήλια.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και χαιρετώ και όλους εσάς που θα με ακούσετε έτσι, από τα βάθη της ψυχής μου.
0: Λοιπόν, ούτως ή άλλως δεν έχει αρχίσει ακόμα η εκπομπή, έτσι. Όχι η εκπομπή, εννοώ δεν έχει αρχίσει η συνέντευξη. Επίσημα λέμε καλημέρες. Συγκυριακά λοιπόν φτάνει Πέμπτη και η συνέντευξη, θέλω να πω, βάση των γιατί και την επόμενη εβδομάδα δανείζομαι, είναι από τώρα κλεισμένες αρκετές ημέρες συνεντεύξεων. Φτάνει συγκυριακά Πέμπτη και μου λέει ο άντρας μου, για κοίτα μου, λέει, υπάρχει γιορτή την Πέμπτη. Έλα μωρέ, του λέω, που υπάρχει γιορτή την Πέμπτη αμέσως. Και ναι, υπάρχει γιορτή την Πέμπτη.
1: Ναι.
0: Ναι. Σήμερα λοιπόν δεν το γνώριζα, δεν είμαι και τόσο, δεν είμαι το καλύτερο δείγμα χριστιανού. Είναι της Αγίας Πελαγίας είδα σήμερα.
1: Α, μάλιστα. Της Αγίας Πελαγίας είναι, ναι. Αρκετά μεγάλη γιορτή.
0: Αρκετά γιατί... μεγάλη γιορτή, ναι. Εντελώς τυχαία και αυτό.
1: Πρέπει
0: και
1: να γιορτάζουν στην Παναγία την Τίνο, νομίζω.
0: Επί της ουσίας, πολλές φορές, εκεί θέλω να καταλήξω, ότι τα πράγματα που πολλές φορές φαίνονται αχ μωρέ τυχαία έγινε αυτό, μπορεί τελικά να μην είναι και τόσο τυχαία. Μπορεί και να μην είναι τόσο τυχαία, διότι αυτό που συνέβη και αυτή την εβδομάδα, και καλημερίζω την αγαπημένη μου ταξιδευτή Αφροδίτη Καλτσάδη Μητρακοπούλου, την παλιά Σκοπής αναγνώστρια που είναι 6 χρόνια συνεργάτη στην εκπομπή, και τα δύο τελευταία, μου λέει, τις δύο τελευταίες σεζόν, την προηγούμενη ολόκληρη και τούτη, 6 χρόνια το σύνολο, αλλά δύο τελευταίες σεζόν, έτσι πέρυσι και φέτος αρχίσαμε με ξένη λογοτεχνία, εντελώς τυχαία. Αυτή την εβδομάδα βλέπω Κυριακή βράδυ ανεβάζει η κυρία Αφροδίτη θρησκεία και παθαίνω και λέω θρησκεία, και η κυρία Αφροδίτη άλλη μια φορά έχει ανεβάσει ένα θρησκευτικού περιεχομένου βιβλίο εδώ και 3 χρόνια ας πούμε. Συνήθως έχουμε μυθοπλασίες από συγγραφείς, είτε νέους είτε βετεράνους και τα λοιπά. Εννοείται ότι η κυρία Αφροδίτη δεν ήξερε τι βιβλίο θα ανεβάσω εγώ και την παίρνω τηλέφωνο και της λέω γιατί ανεβάσατε θρησκεία, και έχει μια χαρακτηριστική απάντηση. Το είχα καιρό κόρη μου στο μυαλό μου. Μου λέει καλημέρα σας φιλώ κυρία Αφροδίτη, κύριε Γιώργο μου. Της λέω ξέρετε τι βιβλίο έχω εγώ αυτή την εβδομάδα. Και της είπα λοιπόν, δεν ξέρω, για μένα είναι ευλογημένη συγκυρία, κυρία Ευαγγελία Ηλίτσα να σας λέω.
1: Ευαγγελία.
0: Κυρία Ευαγγελία μου, ξένη λογοτεχνία λοιπόν αυτή την εβδομάδα στην πρωινή. Έλα μου. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, κυρία Ευαγγελία. Εδώ. Λοιπόν. Και από τη μία έχουμε θρησκεία, από την άλλη έχουμε στην ελληνική λογοτεχνία κάτω από τη σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου 521 προσωνύμια της Παναγίας. Μείνετε συντονισμένοι. Από τις εκδόσεις Εκτυπολόγιο. Mm-hmm. Εκτυπολόγιο. Λίγο αργότερα θα κάνουμε στο και μισή της ώρας θα αρχίσουμε επίσημα τη συνέντευξη. Καλημέρα από όπου κι αν μας ακούς, από όπου κι αν μας ακούτε, να σου και το Σαρδάμ. Συνεχίζεται το Welcome to App, είχαμε χθες τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών. Σήμερα έχουμε προβολή της ταινίας Καποδίστρια και μετά γύρω στις 10 μας είπε στην Πανεπιστημιούπολη Γιαννκίνηδες και Βιολέτα Ίκαρη. Καλημέρα, καλημέρα. Πρωινή εκδρομή είστε. 94 Στεργιοπούλου Ελευθερία στο μικρόφωνο. Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Μελαγχολία μας πιάνει, βρε Γιάννη Χαρούλη. Καιρό έχουμε να τα πούμε στον αέρα. Για πάμε.

Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στο δεύτερο μέρος της πρωινής εκδρομής θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε και με τον σκηνοθέτη από την παράσταση που έρχεται στο θέατρο Επίκεντρο. Καλέστε μας στο 2610-390.000. Σας έχουμε προσκλησούλες, αγαπημένοι μου ακροατές. Βλέπω εδώ και πολύ ωραία πράγματα γίνονται. Πότε. Σήμερα. Λοιπόν, πρωτού σας πω για την παράσταση και πάμε σε χορηγίες. Έχουμε πράσινο αιμοδότη. 10 με 1 έχουμε πράσινο. Όπως καταλαβαίνετε, είναι εθελοντική αιμοδοσία στο αμφιθέατρο φοιτητικής εστίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Παρακαλώ, 10 με 1 το μεσημέρι. Στο δεύτερο μέρος της πρωινής εκδρομής θα έχουμε «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο». Έρχεται 9 και 10 Οκτωβρίου στο Θέατρο Επίκεντρωσιν και θα συνομιλήσουμε με τον Αποστόλη Ψαρό που έχει την σκηνοθεσία αλλά και παίζει ταυτοχρόνως. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Φτάνουμε στο κέντρο της πόλης και συναντάμε τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Αυτό που θες αυτό θα βρεις, με ζώνος 54-56 και ακροτήριο 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπως. BMW και Mini Τζουραμάνης μαζί μας, Νέδην και Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825, σειρά 1 M-Sport, παρακαλώ. Εκεί μας περιμένουν με ένα φλιτζάνι αρωματικό καφέ στο νέο ανανεωμένο μας χώρο που θυμίζει σπίτι και όχι έκθεση αυτοκινήτου, για να σας αποδείξουμε ότι η απόκτηση μιας BMW δεν είναι πολυτέλεια. Εστιατόριο Σούσουρο, παραλία Ψανή στην Αύπακτο, Ναυμαχίας 66, μεσογειακή κουζίνα. Καφέ από το πρωί, με ζευδάκια ενδιάμεσα και όμορφα πράγματα. Βιβλιοπολία Γωνιά του Βιβλίου Παπαχρήστου, Αγίου Νικολάου 32 και Κιλκής 79 και Μανολιάση. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε, και έχουμε ένα live, έτσι, ένα live από Ιουλία Καραπατάκη και φίλα αλκαλικά στο πρωινό 5ης 8 του Οκτώβρη, που έξω αν δούμε και αν κάνουμε μια βόλτα βλέπουμε φίλα φθινοπορεινά.

Ποιες είναι τροφή για σκέψη όλοι οι στίχοι από την προσευχή της Χάρης Αλεξίου στο πρωινό της Πέμπτης?

πρωινό 5ης 8 του Οκτώβρη. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Είστε στους 94, radiogamma.gr, αν μας ακούτε διαδικτυακά. Ένως στους 94 ακριβώς, πρωινή εκδρομή στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεριοπούλου, ενός στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Σήμερα έχουμε την χαρά και την μέγιστη τιμή να είναι στην παρέα μας κυρία Ευαγγελία Ανδρεοπούλου Ψή.

0: Με αφορμή το πόνημά της κάτω από τη σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου, 521 προσωνύμια της Παναγίας από κάθε γωνιά της γης. Εικόνες, εκκλησίες, μοναστήρια. Πραγματικά δεν γνώριζα ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Όταν το άκουσα εξεπλάγινε ευχάριστα και ήθελα αμέσως, πρότεινα στην κυρία Ψήλια να γίνει έτσι αφιέρωμα στην εκπομπή και στο βιβλίο. Βλέποντας το βιβλίο, δεν είναι ένα υπέρογκο βιβλίο, το ακούτε κυρία Αφροδίτη, εσείς θα το διαβάσετε αυτό σε 2 μέρες, εγώ θέλω 1 μήνα και πάνω. Πόσες σελίδες, καλώς ορίσατε επίσημα στο Ράδιο Γάμα κυρία Ψήλια. Πόσες σελίδες είναι το βιβλίο?
1: Είναι 486 σελίδες με περίπου 600 φωτογραφίες έγχρωμες.
0: Λοιπόν, συνταξιούχος του δημοσίου, θα μου επιτρέψετε να σας συστήσω στους ακροατές. Συνταξιούχος του δημοσίου, γεννήθηκε στην Πάτρα 16 Μαρτίου του 1953, αποφύτησε από το 2ο εξετάξιο γυμνάσιο Πατρών, μένει στην Πάτρα από όπου κατάγεται, είναι παντρεμένη και έχει παιδιά και εγγόνια. Από το 2015 ασχολείται με τη ζωγραφική, έχει λάβει μέρος σε εκθέσεις του ΟΤΕ Πατρών και άλλες εκθέσεις εραστεχνών ζωγράφων Πάτρας, καθώς και σε εικαστικές εκθέσεις με μικρά έργα μεγέθους καρποστάλ για φιλανθρωπικούς σκοπούς στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο και στην Καμπέρα της Αυστραλίας. Βρε εσείς τι και τι δεν κάνετε. Λοιπόν, είναι ταμεία στο Καλλιτεχνικό Σύλλογο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Πάτρας Starts Graffiting στην Πάτρα. Επίσης ασχολείται με το θέατρο εραστεχνικά σε συνεργασία με το Διπεθέ Πάτρας. Τι ωραία πράγματα κάνετε, πόσα βιβλία έχετε γράψει? Βλέπω κι άλλα εδώ, θα μου τα πείτε εσείς τα υπόλοιπα του βιογραφικού. Πόσα βιβλία έχουμε στην πορεία μας κυρία Ψήλια?
1: Έχω γράψει ένα μυθιστόρημα σαν σκανδιναβική ομίχλη.
0: Για ελάτε, πείτε μου, ναι.
1: Έχω γράψει ένα μυθιστόρημα σαν σκανδιναβική ομίχλη.
0: Ωραία.
1: Και μετά έγραψα αυτό το βιβλίο με τα 521 προσωνύμια της Παναγίας.
0: Πώς προέκυψε αυτό τώρα?
1: Θα σας πω πώς,
0: ναι,
1: προέκυψε.
0: Πώς προέκυψε.
1: Πριν από 22-23 χρόνια μου, ναι, πέρασε από το μυαλό να γράψω κάτι για την Παναγία. Ήταν όμως τόσο φευγαλαίο που λόγω των παιδιών, της δουλειάς, δεν ούτε καν το επεξεργάστηκα για να το κάνω.
0: Μετά... Για να το κάνετε παρακάτω. Είχατε επιρροές? Δηλαδή
1: όχι,
0: ένα τέτοιο βιβλίο. Ναι, θέλω να πω, είσαστε από οικογένεια, δεν δανείζομαι να ήταν παπάς ο μπαμπάς.
1: Όχι, λέω, τίποτα απολύτως από αυτά.
0: Τίποτα,
1: απλά.
0: Τίποτα.
1: Παλιά σκοπή, να το
0: γυναίκα,
1: πω έτσι.
0: Ωραία. Ναι, ναι, ναι. Από οικογένεια, ας πούμε, που εννοείται.
1: Που πηγαίναμε στην εκκλησία όταν είμαστε μικρά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τα κλασικά. Πέραν τούτου όμως, πραγματικά μου κάνει. Πρώτα απ' όλα, δεν φανταζόμουν, να το πούμε αλλιώς, ότι έχει 521 προσωνύμια η Παναγία και ότι αφορά όλες τις γωνιές της γης. Αυτό δεν το φανταζόμουν.
1: Όχι, δεν έχει μόνο αυτά. Είναι περίπου 6.000 περίπου.
0: Τι λέτε τώρα?
1: Είναι πάρα πολλά τα προσωνύμια της Παναγίας.
0: Είναι πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Πόσα χρόνια, λοιπόν, είχατε αυτή τη σκέψη τη φευγαλαία. Στη συνέχεια, πότε άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά και πόσα χρόνια πήρε το να δημιουργηθεί όλο τούτο?
1: Πριν από 3 χρόνια περίπου, ναι, μου ξαναπερνάει ένα βουστιάτικο απόγευμα, πάλι ιδέα από το μυαλό, αλλά πολύ πιο έντονη.
0: Ναι.
1: Και... μαζί με αυτό θυμήθηκα και το παλιό. Τότε θυμήθηκα και το παλιό, το πριν από 20 τόσα χρόνια.
0: Ωραία.
1: Και κατευθείαν παίρνω χαρτί και μολύβι και αρχίζω να κάνω τα σχέδιά μου πώς θα γράψω αυτό το βιβλίο. Γιατί ένιωσα ότι πρέπει να το κάνω αυτό.
0: Πολύ ωραία. Την ανάγκη. Πολύ ωραία. Πού απευθυνθήκατε, ενώ πηγές?
1: Ναι.
0: Για να πούμε ότι όλο τούτο είναι ένα μεγάλο στοίχημα και αποτελεί έτσι κοιμήλιο. Δεν είναι απλό βιβλίο, δεν είναι μια μυθοπλασία.
1: Απευθύνθηκα στο ίντερνετ,
0: ναι,
1: σε κάποια βιβλία που είχα στο σπίτι μου από διάφορα μοναστήρια που είχαμε πάει, και ό,τι μπορούσα να ξέρω.
0: Και σε εκκλησίες και σε μοναστήρια, σε μοναχούς μετά, για να βρείτε στοιχεία, εννοώ,
1: ναι,
0: πηγές.
1: Εδώ στην Πάτρα τουλάχιστον απευθύνθηκα και ρώτησα, γιατί έχω γράψει και για την Πάτρα ό,τι η εκκλησία αναφέρεται στην Παναγία.
0: Πολύ ωραία. Άρα οι πηγές σας είναι και από τους εκκλησιαστικούς κόλπους.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Στη συνέχεια λοιπόν, γιατί καταλήξατε εσείς, αφού είναι 6.000 τα προσωνύμια, σε 521 προσωνύμια της Παναγίας?
1: Τώρα να σας πω και κάτι αστείο βέβαια, γιατί φοβόμουν να μην πεθάνω και δεν προλάβω να το φτιάξω.
0: Οπότε είπατε να κάνετε μια αρχή.
1: Να κάνω μια αρχή και να κάνω μερικά, να μην τα να κάνω.
0: Όχι,
1: πιο
0: δεν
1: πολλά.
0: Είναι αυτό. Δεν είναι η σκέψη σας. Είναι ανθρώπινη. Αν σας πω ότι σήμερα το πρωί, λόγω μιας συνθήκης και συγκυριών τέλος πάντων της καθημερινότητας, από το περιβάλλον μου χθες μου αφηγήθηκε κάποιος κάτι και μου είπε το εξής οξύμορο, το οποίο δεν είναι οξύμορο. Μου λέει, τελικά θέλω να αγοράσω κάποια πράγματα, να αγοράσει δηλαδή αγορές ενώ τύπου περιουσιακών στοιχείων, εντάξει, όχι απλές αγορές ενώ της καθημερινότητας, ρούχα ας πούμε, γιατί, και μου έθεσε το εξής, ότι ευτυχώς, μου είπε, κάτι που δεν το είχα σκεφτεί, που οι άνθρωποι έχουμε αυτή την ψευδαίσθηση και τη ματαιοδοξία της αιωνιότητας. Αλλιώς, μου λέει, δεν θα τρελαινόμαστε και δεν θα αγχωνόμαστε όταν πηγαίναμε να κάνουμε μια αγορά, γιατί ξέρουμε ότι στην πραγματικότητα είμαστε ενοικιαστές, όχι ιδιοκτήτες.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ναι, και ξέρετε, κάθισα και το σκέφτηκα πάρα πολύ αυτό. Οπότε αυτό που μου λέτε τώρα, ότι φοβόμουν να μην πεθάνω και είπα να αρχίσω από κάπου, είναι πολύ όμορφο. Δεν είναι καθόλου χαζό. Είναι πολύ όμορφο. Αρχίσατε λοιπόν από αυτά. Πάμε λοιπόν, τι έχει, πού μπορούμε να το βρούμε αυτό το βιβλίο, κυρία Ψήλια?
1: Το βιβλίο υπάρχει στο ίντερνετ.
0: Ναι,
1: στο ίντερνετ, στο Λέξη, στο βιβλιοπωλείο της Πάτρας.
0: Μπορεί κάποιος να το κάνει δηλαδή παραγγελία διαδικτυακά και να του έρθει στο σπίτι, ναι, ως βιβλίο, ως, ναι, σώμα, ναι, ναι, ναι, όχι ψηφιακής μορφής.
1: Όχι, όχι, ως βιβλίο.
0: Ως βιβλίο. Είναι στο βιβλιοπωλείο Λέξης, είπατε, στην Πάτρα.
1: Γωνιά, ναι, ναι, στην Πάτρα, στη γωνιά του βιβλίου, στην πρωτοπορία. Σε αυτά.
0: Έχετε κάνει παρουσιάσεις?
1: Έχω κάνει παρουσίαση στο ξενοδοχείο το My Way πέρυσι τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο του 25.
0: Μάλιστα. Πείτε μου τώρα τι περιλαμβάνει αυτό το πολυσέλιδο βιβλίο «Βήμα το βήμα».
1: Ναι, το πρώτο που θέλω να σας πω είναι το βιβλίο αυτό. Το έχω αφιερώσει στο σύζυγό μου, Χρήστο.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Για ποιο λόγο?
1: Έτσι.
0: Είχατε την ανάγκη να το κάνετε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία. Μήπως έτσι ενδόμηχα σκεφτήκατε ότι η οικογένειά σας και ο άντρας σας, όπου είναι η οικογένειά σας, θέλετε να είναι κάτω από τη σκέπη της υπεραγίας στρατόπου?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ενδόμηχα ήταν και αυτό.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Πείτε μου τώρα στη συνέχεια τι θα συναντήσουμε στις σελίδες του και αν μπορείτε να μας σκιαγραφίσετε λίγο τα προσωνύμια. Τι θα συναντήσουμε στις σελίδες του βιβλίου?
1: Θα συναντήσουμε τα διάφορα μοναστήρια και τα προσωνύμια της Παναγίας που αναφέρεται στο τι έχει κάνει, που έχει βρεθεί, γιατί έχω γράψει και για τις προσφυγικές Παναγίες, αυτές δηλαδή που έχουν έρθει εικόνες τους από την προσφυγιά. Έχω γράψει για όλες τις εικόνες που υπάρχουν στο Άγιο Όρος. Γιατί κάθε μονή στο Άγιο Όρος έχει και από μία εικόνα της Παναγίας.
0: Ωραία.
1: Επίσης έχω ξεκινήσει με έναν ύμνο που έχω γράψει εγώ και έχω γράψει και για τη ζωή της Παναγίας, πώς ξεκίνησε και πού έφτασε.
0: Κυρία Ψήλια, έχετε μπει στη διαδικασία να δείτε με ποιο τρόπο η Παναγία και κάτω από ποιες συνθήκες παίρνει το κάθε προσωνύμιο?
1: Ναι, το παίρνει από τον τόπο που την έχουν βρει.
0: Ναι.
1: Από τι έχει κάνει.
0: Ναι. Μάλιστα. Πέραν τούτου, τα 521 είναι στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό?
1: Όχι, είναι στην Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι.
1: Είναι σε όλα τα ορθόδοξα πατριαρχία.
0: Ωραία.
1: Της Ρωσίας, της Βουλγαρίας, της Βουλγαρίας, όλα τα ορθόδοξα πατριαρχία που υπάρχουν βόρεια.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι επίσης και στην Κύπρο.
0: Ωραία.
1: Πάρα πολλές προσωνύμια της Παναγίας στην Κύπρο. Έχω γράψει επίσης και για την Αγία Βάτο που είναι στη Μονή Σινά της Αγίας Εκατερίνης, που υπάρχει εικόνισμα της Παναγίας αφιερωμένο στην Παναγία που γιορτάζει του Ευαγγελισμού.
0: Μάλιστα. Εδώ βλέπω εδώ πέρα, γράφεται Παναγία Θεοσκεπαστή στην Άνδρο. Παναγία Αγριδιώτησα στην Άνδρο. Παναγία Μυροβλήτησα στην Άνδρο.
1: Σε πολλά νησιά, έχω γράψει όλα τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους, ναι, ναι, ναι, αλλά και του Ιωνίου Πελάγους.
0: Mm-hmm. Τι ωραία. Τι ωραία πράγματα, πολύ ωραία πράγματα.
1: Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, τα έχω γράψει όλα αυτά.
0: Έχουν ιερείς, έχουν διαβάσει το βιβλίο.
1: Ιεροσολύμων.
0: Ναι.
1: Ιερείς ναι, γιατί έχω χαρίσει πάρα πολλά βιβλία σε ιερείς.
0: Τι σας έχουν πει για αυτό το βιβλίο?
1: Ότι είναι πάρα πολύ καλό το πόνημα αυτό που έχω γράψει. Και εκτός από τους ιερείς, έχω στείλει στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, ναι, το βιβλίο. Και μου έχει στείλει επιστολή. Το έχω στείλει στο Άγιο Όρος και μου έχουν στείλει αρκετές μονές επιστολές.
0: Πολύ ωραία.
1: Στην Παναγία την Τίνο, η οποία μου παραγγέλνει κάθε χρόνο βιβλία.
0: Πολύ ωραία.
1: Έχει έρθει ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής στην Βρετανία της Πάτρας,
0: ναι,
1: και έχω πάει, τον έχω συναντήσει και του έχω προσφέρει ένα βιβλίο.
0: Μάλιστα.
1: Ο Μητροπολίτης Γιαλίας και Καλαβρίτων, του έχω στείλει βιβλίο και μου έχει στείλει επιστολή.
0: Πολύ ωραία.
1: Και σε άλλους πολλούς.
0: Λοιπόν, κυρία Ψήλια, ποιο είναι το αγαπημένο σας ή τα αγαπημένα σας για τους δικούς σας λόγους προσωνύμια της Παναγίας, δηλαδή που θεωρείτε ότι έχουν ταυτιστεί με στιγμές στη ζωή σας που σας προστάτεψε?
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιο. Mm-hmm. Το μόνο που μπορώ να πω, επειδή είναι και η μεγαλύτερη εικόνα της Παναγίας, είναι το Άξιο Νεστή που βρίσκεται στο Άγιο Όρος.
0: Μάλιστα. Όσον αφορά αυτές τις σημειώσεις, αν θέλετε να μας τις πείτε που έχετε γράψει, γιατί βλέπω ότι έχετε γράψει και αυτά, αν θέλετε να μας πείτε πράγματα που δεν έχουμε πει, ή είναι, θεωρείτε ότι είπαμε περίπου αυτά που έχετε γράψει εδώ?
1: Να σας πω ότι σαν γυναίκα,
0: ναι,
1: και μητέρα, προσπάθησα να πλησιάσω τη μορφή της με προσοχή, λεπτότητα και σεβασμό και να παρουσιάσω μπροστά σας το αποτέλεσμα μιας έρευνας 3 χρόνων. Mm-hmm. Η Παναγία για εμένα, όπως και για πολλούς ορθόδοξους χριστιανούς, υπήρξε στη ζωή μου πηγή δύναμης σε όλες τις δύσκολες στιγμές. Και αυτά τα είπατε κι εσείς, ότι σε τι αναφέρομαι.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Επίσης ότι η βυζαντινή τέχνη πλαισιώνει ιδανικά την πνευματική υπόσταση της μητέρας του Ιησού Χριστού.
0: Mm-hmm. Υπάρχουν άλλα τέτοια βιβλία, το έχετε ψάξει? Δηλαδή ένας άλλος λογοτέχνης που να έχει ασχοληθεί με τα προσωνύμια της Παναγίας? Έχει πέσει στην αντίληψή σας?
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο, και αν υπάρχει θα είναι με πάρα πολύ λίγα. Μπορεί να είναι με 20, 25, 30...
0: Μάλιστα.
1: Όχι με τόσο πολλά.
0: Πολύ ωραία, μάλιστα. Πώς νιώθετε μετά από, μάλλον κατά τη διάρκεια της συγγραφής του βιβλίου, πώς κυλούσε η συγγραφή?
1: Θα σας πω.
0: Είχατε μια αίσθηση ότι τα πράγματα ρέουν με κάποιο τρόπο ή εμποδίζονται?
1: Όχι καθόλου, με κάποιο τρόπο, και μάλιστα είχα και πάρα πολύ ευλάβεια όταν έγραφα.
0: Ναι, συγκέντρωση.
1: Πολύ ευλάβεια, δηλαδή ήμουνα πάρα πολύ προσεκτική. Πώς θα κοιτάξω ακόμα και το βιβλίο, πώς θα μιλήσω, αν θα κάνω κάποιο μορφασμό που θα μου πέσει το στυλό κάτω. Με πάρα πολύ ευλάβεια.
0: Δηλαδή και εσείς ουσιαστικά αναζητούσατε λίγο, ψαχνόσασταν λίγο και λέγατε πώς συμπεριφέρομαι έτσι τελικά? Είναι το φυσιολογικό ή μήπως, ας πούμε, το... Γιατί ο κάθε άνθρωπος νομίζω ότι είναι μοναδικός, είναι ένα μικρό ή ίσως μεγάλο θαύμα, και έχει εκτός από την ύλη και το πνεύμα, όπου το πνεύμα αυτό έχει το θείο, την ευλογία. Θεωρούσατε λοιπόν ότι νιώθετε παραπάνω ότι βγαίνετε από την ύλη και βρίσκετε τον καλύτερό σας εαυτό κάνοντας αυτό?
1: Μάλιστα.
0: Mm-hmm. Ναι, αυτό,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Στη συνέχεια θα υπάρξει και δεύτερος κύκλος, δεύτερος τόμος με άλλα προσωνύμια? Πώς το βλέπετε?
1: Θα το ήθελα πάρα πολύ, γιατί είναι γεγονός ότι όταν το τελείωσα, mm-hmm, στενοχωρήθηκα, γιατί θα μπορούσα να γράψω κι άλλα. Βέβαια, επειδή το βιβλίο είναι μεγάλο, mm-hmm, και ζυγίζει 2-200, είναι βαρύ.
0: Ναι.
1: μπορούσα να γράψω και πάρα πολλά.
0: Όχι. Θεωρώ ότι για αρχή ήταν μια εξαιρετική αρχή.
1: Έχω γράψει για όλα αυτά που πρέπει να. Είχα γράψει για όλα αυτά που έπρεπε να γράψω. Και το άλλο που θα ήθελα να σας πω είναι ότι η Παναγία τελικά ήξερε ότι θα έφερνα εις πέρας αυτό το βιβλίο. Γι' αυτό μου έστειλε 2 φορές την ιδέα της. Γιατί καθαρά μου έστειλε 2 φορές την ιδέα της. Δεν το είχα πρόγραμμα εγώ αυτό το πράγμα.
0: Είδατε κάποια σημάδια περίεργα κατά τη διάρκεια της συγγραφής που δεν μπορούσατε να εξηγήσετε?
1: Όχι, κανένα.
0: Ο τρόπος, βλέπω εδώ στο τέλος έχετε και Νίκο Γκάτσο στο πιστόφυλλο,
1: ναι.
0: Όπου λέτε ότι πάντα στον κόσμο θα έρχεται Μεγάλη Παρασκευή και κάποιος θα σταυρώνεται για να σωθούν όλοι.
1: Ναι.
0: Αυτό γίνεται και στην καθημερινότητά μας.
1: Βέβαια.
0: Με κάποιο τρόπο, βέβαια, όχι με το να σταυρωθεί, αλλά με το να παίρνει περισσότερα στον νόμο του και οι υπόλοιποι να κινείται μια κατάσταση.
1: Και θα ήθελα να σας πω και ότι το εξώφυλλο το έχω εικονογραφήσει μόνη μου.
0: Το έχετε ζωγραφίσει?
1: Ναι, είναι η Ιερά Μονή.
0: Συγχαρητήρια. Ποια, πείτε.
1: Ιερά Μονή της Παναγίας της Γυροκομήτισσας και υπό τη σκέπη της Μονής έχω κάνει την Παναγία.
0: Πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που μέσα από την εκπομπή μου προβάλλουμε και μεταδίδουμε όλα αυτά τα έργα που έχετε κάνει και συγκεκριμένα το βιβλίο σας, λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμα και το εξώφυλλο το έχετε φροντίσει με τις ζωγραφικές σας ικανότητες. Ας μας έχει λοιπόν όλους.
1: Και έναν ύμνο.
0: Έχετε γράψει και έναν ύμνο, ναι. Ας μας έχει όλους στην σκέπη της λοιπόν η Παναγία. Ο ύμνος είναι στον πρόλογο.
1: Πριν αρχίσει είναι ο ύμνος.
0: Πριν αρχίσει, εκεί. Λοιπόν, να το διαβάσουμε. Ύμνος λοιπόν στην Παναγία από την κυρία Ευαγγελία Ψήλια. Αφιέρωμα στην Παναγία. Υπεραγία Θεοτόκε, γλυκιά μας Παναγία, κάνε τη μέρα να γελά και χάρισε σε όλους μας τη Θεία Σου ευλογία. Σκέπασέ μας με αγάπη, χαρίζοντας στη νύχτα μας όνειρα γλυκά. Υπεραγία Θεοτόκε, γλυκιά μας Παναγία, διαφύλαξέ μας από παντός κακού και από κάθε εχθρό, ορατό και αόρατο. Πρέσβευε υπέρ των δούλων Σου, Κυρά και Μητέρα των Χριστιανών, βοήθα Μητέρα όλων μας τα ορφανά και φύλαξόν μας υπό την σκέπη Σου. Βοήθησε όλους εμάς τους πονεμένους και τους κατατρεγμένους και δείξε μας τον δρόμο της λύτρωσης, Εσύ που οικειοφόρησες την ελπίδα και την ζωή, Εσύ που πέρασες τα μαρτύρια του Υιού Σου. Παναγία μου, Εσύ μεσολαβήτρα, μεσολάβησες τον Υιόν Σου να εισακούσει τις παρακλήσεις του κόσμου για την σωτηρία Του. Εύχομαι σε όλους μας και σε κάθε έναν χωριστά η δική Του Παναγία να είναι δίπλα Του και να Τον φιλά. Σε ευχαριστούμε και δοξάζομαι το Πανάγιο όνομά Σου. Αμήν. Ευαγγελία Ανδρεοπούλου Ψήλια. Σας ευχαριστούμε θερμά για όλο τούτο και όλο τούτο νομίζω ότι το δώσαμε μέσα από το δικό σας λόγο προς όλους τους ακροατές του Ράδιο Γάμα αλλά και προς όλους εμάς. Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Ψήλια.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.

0: Ανθρωπάκος λοιπόν στο πρωινό της Πέμπτης και τα κορίτσια τώρα. Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. 9 και 10 του μήνα θα μας δοθούν όλες οι απαντήσεις στο θέατρο Επίκεντρο ΣΥΝ. Της Μάρτα Μπουτσάκα σε σκηνοθεσία του Αποστόλη Ψαρού. Επίκεντρο ΣΥΝ, μάλλον γύρισε η γραμμή, βρες την Ιόνη μου, γιατί ο κύριος Αποστόλης, ναι, πώς να το κάνουμε τώρα, επιτόπου, ναι, το γυρίζουμε επιτόπου και βρίσκεται νομίζω η γραμμή. Μας ακούτε?
1: Ναι.
0: Καλημέρα, τι κάνετε? Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο?
1: Τα κορίτσια πρέπει να κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Α, τα κορίτσια πρέπει να κάνουν ότι... Τα κορίτσια ξενυχτάνε, ας πούμε, βρες το βρε.
1: Βεβαίως.
0: Αλέξια μου θύμισε τώρα, τα νιάτα μου.
1: Τα κακά κορίτσια,
0: ναι, κακά. Η ομιλούσα δεν είναι καλό κορίτσι? Λοιπόν, εσείς με ακούτε για καλό?
1: Ξέρω. Δεν κρίνω εγώ τώρα από μία
0: φωνή,
1: θα κρίνω
0: ποιος είμαι. Πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν, πείτε μου τώρα, τα κορίτσια τι κάνουν στη δική σας την περίπτωση στο θέατρο Επίκεντρο αυτή την εβδομάδα, 9 και 10 του μήνα?
1: Βεβαίως, βεβαίως, πολύ καλά τα λέτε. Παρασκευή και Σάββατο το φιλόξενο κοινό της Πάτρας θα έχει τη χαρά να μας δει στο θέατρο Επίκεντρο. Και την προηγούμενη παράσταση την είχα φέρει εκεί, που είχε πάει πάρα πολύ καλά. Και τώρα και αυτή, τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο, της βραβευμένης Ισπανίδος Μάρτα Μπουτσάκα, ένα σύγχρονο έργο.
0: Τι πραγματεύεται?
1: Το οποίο πραγματεύεται, τρία άτομα βρίσκονται στην αίθουσα αναμονής στα επίγοντα και οι δικοί τους οι άνθρωποι είναι μέσα, νοσηλεύονται και υπήρχαν μέσα στο ίδιο αμάξι, το οποίο ανετράπη και δεν ξέραν ο ένας την ύπαρξη του άλλου. Συνεπώς, οι συγγενείς τους που είναι απ' έξω σκέφτονται τι έγινε τώρα, πώς είναι δυνατόν η κοπέλα μου να είναι με έναν 56χρονο και ένα 12χρονο κοριτσάκι. Αντίστοιχα, η 12χρονη κόρη μου τι γύρευε με αυτούς τους δύο. Και προσπαθούν να ξεδιπλώσουν το κουβάρι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πέραν τούτου, θα θέλατε να μας πείτε και τους συντελεστές σας, παρακαλώ?
1: Βεβαίως. Τη σκηνοθεσία την έχω αναλάβει εγώ και παίζω. Επίσης η Ευγενία η Παναγοπούλου και η Ιωάννα Νεμογιάννη. Τα κουστούμια τα έχει κάνει και η Κική Γραμματικοπούλου. Το βίντεο το έχει κάνει ο Παναγιώτης ο Πασχάλης. Την επικοινωνία η Κατερίνα Ιθρυλάκη. Αυτά.
0: 9 και 4, Σάββατο και Κυριακή, θέατρο Επίκεντρο.
1: Παρασκευή και Σάββατο, μου
0: συγχωρείτε. Συγγνώμη. Παρασκευή και Σάββατο. Σάββατο και Κυριακή βλέπω. Όχι, συγγνώμη, Παρασκευή και Σάββατο. Μπερδεύτηκα κι εγώ. Παρασκευή και Σάββατο.
1: Μην έρθει κανένας πατρινός την Κυριακή.
0: Μην έρθετε την Κυριακή. Παρασκευή και Σάββατο. Θέατρο Επίκεντρο, 9 και 10 Οκτωβρίου. Αυτή η παράσταση που περιγράφουμε, που αγγίζει ένα τροχαίο, στέκεται η αφορμή να διερευνηθούν βαθιά οικογενειακά θέματα, να δοκιμαστούν οι χρόνιες δομημένες σχέσεις και να αμφισβητηθούν όλα τα κοινωνικά στερεότυπα. Όλα τούτα υπό την σκηνοθετική, συγγνώμη, ματιά τη δική σας. Εν τέλει τώρα, τα κορίτσια πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. Πού έχετε καταλήξει?
1: Εγώ σας είπα και πριν στην αρχή του τηλεφώνου.
0: Πρέπει να κάνουν ό,τι θέλουν τα κορίτσια.
1: Πρέπει να κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Και τα αγόρια τι πρέπει να κάνουν δηλαδή τώρα? Γιατί το πάμε και από εκεί, στην αντίπερα όχθη.
1: Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, ο κάθε άνθρωπος πρέπει να ζει τη ζωή του όπως θέλει και να κάνει ό,τι θέλει χωρίς να βλάψει τον άλλον. Τόσο απλό.
0: Ναι, ξέρετε τι, είναι λίγο παρακινδυνευμένο όλο αυτό, γιατί πολλές φορές οικειοποιούμαστε φράσεις που ουσιαστικά είναι λίγο, δεν είναι ανατρεπτικές, αλλά είναι εγωιστικές. Διότι το μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, σαφώς με όρια, ώστε να τελειώνει η ελευθερία μου εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου. Νομίζω.
1: Ακριβώς ποιο είναι το πλαίσιο. Mm-hmm. Χωρίς να βλάπτω τον άλλον.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πάρα πολύ. Είναι πολύ συγκεκριμένο το πλαίσιο. Δηλαδή, ζω τη ζωή μου όπως θέλω, με όποιον θέλω, κάνω στη ζωή μου αυτό που θέλω, που έχω επιλέξει, που αγαπάω, με κάνει ευτυχισμένο, χωρίς όμως να βλάπτω τον άλλον. Είναι πάρα πολύ απλό.
0: Αυτά τα απλά, ξέρετε, εμένα με δυσκολεύουν. Να σας πω το γιατί.
1: Ο κόσμος τα αυτονόητα.
0: Ναι, έχουμε πρόβλημα με τα αυτονόητα και εκτός των αυτονόητων, ξέρετε τι, ο καθένας έχει μια δική του ανάγνωση του σωστού, του λάθους, των κανόνων. Πολλές φορές προσαρμόζουμε τους κανόνες στο δικό μας παραμύθι. Εκεί νομίζω διαστρεβλώνονται τα πράγματα και χαλάει η μαγιά. Λέω τώρα.
1: Γι' αυτό και πρέπει τα αυτονόητα να τα λέμε και να τα ξαναλέμε και να τα ξαναξηγούμε. Και να φυγούμαστε τέτοιες ιστορίες στο θέατρο, το οποίο τώρα καλή ώρα παίζει το μικρό κοριτσάκι που παίζει ποδόσφαιρο και η μαμά της δεν μπορεί να το αποδεχτεί. Είναι συμβολικός ο τίτλος του έργου.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν περιμένει το κοινό ότι θα έρθει να δει μπάλα.
0: Άρα οι κανόνες πρέπει να είναι ξεκάθαροι και η πειθαρχία είναι ελευθερία.
1: Η πειθαρχία δεν είναι ελευθερία. Άλλη έννοια είναι ελευθερία, άλλη έννοια είναι η πειθαρχία. Το να υπάρχει η ελευθερία σημαίνει ότι τον άλλον τον αγαπάω τόσο πολύ που να του έχω. Να αναγνωρίζω την ελευθερία του. Αυτό σημαίνει ελευθερία.
0: Ναι, αλλά από εκεί και πέρα ο άλλος το εκμεταλλεύεται και τα δικά του τα ελαττώματα. Σου λέει: ωραία, μ' αγαπάς και μ' αγαπάς και με τα λάθη μου. Και καβαλάει στο σβέρκο σου, συγγνώμη και για τη λεξούλα. Και μετά σου λέει: μια χαρά είμαστε.
1: Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να σεβόμαστε ακριβώς αυτό που σας είπα στην αρχή: τα όρια του άλλου και ότι δεν βλάπτω τον άλλον. Γιατί εμένα μπορεί να μ' αρέσει να κάνω δημόσια, μπορεί να θέλω εγώ να βγω και να αρχίζω να ουρώ. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτό επειδή εμένα με κάνει ευτυχισμένο σωστό. Βλάπτω τον άλλον.
0: Σωστό.
1: Γι' αυτό πρέπει να έχουμε ο καθένας μας μία.
0: Κόκκινες γραμμές λοιπόν.
1: Να έχουμε μία ενσυναίσθηση, να ξέρουμε τι κάνει τον άλλον ευτυχισμένο και το κυριότερο αυτό το μήνυμα δηλαδή ουσιαστικά που θέλει η παράσταση να μεταδώσει είναι το να μιλάει. Αυτό είναι το ρήμα, αν μου επιτραπεί η φράση της παράστασης. Πόσο μιλάει ο γονιός με το παιδί του, το παιδί με τον γονιό του, με τον ερωτικό σου σύντροφο. Έχει να κάνει δηλαδή με όλα τα πλέγματα των σχέσεων,
0: με την επικοινωνία.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ ωραία. Όλα τούτα Παρασκευή και Σάββατο 9 και 4 στο Θέατρο Επίκεντρο. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Έτσι, μ' αρέσει το τραγούδι. Ζούμε τις μικρές μας ιστορίες. Αυτό είναι. Έτσι, αυτό είναι, Ιόνι. Γεια στο μία.
1: Ζούμε τις μικρές μας ιστορίες στο κέντρο και τις ηλικίες.
0: Έτσι. Έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει. Έως και τώρα στο μικρόφωνο η Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Και σήμερα μαζί μας όλοι εσείς και σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Έρχεται στη συνέχεια από Μίλτο Σπυρόπουλο η Κόλλησα, Πολυχρόνης Θοίδης με την Αθηβολή και μετά έχουμε αναμεταδόσεις, μείνετε συντονισμένοι. Καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης μαζί μας και σήμερα με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62. Μπεμβέ και Μίνι Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105. Εστιατόριο Σούσουρο Παραλία Ψανής Ναύπακτο, Ναυμαχίας 66 και Βιβλιοπολία Γωνιά του Βιβλίου Παπαχρήστου Αγίου Νικολάου 32 και Κυλκής 79 και Μανουλιάση. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Καλημέρα.

0: το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Ειδήσεις.
3: Με πωλήσεις στρατιωτικού υλικού αλλά και συμφωνίες για αμυντικό εξοπλισμό ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων. Οι δύο κυβερνήσεις, σε κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε χθες το βράδυ, δεσμεύτηκαν να εμβαθύνουν τις αμυντικές σχέσεις, διερευνώντας μελλοντικές ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών στον τομέα των καινοτόμων τεχνολογιών. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών απέφυγε να πάρει θέση δημόσια για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, σημειώνοντας με νόημα ότι καλύτερα κάποια πράγματα να μην αποτελούν αντικείμενο σε συνεντεύξεις τύπου. Ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο προτίμησε επίσης να μην απαντήσει για ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας, όπως η γεώτρηση της Exxon Mobil, οι έρευνες νότια της Κρήτης και τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης με Κύπρο, Αίγυπτο και Ισραήλ. Ξεκίνησε την ομιλία του με μια οδή στην αρχαία Ελλάδα για να καταλήξει στο μανιφέστο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος του America's First, πρώτα η Αμερική. Από την Πνίκα, με τον Παρθενώνα στο φόντο και τον ήλιο να διεί, ο Μάρκο Ρούμπιο μίλησε για το μέλλον της Δύσης, επιστρέφοντας στο αρχαιοελληνικό παρελθόν της. Ωστόσο, η προειδοποίηση για την παρακμή της Δύσης και οι φιλοδοξίες του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών βρίσκονται από χθες το απόγευμα στο επίκεντρο των διεθνών δημοσιευμάτων. Η εικόνα από την Πνίκα κάνει το γύρο του πλανήτη. Τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία αναζήτησαν αυτή τη φορά, εκτός του συμβολισμού, την πολιτική ουσία στην υπεράσπιση της εθνικής ισχύος, αλλά και το μήνυμα προς τους Ευρωπαίους συμμάχους. Άλλα μέσα προβάλλουν το κάλεσμα του Μάρκο Ρούμπιο για δυτική ανασύνταξη, αλλά προβάλλουν τη φράση «χωρίς απολογίες επιδίωξη εθνικής ισχύος», συνδέοντας την επίκληση της αρχαίας Ελλάδος με τις σημερινές αμερικανικές προτεραιότητες. Ότι στην ομιλία Ρούμπιο, στην Πνίκα, με τον Παρθενώνα να φαντάζει στο ηλιοβασίλευμα, παρακολούθησαν 250 εκατομμύρια ακόλουθοι του ιστότοπου του Έλον Μάσκ που τη μετέδιδε ολόκληρη ζωντανά. Πάντως, την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επενδύει επικοινωνιακά στην επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής στέλνει σαφή μηνύματα για πιο πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, υπενθυμίζοντας την πολιτική που ο ίδιος εφάρμοσε με την υπογραφή στρατηγικής εταιρικής σχέσης με την Κίνα. Πραγματοποιώντας ομιλία σε εκδήλωση που οργάνωσε η Κινέζικη Πρεσβεία, ο κύριος Καραμαλής τόνισε ότι το αναδυόμενο πολυπολικό σύστημα επιβάλλει την άσκηση μιας πιο σύνθετης και πολυδιάστατης της εξωτερικής πολιτικής, απαλλαγμένης από τις άκαμπτες διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος. Ο πρώην Πρωθυπουργός, θέλοντας να στείλει τα δικά του μηνύματα προς το Μαξίμου, τόνισε χαρακτηριστικά: «Η στρατηγική σχέση που εγκαινιάσαμε με την Κίνα πριν από 20 χρόνια υπήρξε πρωτοποριακή και απέφερε πράγματι αμοιβαία ωφέλη και για τις δύο πλευρές. Εναπόκειται σε εμάς», είπε ο κ. Καραμαλής, «να ενισχύσουμε τη δυναμική και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες συνεργασίας με την Κίνα που πιστεύω ότι διανοίγονται στο μέλλον». Τη μεταβίβαση των μετοχών που διαθέτει ο Δήμος Πατρέων στην εταιρεία αυτοκινητοδρόμιο Πάτρας ΑΕ ενέκρινε χθες κατά τη συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Πατρών. Ο Δήμος θα ανασημειωθεί κατέχει συνολικά 10.800 μετοχές συνολικής αξίας 253.263 ευρώ και τιμή αναμετοχή 23.45 ευρώ. Σημειώνεται ότι στο επίκεντρο βρίσκεται η προσπάθεια συγκέντρωσης τουλάχιστον το 85% των μετοχών, κάτι που αποτελεί βασική προϋπόθεση που έχει θέσει ο επιχειρηματίας Μάριος Ηλιόπουλος προκειμένου να προχωρήσει η εξαγορά και η επένδυση που σχεδιάζει. 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα είναι ο ποινικός απολογισμός για την υπόθεση απάτης στον ΕΦΚΑ με κατηγορούμενο τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του και 6 ακόμα πρόσωπα. Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας άσκησε εναντίον του ποινική δίωξη για αδικήματα όπως διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση, απάτη και συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, νομοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση κατ' επάγγελμα και μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Αυτό το τελευταίο είναι το πλημέλημα.
1: Καιρός.
3: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς από νότιο-ανατολικούς σε βόρειο-δυτικούς 2 με 3 μποφόρ.
2: Άμα το άκουγα, από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, συνθυμάμαι να βάζω να συνθέτω το ραδιογράμμα. Πάτρα 94.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε
5: πιο πολλά, πιο πολλά.
1: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
6: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
7: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
8: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα, με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα Κάρβουνα. Και όπως πάντα, προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
9: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
10: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
1: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
12: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
11: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
12: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
11: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
13: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Κύριε, καλημέρα σε όλες και όλους.
1: Όταν αδικά με βάζουν.
0: Πέμπτη σήμερα 8 Οκτωβρίου του 2026 και είμαστε και σήμερα όπως πάντα μαζί στο καθημερινό καθιερωμένο κλασικό αθλητικό ραντεβού του Ράδιο Γάμα με το αθλητικό μαγκαζίνο Μπάλενι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Πολλά τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.
1: Είσαι παλικάρι, μην υποχωρείς.
0: Μας ακούτε όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη κάθε ημέρα όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα όπως πάντα και διαδικτυακά μέσα από το www.radiogamma.gr.
1: Χωρίς να έχω φταίξει κι όταν το δίκιο μου δεν μπορώ να βρω.
0: Παρέα μας όπως πάντα έτσι και σήμερα στην κονσόλα του ήχου με τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Ποια άλλη η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη.
1: Γεια σου ρε αλέφαντε.
0: Σε μια ημέρα στην οποία έχουμε χαμόγελα φίλες και φίλοι από αργά χθες το απόγευμα με τον μπασκετικό Προμηθέα, ο οποίος μπήκε με το δεξί στη νέα ευρωπαϊκή διοργάνωση την οποία μετέχει φέτος το FIBA Europa Cup με μια σημαντική νίκη στο Κόσοβο επί της Τρέψα με 91-77 στην πρώτη αγωνιστική της πρώτης φάσης. Προμηθέας πλέον ο οποίος επιστρέφει σήμερα το απόγευμα στην Πάτρα και το Σάββατο υπάρχει το άλλο πολύ σπουδαίο, πολύ σημαντικό παιχνίδι με αντίπαλο τον Ευρωπαίο Παναθηναϊκό στο Δημήτριο Στόφαλο στα Μποζαΐτικα, τζάμπολ του Σαββατιάτικου Αγώνα, 7 η ώρα το απόγευμα. Παναθηναϊκός ο οποίος από τη δική του πλευρά και λίγο πριν έρθει στην Πάτρα παίζει σήμερα το απόγευμα στο ΟΑΚΑ στην Αθήνα το πρώτο πάρα πολύ μεγάλο ντέρμπι την φετινή Ευρωλίγκα με αντίπαλο την Φενέρμπαχτσε. Είχαμε ακόμη χθες Τετάρτη την πρεμιέρα στο τοπικό πρωτάθλημα μπάσκετ στην Α2 κατηγορία ΕΣΚΑΗ με πολλά σημαντικά και ενδιαφέροντα σε εξέλιξη παιχνίδια. Θα δούμε λίγο αργότερα και εδώ συνοπτικά όλα τα αποτελέσματα των χθεσινών αγώνων.

Έχουμε πάντα βέβαια ποδοσφαιρικά την Παναχαϊκή, η οποία συνεχίζει κανονικά την προετοιμασία της για τον Κυριακάτικο αγώνα στο Παμπελοποννησιακό στάδιο, 4 η ώρα με αντίπαλο τον Παλιξουριακό, για την τρίτη αγωνιστική του έκτου ομίλου στην τρίτη εθνική κατηγορία. Πρώτη εμφάνιση για φέτος επίσημη της Παναχαϊκής στην Πάτρα.

Έχουμε ακόμη, φίλες και φίλοι, πατρινές επιτυχίες στην πυγμαχία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Άντερ 17, Άντερ 21, συγγνώμη, όπου εκεί δύο Πατρινόπουλα, ο Παύλου του Μίλνα και ο Ζουρνατζής Παναχαϊκής, είναι πάρα πολύ κοντά στο να μπουν στην ζώνη των μεταλλίων και να διεκδικήσουν μια πολύ μεγάλη νέα τη φορά αυτή η ευρωπαϊκή επιτυχία.

βέβαια για τους φίλους του μπάσκετ, το ερχόμενο Σάββατο, μεθαύριο Σάββατο, υπάρχει το πρώτο κλασικό εδώ τοπικό ντέρμπι στο πρωτάθλημα της Nations League 1 που θα γίνει στο κλειστό γυμναστήριο της Κάτω Αχαγιάς 5 η ώρα το απόγευμα, όπου εκεί αντίπαλοι θα είναι δύο πάρα πολύ φιλόδοξες ομάδες από την Αχαΐα, η Αχαγιά 82 και η Παναχαϊκή.

Καλώς ήρθατε λοιπόν φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, από μια πρώτη γενικότερη συνοπτική ματιά. Έχουν τα πράγματα στον χώρο του αθλητισμού εντός αλλά και εκτός περιοχής μας. Και σε μια εβδομάδα στην οποία υπενθυμίζουμε ότι ποδοσφαιρικά επαναρχίζουν και πάλι όλα τα κορυφαία ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα και το ελληνικό πρωτάθλημα με μεγάλο κλασικό ντέρμπι Ιωνίων την ερχόμενη Κυριακή στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκού.

Πάμε να πάρουμε τώρα τα πράγματα σιγά σιγά από την αρχή. Θα αρχίσουμε μπασκετικά με τον Προμηθέα, ο οποίος χθες το βράδυ στο Κόσοβο μπήκε με το δεξί, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στο FIBA Europa Cup, νικώντας την Τρέμψα με 91-78, μετά από μία όμως απόδοση η οποία και πάλι είχε πάρα πολλά αγωνιστικά σκαμπανεβάσματα.

0: οποίος είχε ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα και προηγήθηκε μάλιστα ακόμη και με 17 πόντους διαφορά λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου με 31-14.
1: Αλεξάνδρια, ναι, μαγερά, Αλεξάνδρια.
0: Όμως μερικά καθοριστικά λάθη και σημαντικά αμυντικά και ενένεση δυνατότητα στην τρέψα να μειώσει το σκορ, να γίνει και πάλι απειλητική μειώνοντας σε 30-39 και 36-42 και το μάτς ουσιαστικά πάρα πολύ γρήγορα και πάλι να γίνει ντέρμπι. Το πρώτο ημίχρονο συνολικά ο Προμηθέας πέρασε μπροστά με 6 πόντους διαφορά 45-39.
1: Κρίμου, Αλεξανδριάννη, μικρή μου.
0: Λίγο πριν όμως τελειώσει η τρίτη περίοδος του αγώνα, φίλες και φίλοι, ο Προμηθέας μπόρεσε να ξεφύγει εκ νέου και τη φορά αυτή οριστικά, αφού προηγήθηκε στο 21 το λεπτό με 67-55 και από εκεί και πέρα όλα πήραν το δρόμο τους. Ο Προμηθέας είναι μια πάρα πολύ καλύτερη, σίγουρα ποιοτικότερη ομάδα από την αντίπαλο του Κωσόβου. Έτσι λοιπόν τελικά η ομάδα του Γιώργου Βόβορα εύκολα στο τέλος πήρε τους 2 πρώτους ευρωπαϊκούς βαθμούς και μάλιστα σε αγώνα εκτός έδρας.

κάνω Γκάρντ Ουίλιαμς, φίλες και φίλοι, να έχει 18 πόντους με 4 στα 6 δίποντα και 3 στα 7 τρίποντα, ενώ 14 πόντους και ο Κόλεμαν που έκανε και ντάμπ-ντάμπ αφού μάζεψε από την άλλη πλευρά και 11 rebound. 10 πόντους σημείωσε ο Φόρεστερ που πήρε και 8 rebound, 10 ο Κουλμπόκα με 2 στα 5 τρίποντα και μόλις 9 ο Αμερικάνος ο Evans που είχε 1 στα 3 τρίποντα αλλά και λίγες προσπάθειες.

Η ομάδα του Προμηθέα, η οποία έχει και μια πάρα πολύ καλή γενικότερα στατιστική εικόνα στο παιχνίδι αυτό, τελειώνοντας τον αγώνα με 22 στα 33 δίποντα, 12 στα 26 τρίποντα και 11 στις 14 βολές, ενώ μάζεψε και 35 συνολικά rebound, εκ των οποίων τα 11 επιθετικά. Μοναδική, θα λέγαμε, παραφωνία, φίλες και φίλοι, τα πάρα πολλά λάθη που είχε η πατρινή ομάδα στον αγώνα αυτό, συνολικά 21.

Το ίδιο ομίλου η γερμανική Τρίερ νίκησε εύκολα την Μπατούμη από την Γεωργία με 92-59. Ένα στο ντέρμπι της αγωνιστικής, η Σπλιτ κέρδισε την Οπάβα στην Τσεχία με 74-68. Θυμίζουμε ότι από τον όμιλο των 6 συνολικά ομάδων που είναι ο Προμηθέας, οι δύο πρώτες μόνο της βαθμολογίας στην κανονική περίοδο θα περάσουν στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης. Μια γάλη, ένα παγιό. Την άλλη Τετάρτη 14 Οκτωβρίου θα έχουμε την δεύτερη αγωνιστική, πρώτη εμφάνιση του Προμηθέα στο Δημήτριο Στόφαλο στα Μποζαΐτικα, 7 η ώρα το απόγευμα, με αντίπαλο σε ένα πολύ αξιόλογο παιχνίδι, την γερμανική Τρίερ. Οι άλλοι δύο αγώνες του ομίλου που θα γίνουν και αυτή την ίδια ημέρα, Μπατούμι Οπάβα και Σπλιτ Τρέπιτσα.

Και πλέον τώρα ο Προμηθέας, φίλες και φίλοι που λέμε και νωρίτερα, στρέφει την προσοχή του στον αγώνα του Σαββάτου με τον Παναθηναϊκό στην Πάτρα. Ένα μάτς το οποίο βέβαια η Πατρινή ομάδα θα επιδιώξει να παίξει ελεύθερα, να παίξει ανοιχτά χωρίς πίεση και να μπορέσει να συνεισφέρει και αυτή, όπως και ο Παναθηναϊκός, ένα πάρα πολύ ωραίο πρώτα απ' όλα θέαμα στον κόσμο. Να θυμίσουμε ακόμη ότι όσοι θέλουν να δουν τον αγώνα από κοντά πρέπει να βιαστούν, διότι πάρα πολύ απλά τα εισιτήρια φεύγουν με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς και ειδικά από τους φίλους του Παναθηναϊκού, όχι μόνο εδώ στην Πάτρα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή μας.

Αρχικά, σε ό,τι αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα, φίλες και φίλοι, της μπάσκετ Λίγκο Προμηθέας, έχει την προσοχή του στον αγώνα που ακολουθεί μετά τον Παναθηναϊκό, το πρώτο μας εκτός με αντίπαλο την Δόξα Λευκάδα, στη Λευκάδα, που εκεί θα είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο και καθοριστικό, παρότι είμαστε ακόμη στην αρχή, παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Ενώ αμέσως μετά την Κυριακή 25 Οκτωβρίου υπάρχει το δεύτερο πάρα πολύ μεγάλο ραντεβού του Προμηθέα, γρήγορα γρήγορα φέτος στην Πάτρα, η φορά αυτή με τον πρωταθλητή Ελλάδας και Ευρώπης Ολυμπιακό, Κυριακή 25 Οκτωβρίου, 1 η ώρα το μεσημέρι.

Προμηθέας λοιπόν, ο οποίος για μια ακόμη χρονιά σηκώνει δύο καρπούς για κάτω από την ίδια μας σκάλη και την παρουσία του στο ελληνικό πρωτάθλημα, το οποίο φέτος είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και θέλοντας να κάνει μια πάρα πολύ καλή ευρωπαϊκή πορεία σε μια διοργάνωση η οποία προσφέρεται για κάτι τέτοιο, όπως είναι πάντα το Europa Cup της FIBA, μια διοργάνωση η οποία δεν τραβάει έτσι και πάρα πολύ ισχυρά ευρωπαϊκά ονόματα του μπάσκετ. Επειδή ακριβώς πλέον οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις, φίλες και φίλοι, στο χώρο του μπάσκετ είναι πάρα πολλές, για το λόγο αυτό άλλωστε και φέτος έχουμε συνολικά 10 ελληνικές ομάδες οι οποίες δίνουν από εδώ και από εκεί το αγωνιστικό τους παρόν.

0: Ενώ σήμερα ανοίγει η αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα με ένα πρώτο πάρα πολύ μεγάλο και σημαντικό παιχνίδι που θα γίνει στην Αθήνα στο ΆΚΑ. 9 και 4 Παναθηναϊκός εναντίον Φενέρμπαχτσε στο πιο σημαντικό παιχνίδι της σημερινής βραδιάς στην Ευρωλίγκα.
1: Στη νύχτα, άιντε να περάσει νύχτα, άιντε να περάσει.
0: Παναθηναϊκός, ο οποίος θυμίζουμε ότι παίζει για μια τέταρτη συνεχόμενη αγωνιστική σταθερά εντός έδρας, αλλά τη φορά αυτή απέναντι θα έχει μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα για πρώτη φορά, όπως είναι οι Τούρκοι της Φενέρμπαχτσε.
1: Τούτη την παλιό ζωή.
0: Οι υπόλοιποι σημερινοί αγώνες του προγράμματος: Μακάμπι Τελ Αβίβ Μιλάνο, Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας, Μπάγερν Μονάχου Βίρτους Μπολόνια, Βαλένθια Χάπολ Τελ Αβίβ και Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν το βράδυ 10 παρατέταρτο.

Ευρωλίγα λοιπόν, η οποία και αυτή για μια ακόμη χρονιά όπως πάντα έτσι και φέτος έχει το δικό της πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μάλιστα με την πάρα πολύ δυνατή παρουσία για μια ακόμη χρονιά και του Ολυμπιακού που είναι πρωταθλητής Ευρώπης από πέρυσι, αλλά και του πάντα φιλόδοξου Παναθηναϊκού. Και μια Ευρωλίγα η οποία φάνηκε, φίλες και φίλοι, και τις τελευταίες ημέρες ότι προς το παρόν δεν υπάρχει καμία διάθεση για να συνεργαστεί με το NBA όπως είναι το τελευταίο για τα επόμενα χρόνια. Και αυτό επειδή των δύο πλευρών NBA και Ευρωλίγκα υπάρχει πάντα μια πάρα πολύ μεγάλη πρώτα απ' όλα οικονομική διαφορά. Για τον λόγο αυτό άλλωστε και η Ευρωλίγκα ανακοίνωσε επίσημα ότι από τη νέα χρονιά θα έχουμε πλέον στη διοργάνωση 28 ή ακόμη και 30 ομάδες και θα έχουμε πλέον και στην Ευρωλίγκα στην πρώτη φάση περιφέρειες με παιχνίδια.

0: Ευρωλίγα, η οποία προφανώς θέλει να αξιοποιήσει, φίλες και φίλοι, πλέον σε έναν πάρα πολύ μεγάλο εμπορικό και οικονομικό βαθμό το προϊόν το οποίο παρουσιάζει και το οποίο είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένο και βελτιωμένο τα τελευταία χρόνια.
1: Σαν κλαίω εγώ τα δειλινά.
0: Παρότι βέβαια τα έσοδα τα οποία έχει η Ευρωλίγα σε σχέση με το Champions League του ποδοσφαίρου είναι πραγματικά η μέρα με τη νύχτα.

0: μόνο σίγουρο και φέτος είναι πάντως ότι οι φίλοι του ευρωπαϊκού, του πάρα πολύ καλού μπάσκετ, απολαμβάνουμε το καλημέρα πολλά και σημαντικά παιχνίδια πλέον σε κάθε εβδομάδα.
1: Θα ήταν προτιμότερο για μένα να πεθάνω.
0: Παρότι και ιδιαίτερα στην φετινή Ευρωλίγκα υπάρχουν ομάδες οι οποίες από το καλημέρα, με το καλημέρα από την μία πλευρά είναι πάρα πολύ δυνατές, αλλά και από την άλλη έχουμε ήδη ομάδες, μερικές ομάδες, οι οποίες παρουσιάζουν πολύ σημαντικές αγωνιστικές αδυναμίες σε σχέση με τις υπόλοιπες. Είναι πασιφάνες ακόμη, φίλες και φίλοι, ότι μια ευρωπαϊκή ομάδα για να μπορέσει να σταθεροποιηθεί στην Ευρωλίγκα πρέπει να έχει πλέον και πάρα πολύ πάρα πολλά χρήματα στον προϋπολογισμό της. Σήμερα 8 Οκτωβρίου του 2026, τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, αθλητικά με το μαγκαζίνο Μπάλανε και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Έχουμε μιλήσει ήδη στο πρώτο ημίωρο για σήμερα πρώτα απ' όλα μπασκετικά και με τον Ευρωπαίο Προμηθέα αλλά και με την Ευρωλίγκα, και κάπου εδώ πρέπει να κάνουμε όπως πάντα τέτοια ώρα το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο?

0: Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
1: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 64 25 67.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
6: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
8: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107.
9: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Επιστρέφουμε και πάλι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Δεύτερο μέρος για σήμερα στην καθημερινή, όπως πάντα, αθλητική ενημέρωση από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός.

0: ακούτε όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε όμως και διαδικτυακά κάθε ημέρα όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα μέσα από το www.radiogamma.gr, ενώ μαζί μας κάθε ημέρα στην κονσόλα του ήχου με τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές που ακούτε είναι η Όνη Μαυροθαλασσίτη.
1: Αστικά για να σε αποκτήσω.
0: Πάμε τώρα σιγά σιγά στα ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή, με το πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ένα πρωτάθλημα το οποίο εσείως φτάνει την ερχόμενη Κυριακή κανονικά στην τρίτη αγωνιστική του πρώτου γύρου. Μια αγωνιστική στην οποία η Παναχαϊκή θα κάνει την πρώτη επίσημη εμφάνιση της στην Πάτρα, όχι όμως την Αγία Άρα στο βελογονησιακό στάδιο με αντίπαλο τον Παλιξουριακό από το Λιξούρι. Διαιτητής στο αγώνα θα είναι ο κύριος Τσαμούρης από την Μεσσηνία, ενώ στον αγώνα του Πανεγιάλη με Οντιλικράτη Λευκάδα στο Αίγιο Ρέφερι θα είναι ο κύριος Γκριτζέπης από την Αρκαδία. Ενώ υπάρχει ακόμη την Κυριακή και το πρώτο παιχνίδι του Ατρομήτου Πατρών μακριά από την Πάτρα με αντίπαλο τον Αθλητικό Όμιλο Πλαταριάς, διαιτητής θα είναι ο Νίκο από την Άρτα.

λοιπόν, η οποία συνεχίζει κανονικά την καθημερινή δουλειά υπό τις οδηγίες του κυρίου Σπύρου Αντωνόπουλου με σοβαρότητα και προσοχή για τον αγώνα της κυρία του Παλιξουριακό και στην προσπάθειά της να πάρει ένα δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο και μαζί να προσφέρει και ένα ωραίο θέαμα στους φιλάθλους οι οποίοι θα δώσουν κανονικά το παρόν στο γήπεδο στο Παμπελοποννησιακό στάδιο στο Γκούλι.

0: Γιατί βέβαια στο οποίο η Παναχαϊκή είναι εκ των προτέρων το πάρα πολύ μεγάλο, το ακλόνητο φαβορί για να πάρει το τρίποντο. Παράλληλα όμως πρέπει να έχει και μια αρκετά καλή αγωνιστική εικόνα, διότι εδώ πρέπει να μπορέσει να σταθεροποιηθεί σε ένα πάρα πολύ υψηλό επίπεδο καθ' όλη τη διάρκεια του υπόλοιπου πρωταθλήματος. Και να δούμε τώρα την Κυριακή το μεσημέρι αν και ποιες αλλαγές θα έχουμε στο αρχικό σχήμα της Παναχαϊκής από τον κύριο Σπύρο Αντωνόπουλο ή όχι. Θυμίζουμε τα δύο επόμενα παιχνίδια της Παναχαϊκής είναι με δύο νησιώτικες ομάδες. Την ερχόμενη Κυριακή με τον Παλιξουριακό στην Πάτρα και μια εβδομάδα αργότερα με το Λεβάντε στη Ζάκυνθο. Παιχνίδια βέβαια απόλυτα προσιτά για μια σοβαρή πάντα Παναχαϊκή, έτσι ώστε να μπορέσει να μαζέψει 6 βαθμούς. Και η Παναχαϊκή, η οποία προφανώς τώρα θα περιμένει το επόμενο χρονικό διάστημα στραβοπατήματων ομάδων που είναι πιο ψηλά από αυτή την κορφή, έτσι ώστε να μπορέσει και αυτή σιγά σιγά να πλησιάσει και να ανέβει την πρώτη θέση της βαθμολογίας.
1: Και σ' ακολουθώ, και σ' ακολουθώ, και σ' ακολουθώ, άσε με.
0: Ακόμη την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε και την επιστροφή η οποία ελέγχει τα γήπεδα στην περιοχή μας, θα περάσει από την Αγιά έτσι ώστε να δώσει κανονικά αδειοδότηση για το γήπεδο και τη νέα χρονιά, μόνο που και πάλι φίλες και φίλοι θύρα 3 για μία ακόμη χρονιά, τρίτη συνεχόμενη, θα είναι κλειστή.
1: Και δεν μπορώ.
0: Και εδώ πραγματικά μιλάμε για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζει μια πάρα πολύ μεγάλη κολλησιεργία, ειδικά από την περιφέρεια, η οποία βαδίζει με το σταγονόμετρο την υπόθεση αυτή.
1: Όσο κι αν σ' αγαπώ, όσο κι αν σ' αγαπώ, πιο πολύ σε μισώ, σε μισώ.
0: Και αποτέλεσμα βέβαια η θεατρία να παραμένει πάντα κλειστή και μαζί με το πέταλο που εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν λειτουργεί, να δημιουργούν μια πάρα πολύ άσχημη οπτικά εικόνα στο γήπεδο της Παναχαϊκής στην Αγιά.
1: Σκιά σου και σ' ακολουθώ.
0: Έτσι λοιπόν και την φετινή χρονιά η Παναχαϊκή, όταν με το καλό γυρίσει σε περίπου 2 εβδομάδες στην Αγία, εκεί θα είναι σε λειτουργία μόνο και μόνο πάλι η θύρα 2. Παραμένει πάντα, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέχρι σήμερα εδώ στο Ράδιο Γάμα, παραμένει πάντα ένα πάρα πολύ μεγάλο αγκάθι, ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα το οποίο πρέπει να λυθεί επιτέλους και αφορά το γηπεδικό, το ποδοσφαιρικό στην Αγιά.
1: Τι ζητάς να βρω, είμαι μια σκιά δίπλα σε ένα φως και έρχονται στιγμές.
0: Παναχαϊκή πάντως, η οποία το επόμενο χρονικό διάστημα ως γηπεδόκος θα παίξει στο Παμπελοποννησιακό στάδιο με τον Παλιξουριακό, αλλά και το πρώτο έτσι κλασικό τοπικό ντέρμπι με τον Ατρόμητο Πατρών που ακολουθεί.
1: Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ.
0: Η ομάδα του Σπύρου Αντωνόπουλου αναμένεται να μπει και πάλι στην φυσική της έδρα αρχές Νοεμβρίου.

Πέρα όμω από το γηπεδικό, ουσιαστικά στην Παναχαϊκή δεν υπάρχουν ιδιαίτερα άλλα προβλήματα, αφού πρώτα απ' όλα και ειδικά στο οικονομικό όλα πηγαίνουν κατευχήν από τις πρώτες ημέρες.

Να πούμε ακόμη ότι λογικά την άλλη εβδομάδα θα έχουμε και επίσημες ανακοινώσεις από την Παναχαϊκή γύρω από τον χρυσό χορηγό που θα είναι φέτος στην φανέλα της ποδοσφαιρικής ομάδας.

Εκεί πάντως η οποία έστω και αθόρυβα προχωράει όμως πάρα πολύ ουσιαστικά την φετινή χρονιά, το θέμα των χορηγιών, φίλες και φίλοι. Ένα κομμάτι το οποίο ενισχύει και οικονομικά, παρότι αυτό δεν είναι το πρώτο και πιο βασικό, την κοκκινόμαυρη ομάδα.

0: να'ρθεις κι εσύ μαγκίτισσα ένα βράδυ, να γνωρίσεις την όμορφη ζωή.
1: Και όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέχρι σήμερα, φίλες και φίλοι, μια ομάδα να νιώθει έτσι μια πάρα πολύ μεγάλη οικονομική πρώτα απ' όλα ασφάλεια είναι πάρα πολύ σημαντικό και ειδικά στην ψυχολογία των ποδοσφαιριστών.
0: Έλα μια νύχτα
1: και από ό,τι φαίνεται με το καλημέρα, η διοικητική ομάδα η οποία τρέχει την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή έχει πάρα πολλές δυνάμεις και αντοχές στο οικονομικό τομέα.
0: Είμαστε όλοι ρεμπέτες και ωραία παιδιά.
1: Το εκείνο βέβαια το οποίο πρέπει να υλοποιηθεί την φετινή χρονιά είναι το καθαρά αγωνιστικό, η ομάδα να μπορέσει να γυρίσει στο τέλος την Super League 2. Στόχος ο οποίος θέλει τον δικό του χρόνο, την δική του ηρεμία, αφού το πρωτάθλημα φέτος έχει έναν πάρα πολύ μακρύ και δύσκολο δρόμο μέχρι να φτάσουμε στην τελική φάση των αγώνων. Μπαράζανο εδώ.

Να δούμε λοιπόν το πώς θα προχωρήσει η χρονιά, η ποδοσφαιρική χρονιά με την Παναχαϊκή, και θα βλέπουμε βέβαια, εννοείται αυτό, την ομάδα σε κάθε αγωνιστική και όχι με πάρα πολύ γρήγορα και βιαστικά βήματα.

Εδώ να πούμε από την άλλη πλευρά, φίλες και φίλοι, ότι η σεζόν για τον Βολάκη ουσιαστικά ολοκληρώθηκε πάρα πολύ άσχημα, αφού ο παίκτης τραυματίστηκε, χειρουργήθηκε και ξεκινά ήδη από θεραπεία του, αλλά για τη νέα χρονιά. Εσένα θα προσμένω, αγάπη μου σε χαμώ. Βολάκης, ο οποίος θυμίζει ότι στο φιλικό παιχνίδι με τον Εθνικό Πειραιώς στον Πειραιά υπέστη ρήξη χείας του.

0: Υπάρχει τώρα και έτσι μια άλλη σημαντική περιέργεια, θα λέγαμε, για τον αγώνα της Κυριακής. Πόσοι τελικά πατρινοί φίλες θα επιλέξουν να πάνε το μεσημέρι στο Παμπελοποννησιακό στάδιο και να δουν από κοντά τον πρώτο αγώνα της Παναχαϊκής, με μια ομάδα όμως η οποία ούτε πάρα πολύ δυνατή είναι, ούτε όμως και καθόλου εμπορική, είναι ο Παλιξουριακός.
1: Αγάπη μου μεγάλη, μονάχος πώς θα ζήσω.
0: Παρότι το λέμε για μία ακόμη φορά σε καθαρά αγωνιστικά πλαίσια, η Παναχαϊκή του Σπύρου Αντωνόπουλου πρέπει να είναι, όπως και στο Αγρίνιο, πάρα πολύ σοβαρή από την αρχή, έτσι ώστε να μπορέσει να εξασφαλίσει γρήγορα και άμεσα τους τρεις πολύτιμους και σημαντικούς βαθμούς.

Όπως λέγαμε και χθες, όλοι στην Παναθαϊκή βλέπουν το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, την κάθε αγωνιστική διαφορετικά, επειδή ακριβώς κάθε αγωνιστική έχει τους δικούς της πάρα πολύ σημαντικούς κινδύνους, εάν δεν προσεχθεί ο οποιοδήποτε αντίπαλος.

Και τώρα και στα μπασκετικά και πάλι για να δούμε και να θυμηθούμε τι έγινε χθες στα παρκέ την πρώτη αγωνιστική στην πρεμιέρα της Α2 SKY, όπου είχαμε δράσει στα 6 από τα 7 συνολικά παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής. Είχαμε λοιπόν στον πύργο Ηρακλής Πύργου Εθνικός Πολύτεχνος 57-52 μετά από παράταση. Στη Γαστούνη Αιγαία Σύριος 83-80 μετά από ένα πάρα πολύ συναρπαστικό και αμφίροπο αγωνιστικό 40 λεπτό. Δέρμπι είχαμε ακόμη και στα δύο μάτς που έγιναν στην Αλεξιώτισσα, φίλες και φίλοι. Πρώτα απ' όλα Τρίτονα Σαδραβίδα 61-64 και Πυρσός Εφά Αιγίου 57-53. Ακόμη στα Ροήτικα οι προτάρες στην κατηγορία ETS πήραν ένα πρώτο πάρα πολύ σημαντικό δίποντο νικώντας το Σχαγιοπούλιο με 80-77, στο μοναδικό παιχνίδι στο οποίο και οι δύο ομάδες πρόσφεραν πραγματικά ένα πάρα πολύ ωραίο και παραγωγικό θέαμα. Η μοναδική ομάδα η οποία στα χθεσινά παιχνίδια της Α2 SKY πήρε πάρα πολύ εύκολα τους δύο πρώτους βαθμούς ήταν η Νίκη Προαστίου, η οποία επικράτησε με το ευρύ 70-40 του Αχαϊκού στο κλειστό γυμναστήριο της Κάτω Αχαϊάς. Το ερχόμενο Σάββατο στη Ζάκυνθο θα έχουμε το φινάλε της πρώτης αγωνιστικής με τον αγώνα Ζακύνθου Σοποτού. Είχαμε ακόμη και παιχνίδι που εκκρεμούσε για την δεύτερη αγωνιστική στο πρωτάθλημα πόλο της Α1 γυναικών, Άλυμος Ολυμπιακός 14-24. Ενώ για την τρίτη αγωνιστική στο ίδιο αυτό πρωτάθλημα, την Α1 πόλο γυναικών, το ερχόμενο Σάββατο η ΝΕΠ θα έχει μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή, παρότι θα παίξει την Πάτρα κολλημητήριο, αν δεν είσαι πάνω, με αντίπαλο την ομάδα της Βουλιαγμένης.

0: Για να γυρίσουμε και πάλι στα ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή, πρέπει να επισημάνουμε ότι σιγά σιγά ετοιμάζεται και πάλι το τηλεοπτικό κανάλι διαδικτυακά της Παναχαϊκής, μέσα από το οποίο θα προσφέρεται με συνδρομή βέβαια τα φετινά υπόλοιπα εντός έδρας παιχνιά της ομάδας στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής.
1: Και θα
0: το Παναχαϊκή TV λοιπόν, το οποίο λογικά θα είναι έτοιμο το επόμενο χρονικό διάστημα για να μπορέσει να λειτουργήσει κανονικά για τους φιλάθλους της ομάδας και εδώ στην Πάτρα αλλά και σε όλο τον κόσμο, αφού μιλάμε για μια διαδικτυακή κάλυψη των αγώνων. Μια λειτουργία βέβαια η οποία θα έχει συνδρομή για εκείνους οι οποίοι θα θέλουν να βλέπουν διαδικτυακά τα παιχνίδια της ομάδας, τον φετινό μαραθώνιο της Τρίτης Εθνικής και ειδικά τα εντός έδρας.

0: Εγχείρημα βέβαια το οποίο είχε γίνει και επί Παναχαϊκή Συμμαχία, φίλες και φίλοι, με το Παναχαϊκή TV, αλλά και τότε δεν μπόρεσε να προχωρήσει, δεν μπόρεσε να έχει διάρκεια η προσπάθεια αυτή. Να θυμίσουμε ακόμα ότι το ερχόμενο Σάββατο θα έχουμε και το άλλο πάρα πολύ μεγάλο αθλητικό γεγονός στην Πάτρα που αφορά ουσιαστικά τον μαζικό αθλητισμό, τον 5ο νυχτερινό ημιμαραθώνιο Φάνη Τσιμικάτος. Μια διοργάνωση πλέον η οποία αποτελεί γεγονός για την Πάτρα κάθε Οκτώβρη.
1: Όταν με κατηγορούν για κάτι που νομίζουν και όταν με παρέξει...
0: Από όμως και εδώ και εμείς σιγά σιγά και αφού ακούμε το σήμα εκπομπής πρέπει να τελειώσουμε και για σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου του 2026 μια ακόμη καθημερινή αθλητική ενημέρωση με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γα με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Κοντά μας και σήμερα στην κονσόλα του ήχου με τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές ήταν η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη και από τους δύο μας καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους και όπως πάντα ένα το πιο σημαντικό απ' όλα υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Με πωλήσεις στρατιωτικού υλικού αλλά και συμφωνίες για αμυντικό εξοπλισμό ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων. Οι δύο κυβερνήσεις σε κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε χθες το βράδυ δεσμεύτηκαν να εμβαθύνουν τις αμυντικές σχέσεις διερευνώντας μελλοντικές ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών στον τομέα των καινοτόμων τεχνολογιών. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών απέφυγε να πάρει θέση δημόσια για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, σημειώνοντας με νόημα ότι καλύτερα κάποια πράγματα να μην αποτελούν αντικείμενο σε συνεντεύξεις τύπου. Ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο προτίμησε επίσης να μην απαντήσει για ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας, όπως η γεώτρηση της Exxon Mobil, οι έρευνες νότια της Κρήτης και τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης με Κύπρο, Αίγυπτο και Ισραήλ. Ξεκίνησε την ομιλία του με μια οδή στην αρχαία Ελλάδα για να καταλήξει στο μανιφέστο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος του America's First, πρώτα η Αμερική. Από την Πνίκα, με τον Παρθενώνα στο φόντο και τον ήλιο να δει, ο Μάρκο Ρούμπιο μίλησε για το μέλλον της Δύσης, επιστρέφοντας στο αρχαιοελληνικό παρελθόν της. Ωστόσο, η προειδοποίηση για την παρακμή της Δύσης και οι φιλοδοξίες του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών βρίσκονται από χθες το απόγευμα στο επίκεντρο των διεθνών δημοσιευμάτων. Η εικόνα από την Πνίκα κάνει το γύρο του πλανήτη. Τα μεγαλύτερα ξαναδίκτυα αναζήτησαν αυτή τη φορά εκτός του συμβολισμού την πολιτική ουσία στην υπεράσπιση της εθνικής ισχύος αλλά και το μήνυμα προς τους Ευρωπαίους συμμάχους. Άλλα μέσα προβάλλουν το κάλεσμα του Μάρκο Ρούμπιο για δυτική ανασύνταξη αλλά προβάλλουν τη φράση «χωρίς απολογίες επιδίωξη εθνικής ισχύος», συνδέοντας την επίκληση της αρχαίας Ελλάδος με τις σημερινές αμερικανικές προτεραιότητες. Ότι στην ομιλία Ρούμπιο, στην Πνίκα, με τον Παρθενώνα να φαντάζει στο ηλιοβασίλευμα, παρακολούθησαν 250 εκατομμύρια ακόλουθοι του ιστότοπου του Έλον Μάσκ που τη μετέδιδε ολόκληρη ζωντανά. Πάντως, την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επενδύει επικοινωνιακά στην επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής στέλνει σαφή μηνύματα για πιο πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, υπενθυμίζοντας την πολιτική που ο ίδιος εφάρμοσε με την υπογραφή στρατηγικής εταιρικής σχέσης με την Κίνα. Πραγματοποιώντας ομιλία σε εκδήλωση που οργάνωσε η Κινέζικη Πρεσβεία, ο κ. Καραμαλής τόνισε ότι το αναδυόμενο πολυπολικό σύστημα επιβάλλει την άσκηση μιας πιο σύνθετης και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, απαλλαγμένης από τις άκαμπτες διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος. Ο πρώην Πρωθυπουργός, θέλοντας να στείλει τα δικά του μηνύματα προς το Μαξίμου, τόνισε χαρακτηριστικά: «Η στρατηγική σχέση που εγκαινιάσαμε με την Κίνα πριν από 20 χρόνια υπήρξε πρωτοποριακή και απέφερε πράγματι αμοιβαία ωφέλη και για τις δύο πλευρές. Εναπόκειται σε εμάς», είπε ο κ. Καραμαλής, «να ενισχύσουμε τη δυναμική και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες συνεργασίας με την Κίνα που πιστεύω ότι διανοίγονται στο μέλλον». Τη μεταβίβαση των μετοχών που διαθέτει ο Δήμος Πατρέων στην εταιρεία αυτοκινητοδρόμιο Πάτρας ΑΕ ενέκρινε χθες κατά τη συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Πατρών. Ο Δήμος θα ανασημειωθεί κατέχει συνολικά 10.800 μετοχές συνολικής αξίας 253.263 ευρώ και τιμή αναμετοχή 23.45 ευρώ. Σημειώνεται ότι στο επίκεντρο βρίσκεται η προσπάθεια συγκέντρωσης τουλάχιστον το 85% των μετοχών, κάτι που αποτελεί βασική προϋπόθεση που έχει θέσει ο επιχειρηματίας Μάριος Ηλιόπουλος προκειμένου να προχωρήσει η εξαγορά και η επένδυση που σχεδιάζει. 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα είναι ο ποινικός απολογισμός για την υπόθεση απάτης στον ΕΦΚΑ με κατηγορούμενο τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του και 6 ακόμα πρόσωπα. Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας άσκησε εναντίον του ποινική δίωξη για αδικήματα όπως διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση, απάτη και συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, νομοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση κατ' επάγγελμα και μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Αυτό το τελευταίο είναι το πλημέλημα.
1: Καιρός.
2: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς από νότιο-ανατολικούς σε βόρειο-δυτικούς 2 με 3 μποφόρ.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
8: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610. 271-555.
9: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγλικάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Αγλικάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
10: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
11: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
12: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
13: This station is now the ultimate power in the universe.
14: Ράδιο Γάμα

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Όπως κάθε φορά, έτσι και σήμερα, Πέμπτη, εκπομπή, τι άλλο, Αθηβολή, 12 η ώρα. Είστε συντονισμένοι στο σταθμό του Ραδιογάμα, στους 94 μεγακύκλους των FM και στον ήχο, στη ρύθμιση του ήχου, στα τραγούδια. Και αυτή η φροντίδα έρχεται από την Ιόνη Μαυροθαλασσίτη, ενώ στο μικρόφωνο είναι ο Θοίδης Πολυχρόνης. Ελπίζω ότι από εδώ και στο εξής θα αρχίσουμε να βρίσκουμε το ρυθμό μας. Δεν θα έχουμε τις απουσίες που είχαμε, γιατί ο Σεπτέμβριος ήταν επιβαρημένος με ανηλυμένες υποχρεώσεις. Τώρα θα μπούμε σε ένα ρυθμό. Θα συζητάμε όπως κάθε φορά την πολιτική επικαιρότητα. Και βέβαια όχι μόνο αυτό, δεν πρέπει να συζητάμε μόνο την πολιτική επικαιρότητα, να συζητάμε και λίγο και άλλα θέματα, διάφορα, είτε είναι κοινωνικά είτε είναι επαγγελματικά, κάτι τέλος πάντων έτσι να διανθίζουμε, αν θέλετε, την πολιτική ακτινοβολία που βγαίνει πολλές φορές από το ημίωρο εδώ της εκπομπής, που πολλές φορές είναι και λίγο πεσημιστικό, μας ρίχνει στα τάρταρα, δεν ξέρω, αλλά να σας πω κάτι, αυτή είναι πραγματικότητα. Στο πρώτο μέρος έχουμε τον Γιώργο τον Παπά, ο οποίος είναι αναπληρωτής οικονομικών της ελληνικής αριστερής παράδειξης, του ΕΛΑΣ, με τον Αλέξη τον Τσίπρα. Έξω από αυτό ήταν και πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου εδώ της Δυτικής Ελλάδος και βέβαια είναι ένας εξαίρετος επαγγελματίας. Στο δεύτερο μέρος θα έχουμε την Ελένη την Αντριόπουλου, την παγκόσμια πρωταθλήτρια στην καραμπίνα, να μας πει και αυτή πώς κατάφερε, πώς πήρε αυτόν τον τίτλο και να την γνωρίσουμε καλύτερα. Όμως έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Γιώργο τον Παπά. Καλησπέρα Γιώργο. Μιλάω ενικό, γνωριζόμαστε χρόνια, δεν έχει νόημα τώρα ο πληθυντικός.
1: Καλησπέρα κύριε Τοίδη, καλησπέρα αγαπητέ Πολυχρόνη, μιας και μου δίνεις την ευκαιρία. Ευχαριστώ πολύ να μιλήσουμε απευθείας, εξάλλου είμαστε απλοί άνθρωποι και ο σεβασμός δεν κρίνεται από τον ενικό ή από τον πληθυντικό, κρίνεται από άλλα πράγματα στη ζωή και στην καθημερινότητα και στη στάση που ακολουθεί ο καθένας.
0: Έτσι ακριβώς. Να ρωτήσω κάτι τώρα για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να φτάσουμε εκεί που πρέπει. Μεθαύριο τη Δευτέρα κατατίθεται ένας προϋπολογισμός. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι το εξής. Πέραν ότι ο προϋπολογισμός της κυβέρνησης του Μητσοτάκη, της Νέας Δημοκρατίας, όλα αυτά τα χρόνια που είναι στην 7 ετία, κυρίως από το 22-23 και μετά, στο μόνο που πετυχαίνει είναι στην αύξηση εσόδων. Όλα τα υπόλοιπα, κύριε Παπά, πάνε για να μην πω πού. Δηλαδή, μας μιλάει για ανάπτυξη που δεν υπάρχει. Μας μιλάει για επενδύσεις που δεν υπάρχει. Να μην πω εγώ τα νούμερα. Κάποτε έλεγε το 23 θα έχουμε 16% και είχαμε 8, 4, πόσο ήταν, το 24 τα ίδια. Δηλαδή, ο δε πληθωρισμός, εκεί κι αν δεν πιάνει ποτέ, άλλο λέει, άλλο βγαίνει, και η ίδια η Ελστάτ, έτσι, συνεχώς το αναθεωρεί. Στο μόνο λοιπόν που είναι βέβαιο είναι τα φορολογικά έσοδα, τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, είναι έσοδα, κατά τη γνώμη μου δηλαδή, έσοδα εσχροκέρδειας, μιας και το ΦΠΑ μπαίνει σε τιμές εσχροκέρδειας. Τι έχετε να πείτε για αυτό τον προϋπολογισμό?
1: Καταρχήν, τα στοιχεία από τη Eurostat και την Elstat είναι αμήλικτα και απεικονίζουν την πραγματικότητα χωρίς επικοινωνιακές τακτικές που ακολουθεί η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εντάχει, το πραγματικό διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα το 25 είναι μείον 22% σε σχέση με το 2010. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σύν 25,4%.
0: Ακριβώς.
1: Δεύτερον.
0: Αυτά είναι στοιχεία της Eurostat, παρακαλώ.
1: Ακριβώς. Δεύτερον, σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, δηλαδή πόσο κάνει το 1 ευρώ το 2010 και πόσο κάνει το 1 ευρώ σήμερα. Το διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα το 25 ήταν 13.612, στην Ευρωπαϊκή Ένωση 22.630. Πίσω μας μόνο η Ρουμανία και η Ουγγαρία. Τρίτον, το 87,1 των πολιτών στην Ελλάδα, οι 9 στους 10 δηλαδή.
0: Μισό λεπτό να σας διορθώσω. Η Ρουμανία και η Ουγγαρία, κύριε Παπά, έχουν λιγότερο διαθέσιμο εισόδημα, έχουν μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη όμως.
1: Σαφώς.
0: Έτσι, σαφώς. Έχει σημασία αυτό.
1: Σαφώς και έχει σημασία, ακριβώς. Το 87% Δηλαδή, οι 9 στους 10 πολίτες στην Ελλάδα το 25 δήλωσε ότι δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το ποσοστό είναι 42%. Οι 4 στους 10 στην Ευρώπη, οι 9 στους 10 στην Ελλάδα. Το 27% του πληθυσμού βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Η σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση έφτασε το 15%, αυξανόμενη σε σχέση με το 24 κατά μία μονάδα. Το 67,2% των πολιτών δήλωσαν ότι αισθάνονται φτωχοί, έναντι 17% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά δεν τα λέω, δεν τα λέει η Ελλάς, δεν τα λέει ο αναπληρωτής των μέρους οικονομικών, τα λέει η Eurostat.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε τώρα παρακάτω. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε ότι κατατίθεται ένας προϋπολογισμός. Πάρα πολύ ωραία. Τι είναι αυτός ο προϋπολογισμός? Πρέπει να δούμε τι λέει αυτό το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Εδώ λοιπόν επιχειρεί να παρουσιάσει μια εικόνα ισχυρής ανάπτυξης. Με βάση τα νούμερα που σας είπα πριν, αν βλέπετε εσείς ισχυρή ανάπτυξη, τότε μάλλον κάτι άλλο συμβαίνει. Γενναίων παροχών και θεαματικής μείωσης του χρέους. Πίσω όμως από όλα αυτά, που τι κάνουν, χρησιμοποιούν αισιόδοξες παραδοχές, προβλέψεις δηλαδή, επιλεκτικές συγκρίσεις και μέτρα που τα μετατέθουν για αργότερα. Όχι τώρα που η κοινωνία υποφέρει και η οικονομία υποφέρει και αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα, είτε στη στέγη, είτε στο ενεργειακό, είτε στον πληθωρισμό των τροφίμων, δηλαδή στον πληθωρισμό απληστείας, όπως πολύ σωστά αναφέρατε κατά την εισαγωγή σας, μέσω της εσχροκέδειας που προκύπτει από τα καρτέλ. Άρα λοιπόν εδώ πέρα έχει χρησιμοποιήσει λαθροχειρία στις προβλέψεις. Συγκρίνει τη δική της εκτίμηση για ανάπτυξη 2,3 στην Ελλάδα με την πρόβλεψη της Κομισιόν για 1,2 στην Ευρωζώνη. Και κρύβει, τεχνιέντος, ότι στην ίδια ακριβώς έκθεση η Κομισιόν προέβλεπε ανάπτυξη μόλις 1,6 για την Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, μια διαφορά 0,4 μονάδες λέει ότι εμείς είμαστε στην 1,1. Και κάτι πιο σημαντικό. Λέει, προβλέπει, το οποίο δεν προκύπτει από πουθενά, ότι μεγάλο μέρος της ανάπτυξης που ισχυρίζεται ότι θα έρθει στηρίζεται στην υπόθεση ότι οι επενδύσεις θα αυξηθούν 7,9%. Πότε? Τη χρονιά που ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του οποίου τα κονδύλια γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά σε πόσες και ποιες επιχειρήσεις πήγαν και γενικότερα την έλλειψη της χρηματοδότησης και άρα της ρευστότητας στις υπόλοιπες επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Επιπρόσθετα, τι άλλα λέει, τι άλλα πράγματα λέει, γιατί αυτά είναι τα λεγόμενα ψηλά γράμματα. Πανηγυρίζει για τη μείωση του χρέους. Το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ πέφτει από 136% σε 128%. Ωραία. Σε απόλυτους αριθμούς μειώθηκε μόλις 4,4 δισεκατομμύρια, αλλά το σημαντικό μέρος της μείωσης του ποσοστού, ξέρετε πώς γίνεται, προκύπτει επειδή μεγαλώνει το ονομαστικό ΑΕΠ.
0: Ακριβώς.
1: Για ποιο λόγο μεγαλώνει το ονομαστικό ΑΕΠ?
0: Λόγω της πληθωρισμού.
1: Μπράβο, της εσχροκέρδειας, της ακρίβειας.
0: Γι' αυτό και την κρατάει την εσχροκέρδεια, κύριε Παπά.
1: Γιατί επηρεάζει τον δείκτη. Προσπαθώ να το κάνω όσο πιο απλά μιλώ, γιατί εμείς οικονομικοί είμαστε και λίγο δυσνόητοι. Προσπαθώ να το κάνω και κατανοητά στον κόσμο. Πάμε τώρα παρακάτω. Να μιλήσω λίγο για το κατώτατο μισθό. Λέει λοιπόν ότι ο κατώτατος μισθός των 1.000 ευρώ θα έρθει τον Ιανουάριο του 28, όχι το 2027.
0: Μάλιστα.
1: Επιπρόσθετα, λέει, το επίδομα Χριστουγέννων των δημοσίων υπαλλήλων είναι 500 ευρώ μεικτά, δηλαδή από 2,57 έως 3,89 καθαρά, και θα καταβληθεί μία φορά το Δεκέμβριο του 27. Οι ενίσχυση των 400 ευρώ συνταξιούχους είναι αιτήσια και όχι μηνιαία. Αυτά είναι τα ψηλά γράμματα πίσω από τους μεγάλους κυβερνητικούς τίτλους που σας είπα. Και επιπρόσθετα, μιας και μιλάμε για τους μισθούς, λέει το προσχέδιο ότι οι ονομαστικές αμοιβές, λέει, θα αυξηθούν 3,9 με πληθωρισμό 2,6. Άρα η πραγματική αύξηση περιορίζεται στο 1,4. Και μην ξεχνάμε κάτι βασικό. Χαμηλότερος πληθωρισμός δεν σημαίνει χαμηλότερες τιμές. Σημαίνει ότι ήδη υψηλές τιμές
0: θα επιβαρυνθούν και άλλο,
1: απλώς με βραδύτερους ρυθμούς. Και μιας και μιλάμε για τη φορολογία, που η φορολογία είναι ένα σημαντικό κομμάτι και απασχολεί τον κόσμο, αλλά νομίζω το βασικότερο απασχολεί τον κόσμο πόσα χρήματα έχει στην τσέπη του, και ένα μέρος από αυτό είναι και η φορολόγηση πέραν της ακρίβειας. Λέει λοιπόν ότι θα προβεί σε φοροελαφρύνσεις. Πώς θα προβεί σε φοροελαφρύνσεις όταν τα συνολικά φορολογικά έσοδα προβλέπεται να αυξηθούν κατά 2,15 δισεκατομμύρια ευρώ? Αυτή η αύξηση λοιπόν προέρχεται από το φόρο εισοδήματος, τα έσοδα αυξάνονται 2 δισεκατομμύρια και Οι επιμέρους ελαφρύνσεις οι οποίες έχουν ανακοινωθεί δεν αλλάζουν το βασικό γεγονός και τη βασική ιδέα ότι το κράτος θα εισπράξει περισσότερα από τους εργαζόμενους, από τα νοικοκυριά και από τις επιχειρήσεις. Και επιπρόσθετα, έχουμε για τέταρτη συνεχή χρονιά, κύριε Θοίδη, αγαπητέ Πολυχρόνη, υπερπλεονάσματα.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία.
1: Τι κάνει με τα υπερπλεονάσματα? Είναι... Αυτά τα υπερπλεονάσματα είναι τέταρτη συνεχή χρονιά. Και το ερώτημα είναι το εξής. Γιατί δεν επιλέγει, αφού υπάρχουν τα χρήματα, να τα δώσει λελογισμένα και σωστά, να ενισχύσει τώρα την κοινωνία? Γιατί να πάει τον Απρίλιο ως ευεργέτης, θα έλεγα εγώ, και να δώσει φιλοδορήματα και πας? Μήπως επειδή είναι προεκλογικός χρόνος και τότε κατά τη συνήθεια τακτική της κυβέρνησης της υπάρχουσας θα κάνει αυτό το πράγμα? Άρα λοιπόν τα χρήματα αυτά που βρίσκονται στα δημόσια ταμεία και είναι από την υπερφορολόγηση λόγω του υψηλού ΦΠΑ στην περίοδο που οι τιμές έχουν ανέβει δραματικά, αυτά λοιπόν τα χρήματα όπου υπάρχουν στα δημόσια ταμεία λόγω του υψηλού ΦΠΑ, όπως είπα, και του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή των καυσίμων, που είναι μια άλλη συζήτηση που μπορούμε να κάνουμε. Άρα ο δημοσιονομικός χώρος υπάρχει. Και το ζήτημα είναι πού επιλέγει να τον κατευθύνει. Όχι με φτηνές δικαιολογίες και κόλπα. Τώρα λοιπόν, όπως έχουμε πει εμείς και για τα μέτρα για τα καύσιμα, έχουμε πει για τη μείωση.
0: Γιατί, γιατί Γιώργο, είσαι τόσο σίγουρος ότι αυτά τα χρήματα υπάρχουν στα δημόσια ταμεία? Πού το ξέρεις?
1: Καταρχήν υπάρχουν υπερπλεονάσματα.
0: Ας τα υπερπλεονάσματα. Σου θυμίζω ότι η κυβέρνηση με τα υπερπλεονάσματα πήγε και πλήρωσε δόσεις το 2030. Διότι προφανώς προβλέπουν οι ξένοι, και γι' αυτό τα ζητάνε, αλλιώς δεν θα τα πλήρωνε, ότι το 2030 η χώρα δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει. Δηλαδή προπληρώνουμε δόσεις, εγώ έτσι το μεταφράζω, και έτσι θα το μεταφράζαμε και, και στο εμπόριο και στις εταιρείες. Ότι έλα εδώ, αφού τώρα έχεις, επειδή προβλέπω ότι σε τρία χρόνια δεν θα έχεις, δώσ' το μου από τώρα. Αγοράζω δηλαδή να εξοφλήσουμε δόσεις, διότι προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η Ελλάδα το 2030 δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, γιατί θέλει να τα δώσει τον Απρίλιο? Εκτός από η προεκλογική χρονιά, σου θυμίζω ότι πάντα τον Απρίλιο δίνει, διότι τότε αρχίζει και μαζεύει λεφτά από το φόρο εισοδήματος και από αυτά ένα μέρος το δίνει. Δεν σημαίνει όμως ότι τώρα έχει λεφτά. Εγώ δεν είμαι βέβαιος αν τα δημόσια ταμεία έχουν.
1: Κοιτάξτε.
0: Και να πω κάτι άλλο. Γιατί, και που το στηρίζω και όλο αυτό, το στηρίζω και στο γεγονός ότι η κυβέρνηση συνεχώς βγάζει ένα προϋπολογισμό και όταν φτάνουμε στον απολογισμό τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά σε όλα τα επίπεδα, έξω όπως είπα από το φόρο. Εσείς δηλαδή αν είχατε μια επιχείρηση που σας έδινε ένα προϋπολογισμό και για τέσσερα χρόνια σας έλεγε α και κάνει α μείον, θα τους λέγατε ρε παιδιά, τραβάτε, κάντε καμιά άλλη δουλειά, φύγετε από εδώ. Αυτό δεν θα τους έλεγες? Εσύ που ελέγχεις επιχειρήσεις και βλέπεις τι γίνεται, είναι δυνατόν μια επιχείρηση να σου παρουσιάζει έσοδα ότι θα έχω ξέρω εγώ 10 εκατομμύρια και να έξοδα, ή θα κάνω ανάπτυξη και δεν κάνει τίποτα, ή τον πληθωρισμό? Άρα τι θα τους έλεγες? Κύριε, αυτά τα στοιχεία που δίνετε είναι συνεχώς ψέματα, είναι αερολογίες. Πώς δηλαδή βγαίνουν και λένε και είναι στο success story της επιτυχίας? Ποια επιτυχία, αφού η ίδια η Ελστάτ τα διαψεύει? Άρα λοιπόν, όταν λένε ψέματα στον ελληνικό λαό, γιατί εγώ να πιστέψω ότι τα δημόσια ταμεία έχουν λεφτά?
1: Καταρχήν, εδώ έχω να θέσω και ένα άλλο
0: προβληματισμό.
1: Ένα άλλο στοιχείο και έναν άλλο προβληματισμό. Μιλήσαμε πριν για τις προβλέψεις, γιατί αυτό που μου ανέφερες πριν, αγαπητέ Πολυχρόνη, έχει να κάνει με τις προβλέψεις και τις παραδοχές που κάνει μια εταιρεία, όπως μου είπες. Άρα έτσι κάνει και το κράτος, μια κυβέρνηση. Κάνει και τις προβλέψεις. Κάνει ένα προγραμματισμό για να. Λελογισμένο, υπάρχουν κάποια σενάρια. Το αισιόδοξο και το απεσιόδοξο και το μεσαίο σενάριο. Εδώ λοιπόν η κυβέρνηση έχει χρησιμοποιήσει, έχει κάνει λαθροχειρία στις προβλέψεις. Έχει χρησιμοποιήσει ένα αισιόδοξο σενάριο. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι κάνει κάποιες εκτιμήσεις οι οποίες δεν προκύπτουν με βάση τους προηγούμενους απολογισμούς και επίσης δεν προκύπτουν με βάση τα στοιχεία που λέει και η Τράπεζα της Ελλάδος, ειδικά για το θέμα των επενδύσεων. Να πω λοιπόν εγώ ότι η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός και καταρτίζει την νομισματική πολιτική της χώρας, τι λέει? Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι συγκρατημένη στην πρόβλεψη για την ανάπτυξη του 27 και τι λέει? Βλέπει επιβράδυνση της αύξησης του ΑΕΠ από το 2% στο 1,9, ενώ ο προϋπολογισμός τι λέει? Επιτάχυνση στο 2,3. Μάνι, μάνι,
0: βλέπουμε διαφορά.
1: Βλέπουμε τη διαφορά από αυτά τα δεκαδικά που στον κόσμο φαίνονται ότι είναι απλά, όταν μιλάμε για
0: δισεκατομμύρια
1: ευρώ του ΑΕΠ. Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, μία άλλη διαφοροποίηση, αυτό έχει να κάνει με τις προβλέψεις που κάθονται και κάνουν το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Τι λέει λοιπόν τώρα? Λέει, το Υπουργείο προβλέπει, προσέξτε, διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης των επενδύσεων. Θα κάνω επενδύσεις, λέει, και το 2027, 7,7% το 26 λέει και 7,9% το 27. Ξέρετε τι λέει η Τράπεζα της Ελλάδος? Συγγνώμη, ξέρεις τι λέει πολύ χρόνια η Τράπεζα της Ελλάδος? Το 7,7 του 26 η Τράπεζα της Ελλάδος λέει 5,5%. Και το 7,9 του 27 που λέει το Υπουργείο Οικονομικών, η Τράπεζα της Ελλάδος λέει 3,8.
0: Τεράστια διαφορά. Το μισό.
1: Άρα λοιπόν, γιατί λαμβάνει υπόψη την ολοκλήρωση, όπως προανέφερα, του ΑΡΑΡΕΚ, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητα, με τις εκταμιεύσεις. Και δεν έχει προβλεφθεί και κάποιο άλλο μοντέλο.

0: να λαμβάνει κυβερνητικό μοντάζ. Και ξέρετε, η οικονομία δεν χρειάζεται έναν προϋπολογισμό επικοινωνιακού εντυπωσιασμού. Είχαμε δει και το PDF της κυβέρνησης πριν από κάποιους μήνες που παρουσιάστηκε με τους δείκτες. Και οι δείκτες ήταν τελείως διαφορετικοί από την πραγματικότητα. Εδώ χρειάζεται, κύριε Θοίδη, αγαπητέ Πολυχρόνη, χρειάζονται ρεαλιστικές προβλέψεις, δίκαιη κατανομή των βαρών, τα οποία τα γνωστά υποζύγια, οι μισθωτοί, οι οικογένειες με παιδιά.
1: Ναι, αλλά έτσι όμως θα ομολογήσουν την αποτυχία τους, Γιώργο μου, και θα πρέπει να πάρουν άρρον τον κρεβατό τους και περιπάτη, να σηκωθούν να φύγουν.
0: Κοιτάξτε, να δεις κάτι. Η κοινωνία χρειάζεται ρεαλιστικές προβλέψεις, δίκαιη κατανομή των βαρών, παραγωγικές επενδύσεις, γιατί μιλάμε για ένα παραγωγικό μοντέλο που δόθηκαν τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Αντικρούκειας και δεν άλλαξε το παραγωγικό μοντέλο. Στηρίζεται στον τουρισμό και στο real estate, τα οποία είναι ένα ζήτημα από μόνο του. Πού είναι ο πρωτογενής τομέας?
1: Επέτρεψέ μου να πω κάτι.
0: Η βιομηχανία, πού είναι η βιομηχανία, τι έχει προβλεφθεί για τη βιομηχανία? Μπορώ να πω κάτι για τη βιομηχανία. Βγήκε χθες λοιπόν, και μίλησε για τη βιομηχανία και είπε, ας πούμε, ότι θα ενισχύσει, θα δώσει κάποια pass στη βιομηχανία και ότι αυτό το μοντέλο θα βοηθήσει πάρα πολύ την οικονομία και τις επιχειρήσεις. Ξέρεις, αυτό δεν είναι ένα πραγματικό ολοκληρωμένο πλαίσιο που θα βοηθήσει την πραγματική ανάπτυξη της βιομηχανίας και τις πραγματικές επενδύσεις. Έτσι, αυτό είναι πολύ αποσπασματικό και λειτουργεί κατά το ίδιο στυλ που λειτουργεί και με τα ΠΑΣ. Ελεημοσύνη ΠΑΣ, θα έλεγα εγώ. Η ολοκληρωμένη.
1: Ένας φίλος μου τώρα το πρωί μου έλεγε συσίτια. Έχουμε γυρίσει στην εποχή των συσίτιων. Γιατί συσίτιο είναι αυτό. Όταν λέει θα σου δώσω ΠΑΣ, είναι συσίτιο. Γυρίσαμε δηλαδή στην μεταπολεμική περίοδο.
0: Δεν μπορεί κάποιος μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, όταν ο πόλεμος στην Ουκρανία, που υποτίθεται είναι εξωτερική πηγή το ενεργειακό, καθώς και η κρίση στα στενά του ορμούς, μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, να εμφανίζεται η κυβέρνηση ότι ανακαλύπτει τώρα το ενεργειακό κόστος και αποτελεί ζήτημα επιβίωσης για την ελληνική μεταποίηση.
1: Ας μην έκλεινε τους λιγνίτες.
0: Όταν, θα σου πω, όταν εκατοντάδες βιομηχανικές επιχειρήσεις επί μήνες προειδοποιούν, γιατί είμαστε, παρακολουθούμε τι γίνεται με τη βιομηχανία, γιατί η βιομηχανία πρέπει να τη βοηθήσουμε. Είναι βασικό συστατικό του νέου παραγωγικού μοντέλου για να δώσει νέες και καλοκληρωμένες θέσεις εργασίας στα παιδιά μας που φεύγουν για το εξωτερικό κατευθείαν μετά το πρώτο πτυχίο, που αν το πάρουν τελικά, που αν πάνε να παρακολουθήσουν το πρώτο πτυχίο, γιατί είδες τι συμβαίνει και στο Πανεπιστήμιο Πατρών με τα 400 άτομα τα οποία δεν εγγράφηκαν λόγω του σημαντικού κόστους. Εδώ λοιπόν δεν μπορεί αυτή η περιορισμένη, να υπάρχει περιορισμένη παρέμβαση για την βοήθεια, για την ενίσχυση της βιομηχανίας. Εδώ λοιπόν η βιομηχανία θα πρέπει να τη βοηθήσουμε, γιατί δημιουργεί προστιθέμενη αξία, εξαγωγές, τεχνογνωσία, σταθερές θέσεις εργασίας και πραγματικές παραγωγικές αλυσίδες στην ελληνική οικονομία. Και έχουμε και βιομηχανική περιοχή, επενδύσεις δεν έχουμε.
1: Γιώργο, είσαι στην πλάτη τους.
0: Αξίζει να ακούσουν αυτά, γιατί αφορά και την περιοχή. Έχουμε βιομηχανική περιοχή, επενδύσεις όμως που να δώσουν θέσεις εργασίας. Ωραία, μειώθηκε η ενεργεία. Τι θέσεις εργασίας δόθηκαν, με τι αμοιβές δόθηκαν, πόσα παιδιά με υψηλό διανοητικό επίπεδο και διανοητικό κεφάλαιο έμειναν εδώ στην περιοχή, γιατί να μιλήσουμε και για την Αχαΐα, να εργαστούν. Εγώ βλέπω ότι τα παιδιά πάνε στην Αττική, που έχει το 49% του ΑΕΠ, ή στο εξωτερικό. Και ο φτωχός συγγενής, η Δυτική Ελλάδα και η Αχαΐα, είναι με 4,8%.
1: Επέτρεψε μου, Γιώργο, να κάνουμε μία παύση, γιατί πέρασε η ώρα. Αλλά σε παρακαλώ πάρα πολύ, την επόμενη Πέμπτη να συνεχίσουμε αυτή την πολύ ωραία συζήτηση, γιατί τώρα αρχίζουμε και πιάνουμε θέματα ουσίας. Εάν μπορείς την επόμενη Πέμπτη, για να μην το αφήσουμε να πάει παραπέρα, θα ήθελα σε παρακαλώ πάρα πολύ να ξανασυζητήσουμε εδώ που το αφήνουμε, με δύο ερωτήματα τα οποία θα σου θέσω τώρα, αλλά δεν θέλω να μου απαντήσεις. Το ένα είναι ότι με αφορμή αυτό που έγινε με τους φοιτητές που δεν ήρθανε, και δεν εξετάζω το λόγο που δεν ήρθανε, όλοι το καταλαβαίνουμε. Αλλά αυτό όμως δείχνει ότι η πόλη μας, και με την υπογεννητικότητα που υπάρχει και με την ανέχεια, η πόλη μας βασίζει το εισόδημά της στους φοιτητές. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει. Αυτή η μονοκαλλιέργεια εσόδων που έχει η πόλη μας είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει, και χρειάζονται και κάποιες λύσεις και κάποιες απόψεις που να μπορούν να αναφέρονται όχι στον επόμενο χρόνο, αλλά στα επόμενα 20, 30, 50 χρόνια. Το ένα είναι

0: αυτό. Πού θα βαδίσει η πόλη δηλαδή και από πού θα αντλεί έσοδα, διότι δεν μπορεί να έχει έσοδο μόνο τους φοιτητές. Ένα το κρατούμενο αυτό. Και ένα δεύτερο, το οποίο θα πρέπει να δούμε, μάλλον τρία θα σου θέσω. Το δεύτερο έχει να κάνει εάν οι θέσεις εργασίας, εάν οι φοιτητές, οι σχολές και όλα αυτά είναι ενταγμένες σε ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης ή είναι στο φλού. Άντε, γίνε έτσι, γίνε το ένα, γίνε το άλλο. Υπάρχει στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της χώρας με ορίζοντα την 50ετία, ούτως ώστε να δούμε τι ανάγκες έχουμε και αυτές τις ανάγκες να έρθει το κράτος και να πει, έλα εδώ κύριε φοιτητά, θα σου δίνω 1000 ευρώ το μήνα, 1500, 2000, αλλά θέλω να πάρεις το πτυχίο εκεί. Και να το πάρεις, όχι να είσαι φοιτητής, αν παρακολουθείς.
1: Νομίζω και, αγαπητέ πολύ χρόνια.
0: Και το τρίτο, δεν θέλω να μου απαντήσεις, θέλω να μου πεις την επόμενη φορά. Και το τρίτο έχει να κάνει με τους πολιτικούς. Εγώ ξέρω, αγαπητέ Γιώργο, ότι δεν κάθομαι στο τραπέζι ή αποτελώ το μενού. Ο βουλευτής, όσο και να φαίνεται αυτό, κάθεται στο τραπέζι. Είναι αυτός ο οποίος εκλέγεται, έχει κάποια ωφέλη, καλά, κακά, αν δεν βγει θα είναι πρόεδρος σε κάποιο δημόσιο οργανισμό και ούτω καθεξής. Είναι στο τραπέζι. Εγώ είμαι στο μενού και δεν είμαι πουθενά αλλού. Το ερώτημα λοιπόν είναι, υπάρχει περίπτωση, με το Ελλάς τώρα συζητάω έτσι, όχι άλλα κόμματα, ο λαός να βρεθεί στο τραπέζι και πώς? Ή ο λαός θα παραμείνει στο μενού και πώς? Γιατί δεν είναι, και τα δύο μπορεί να συμβαίνουν. Δηλαδή κάποιοι να πάνε στο τραπέζι, κάποιοι να είναι στο μενού, αλλά να μην είναι το πρώτο πιάτο. Δηλαδή μην τους φάμε μπαμπάμ στα πρώτα, γιατί ξέρεις τα πρώτα τρως και μετά γκόνεις δεν τρως το κυρίως. Δηλαδή να δω πού βρισκόμαστε. Στα πρώτα, στο πιο κάτω, εφόσον δεν είμαστε στο τραπέζι. Σημείωσε τα, σε παρακαλώ, αυτά να τα είναι σοβαρά, να τα συζητήσουμε την επόμενη Πέμπτη αν θες.
1: Αγαπητέ Πολυχρόνη, καταρχήν.
0: Γιατί να πρέπει να κλείσω, ήδη πέρασε η ώρα, έτσι.
1: Αυτά είναι πολύ σημαντικά τα ερωτήματα, πραγματικά.
0: Δεν θέλω απάντηση όπως τώρα.
1: Νομίζω ότι μπορούμε να τα συζητήσουμε, υπάρχει απάντηση για αυτά. Και
0: θα μου την πεις την επόμενη Πέμπτη.
1: Θα είμαι στη διάθεσή σου και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εντάξει, σε ευχαριστώ κι εγώ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια. Yeah.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
4: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
5: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
4: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
5: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
4: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
6: Ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε, αγαπητές φίλες και φίλοι. Έχουμε, όπως σας είχα προαναγγείλει, στην γραμμή μας την Ελένη την Ανδριοπούλου, η οποία είναι μια πατρινή όπως όλοι μας, αθλήτρια στο άθλημα της πρακτικής σκοποβολής, και ο του θαύματος κατάφερε μετά από, φαντάζομαι, επίπονη προσπάθεια να πάρει την δεύτερη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που έγινε στην Κόρινθο, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα καραμπίνας. Έτσι λοιπόν είναι ενδιαφέρον για όλους να δούμε λιγάκι, να γνωρίσουμε ποια είναι αυτή η κυρία, η Ελένη Ανδριοπούλου, η οποία τώρα και πάλι δυσκολεύομαι να μιλάω στον πληθυντικό, γιατί είναι γνωστή, τη γνωρίζουμε, έχουμε δουλέψει μαζί, έχουμε κάνει μαζί προπονήσεις. Τέλος πάντων, Ελένη, να πω έτσι, σε καλησπερίζω.
8: Ναι, καλημέρα και καλησπέρα και από μένα, πολυχρόνη. Ένας πολύ καλός φίλος, χαίρομαι πάρα πολύ, συναθλητής, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στην εκπομπή σου σήμερα.
7: Πες μου λοιπόν καταρχάς, εσύ κατέλαβες τη δεύτερη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Καραμπίνας, έτσι δεν είναι? Αυτό έγινε στην Κόρινθο, είχε, φαντάζομαι, μεγάλη συμμετοχή, την ξέρω κιόλας, μπορείς να μου πεις?
8: Ναι, ήταν 1000 αθλητές από 60 χώρες.
7: Μάλιστα, άρα ένας τεράστιος συναγωνισμός θα έλεγα εγώ, και το να καταφέρει κάποιος να διακριθεί, νομίζω ότι δεν είναι και εύκολη υπόθεση, έτσι δεν είναι?
8: Σίγουρα δεν είναι εύκολη υπόθεση, και είναι πραγματικά πολύ μεγάλη χαρά για μένα. Το ασημένιο μετάλλιο σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι κάτι που πραγματικά ούτε εγώ περίμενα όταν ξεκίνησα. Νιώθω τεράστια περηφάνεια, αλλά κυρίως νιώθω ευγνωμοσύνη και για όλους τους ανθρώπους που ήταν δίπλα μου και με ακολουθούσαν στην προσπάθειά μου αυτή.
7: Πες μου λιγάκι, ποια είναι η Ελένη δηλαδή, πώς μια γυναίκα κατάφερε και ασχολείται με αυτό το άθλημα, δηλαδή ποια ήταν τα πρώτα σου ερεθίσματα?
8: Λοιπόν, η Ελένη είναι μια γυναίκα η οποία από μικρό παιδί είναι στον αθλητισμό. Δεν θα μιλήσω, δεν θα μακρηγορήσω, θα μιλήσω σχετικά με το άθλημα της σκοποβολής. το οποίο το ερέθισμά μου ήταν ο πατέρας μου από το 1997, που με έπιασε από το χέρι και πήγαμε για πρώτη φορά να κάνουμε σκοποβολή στον ένα από τους πρώτους συλλόγους στην Ελλάδα, τον ΣΑΣΠΕ Πατρών.
7: Που παραμένεις κιόλας.
8: Βεβαίως, ναι.
7: Και από ό,τι έχω πληροφορηθεί, ο ΣΑΣΠΕ Πατρών, πέραν το ότι είσαι αθλήτρια και προφανώς οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ χαρούμενοι για το γεγονός ότι έχεις πάρει, δίνεις και μία έγκλη στο σύλλογο, δηλαδή ότι έχεις πάρει το ασημένιο, σε προτείνανε και αυτοί, προφανώς και η Ομοσπονδία, να αναλάβεις επικεφαλής στον πρώτο πρωταθληματικό αγώνα που γίνεται για τη ζώνη, μάλλον το δεύτερο, αλλά που γίνεται στην Πάτρα, και θες επικεφαλής αυτού του αγώνα, αγωνάρχης τέλος πάντων.
8: Πολύ σωστά, και με τιμάει πάρα πολύ αυτό, γιατί το να σε εμπιστεύονται δικοί σου ανθρώποι, όπως τώρα καλή ώρα ο σύλλογός μου που είμαι τόσα χρόνια στο σύλλογο αυτό και τον στηρίζω και είναι δίπλα μου σε κάθε μου βήμα, με τιμάει πάρα πολύ. Ξέρετε, ξέρεις Πολυχρόν είναι τελείως διαφορετικό ως κριτής. Mm-hmm. Πρέπει να είσαι απόλυτα συγκεντρωμένη στους κανονισμούς και στους αθλητές. Mm-hmm. Ως αθλητρία όμως, είσαι μέσα σε μια διαδικασία που νιώθεις όλη την πίεση. Η εμπειρία μου ως κριτής με βοήθησε να καταλάβω καλύτερα πολλά πράγματα στον αγώνα. Mm-hmm. Αλλά όταν είσαι εσύ αυτή που κρατάει το όπλο, η αίσθηση είναι πραγματικά τελείως διαφορετική.
7: Μάλιστα. Τώρα βέβαια, αυτό που είπαμε σε επικεφαλής, να πούμε για τον κόσμο που καταλαβαίνει, ότι δεν είναι ένας οποιοσδήποτε αγώνας, είναι ένας αγώνας πρωταθλήματος, δηλαδή δεν είναι ένας αγώνας έτσι που κάνουμε στην τύχη, είναι ένας σοβαρός αγώνας. Άρα λοιπόν η εμπειρία σου που έχεις ως κριτής αλλά και ως αθλήτρια και της σκοποβολής, είναι ένα μείγμα που σε βοηθάει για να αναλάβεις μια τέτοια μεγάλη ευθύνη, έτσι δεν είναι?
8: Πολύ σωστά, ναι. Υπάρχουν αγώνες με διαφορετικά level, να πούμε και στους ανθρώπους που μας ακούνε, όπως υπάρχει το level 1, το level 2, το level 3. Έτσι λοιπόν αυτός ο πρωταθληματικός αγώνας είναι ένα level 2, ένας αγώνας με λίγο παραπάνω έγκλη, γιατί είναι ένας πρωταθληματικός αγώνας. Βέβαια, βέβαια, εμείς σαν κριτές, να ξέρεις ότι η δουλειά μας πρέπει να είναι σοβαρή, τίμια και σωστή, ακόμα και σε ένα level 1 που υπάρχουν αρκετοί αρχάριοι σκοπευτές. Έτσι, οπότε υπάρχουν οι κανονισμοί που πρέπει να τους στηρούμε, να είμαστε σωστοί απέναντι και στους κανονισμούς, και στην IPSC και στην Ομοσπονδία, που μας θυμά και φέρουμε και το σήμα του κριτή, και να είμαστε σωστοί. Και χαίρομαι πάρα πολύ που θα διευθύνω αυτόν τον αγώνα που με επέλεξε ο σύλλογός μου.
7: Για να γυρίσουμε λίγο όμως στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Καταρχάς να πούμε στον κόσμο ότι όταν μιλάμε για παγκόσμιο πρωτάθλημα της IPSC, της πρακτικής σκοποβολής, να τα λέμε για να είναι κατανοητά στην καραμπίνα, μιλάμε για έναν αγώνα ο οποίος, αντί να κυνηγάς με μια καραμπίνα, μιλάμε ότι έχουμε μια καραμπίνα σαν και αυτή που πηγαίνουμε για κυνήγι, σωστά?
8: Ναι.
7: Και βάζουμε και τα ίδια φυσίγκια μέσα.
8: Ναι.
7: Ωραία. Και αντί να κυνηγάμε πουλιά, αντί να κυνηγάμε λαγούς και αντί να κυνηγάμε αγριογούρουνα, είναι οι τρεις κατηγορίες φυσίγκιων. Δηλαδή όταν κυνηγάμε πουλιά βάζουμε ψηλά φυσίγκια, έτσι, γιατί είναι πουλιά. Άμα είναι λαγή θέλουν λίγο πιο χοντρά, θα βάλουμε 9 βολά, ας πούμε, και άμα είναι αγριογούρουνο βάζουμε μονόβολο. Άρα λοιπόν αυτά τα τριών ειδών φυσίγκια χρησιμοποιούνται σε αυτούς τους αγώνες, και αντί να είναι πουλιά, λαγή και αγριογούρουνα, να είναι μεταλλική στόχη και χάρτη, έτσι δεν είναι?
8: Τα λες λίγο απλοϊκά.
7: Για να καταλάβει ο κόσμος.
8: Ναι, συντελούν και κάποια άλλα πράγματα, όπως είναι η παραγωγή του φυσικίου. Δεν είναι.
7: Ναι, εντάξει, δεν θα μπούμε στις λεπτομέρειες. Ο κόσμος λοιπόν, όταν λέει πρακτική σκοποβολή, λέμε εμείς, του λέμε ότι υπάρχουν σε ένα χώρο, σε ένα στάδιο τέλος πάντων, σε ένα χώρο οριοθετημένο, που να έχει ασφάλεια για τους θεατές και για τους υπόλοιπους που παρακολουθούν, όπου εκεί υπάρχουν μεταλλικοί στόχοι και υπάρχουν και χαρτινοί στόχοι. Και ο σκοπευτής πρέπει να τρέξει μία διαδρομή, να πετύχει αυτούς τους στόχους, και ανάλογα με την επιτυχία του που έχει, παίρνει κάποιους πόντους, όπου διαιρούμενοι δια του χρόνου βγάζουμε ένα αποτέλεσμα. Τα λέω σωστά? Για να τα καταλάβει απλά ο κόσμος τι είναι. Δεν είναι δηλαδή κάποιος του λέει, νομίζω ότι όταν του λες κοποβολή στέκεται ένα σημείο και πυροβολή για να βρίσκεις στόχους. Δεν είναι έτσι. Τρέχεις. Είσαι σε ένα διάδρομο, είσαι σε μια διαρκή κίνηση. Έτσι δεν είναι.
8: Έτσι ακριβώς είναι ένα άθλημα το οποίο είστε σε γρήγορση, είστε σε κίνηση. Δεν είναι να πούμε στον κόσμο όπως ο σταθερός στόχος που όλοι ξέρουν την Κορακάκη που το έκανε το άθλημα αυτό έτσι δημοφιλές ξεκινώντας από το σταθερό στόχο. Οπότε δεν είμαστε σταθεροί.
7: Μπράβο. Να πούμε τώρα λίγο για την καραμπίνα. Εσύ μέχρι τώρα από όσο γνωρίζω δεν ασχολιώσουν και τόσο πολύ με την καραμπίνα, ασχολιώσουν πιο πολύ με τον πιστόλι και τα λοιπά. Με την καραμπίνα ασχολήθηκες λίγους μήνες θα έλεγα.
8: Ναι, είναι πραγματικά μόνο 8 οι μήνες.
7: 8 μήνες όμως είσαι αρκετοί για να καταφέρεις να κάνεις, δηλαδή έκανες επίμονη προσπάθεια, τουλάχιστον εγώ γνωρίζω, αλλά εσύ θέλω να μου πεις. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι πώς έφτασες στο σημείο να έχεις αυτή την επιτυχία, δηλαδή τι έκανες και το πέτυχες.
8: Λοιπόν, να βάλω ένα τίτλο και θα σου απαντήσω αμέσως. Ο Ελένη, εγώ η Ελένη, όταν βάλει ένα στόχο θα τον πετύχει. Αυτό ήταν λοιπόν.
7: Πώς το κάνεις όμως?
8: Λοιπόν, αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω. Θα σου πω πώς νιώθω. Αυτό ήταν λοιπόν μόλις το τρίτο μου μάτς με shotgun, δηλαδή στην καραμπίνα. Και ξαφνικά βρέθηκα να αγωνίζομαι σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Κόρινθο, απέναντι σε κορυφαίες αθλήτριες από όλο τον κόσμο. Ήταν μια τεράστια πρόκληση για μένα και ταυτόχρονα μια μοναδική εμπειρία. Σε ένα πανελλήνιο αρχικά, δεύτερος αγώνας το warm-up test event που έγινε του παγκοσμίου και το τρίτος μου αγώνας, όπως είπα, το παγκόσμιο. Ειλικρινά, δεν πήγα στον αγώνα με στόχο το μετάλλιο. Ο πρώτος μου στόχος ήταν να απολαύσω τη συμμετοχή μου, να κάνω τον καλύτερο αγώνα που θα μπορούσα, να δώσω δηλαδή τον καλύτερο μου εαυτό και να μάθω όσο περισσότερα γίνεται. Δεν ήθελα πραγματικά να σκέφτομαι τη θέση. Ήθελα να συγκεντρώνομαι κάθε φορά στο επόμενο stage, στο επόμενο στάδιο δηλαδή που θα είχα, και στον επόμενο στόχο. Και τελικά ήρθε αυτό το αποτέλεσμα που πραγματικά, τι να σου πω, είμαι συγκλονισμένη.
7: Εγώ θυμάμαι τη ημέρα Πέμπτη, όπου υπάρχει έτσι πλέον, διαφαίνεται ότι κάτι μπορεί να γίνει, ότι μπορεί και να είσαι στα μετάλλια και έχεις αυτή την αγωνία, λες να είμαι, να μην είμαι. Ήσαντε ακόμα 2 μέρες να παιχτούν Παρασκευή και Σάββατο.
8: Αλλά θυμάσαι, μπράβο, ταπεινή. Έλεγα κάτσε να δούμε.
7: Γιατί εντάξει, ήσαντε 2 μέρες. Μπορεί τα πράγματα να αλλάζανε, ας πούμε, κάτι.
8: Βέβαια.
7: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Έχει σημασία το ότι λες δεν μπορώ να εξηγήσεις το πώς το κάνεις. Δηλαδή, είναι η προσήλωση, γιατί τώρα να πούμε για τον κόσμο που δεν σε ξέρει ότι εσύ δεν έχεις ασχοληθεί μόνο με τη σκοποβολή, εσύ είσαι και στην πυγμαχία και εκεί έχεις διακριθεί.
8: Πολύ σωστά.
7: Τι έχεις πάρει?
8: Ήμουν αθλήτρια της εθνικής ομάδας για πολλά χρόνια. Είμαι καταρχήν η πρώτη αθλήτρια που έπαιξε μπόξ στην Ελλάδα.
7: Έλα.
8: Δυστυχώς αυτό πολυχρόνι δεν μου το έχουν αναγνωρίσει ποτέ.
7: Γιατί?
8: Δηλαδή, γιατί δεν ξέρω. Ελλάδα το μεγαλείο σου, δεν ξέρω. Είμαι η πρώτη αθλήτρια που έπαιξε μπόξ. Αθλήτρια του πιστικού τότε, γιατί έκανα kickboxing και είπανε τότε τα παιδιά ότι κάνουμε και αγώνα πυγμαχίας γυναικών, και οπότε πήρανε 2 αθλήτριες, δηλαδή εμένα και τη Σερμετζόγλου τότε.
7: Χάγεις λίγο το σήμα, μην κινήσεις αν μπορείς.
8: Ναι βεβαίως. Αθλήτρια λοιπόν του Γιάννη του Αΐδη Νότη, η Μαρία Σερμετζόγλου, και εγώ η Ελένη Ανδριοπούλου, αθλήτρια του Γρηγόρη του Πιστικού από την Πάτρα. Και κάναμε τον πρώτο αγώνα πυγμαχίας που εντυπωσίασε πολύ τον κόσμο, γιατί εντάξει δεν συνδυάσαμε τα πόδια που είναι το kickboxing και παίξαμε μόνο με τα χέρια, δηλαδή πυγμαχία. Εντυπωσίασε πολύ τον κόσμο και έτσι σιγά σιγά αυτό το λιθαράκι που δημιουργήσαμε εμείς φτιάχτηκε σιγά σιγά η γυναικεία πυγμαχία στην Ελλάδα και έγινε η πρώτη εθνική ομάδα, που φυσικά ήμουν στην εθνική ομάδα. λόγω των πανελληνίων πρωταθλημάτων. Είχαμε παίξει πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που ήταν το κύπελο Ακρόπολης και είχα πάρει την τρίτη θέση τότε.
7: Μάλιστα, και εκεί διάκριση, δηλαδή ευρωπαϊκή.
8: Ναι, και εκεί. Πολύ μεγάλη.
7: Τώρα εγώ ξέρω και κάτι άλλο όμως, ότι έχεις πάρει και μία πρώτη θέση σε ένα παιχνίδι.
8: Α, θα πεις για το Fort Boyard τώρα.
7: Για το Fort Boyard. Γιατί εύκολο είναι να βγεις πρώτη.
8: Ναι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, το Fort Boyard ήταν μια ομάδα η οποία περάσαμε κάποια αγωνίσματα τότε για να μπορέσουμε να περάσουμε στις θέσεις και να μπορέσουμε να κερδίσουμε τη συμμετοχή μας στον αγώνα αυτόν, στο παιχνίδι αυτό. Έτσι λοιπόν τα κατάφερα και εκεί. Όλοι μου λέγανε τότε μπες στο survivor, είσαι πραγματικά survivor στη ζωή και πρέπει να πας σε αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, μαζί λοιπόν με την ομάδα μου, ναι, όντως είχαμε κερδίσει ένα πολύ καλό χρηματικό έπαθλο, είχαμε πάρει την πρώτη θέση. Υπάρχει στο YouTube, να ξέρεις, η εκπομπή αυτή, ναι. Το γύρισμα δηλαδή του επεισοδίου, μπράβο, ακριβώς, κόλλησα, του επεισοδίου αυτού λοιπόν υπάρχει στο YouTube που μπορεί ο κόσμος να μπει και να το δει. Και να με δει και σε δράση και σε αυτό το παιχνίδι που, να σου πω Θοδωρή, να σου πω πολυχρόνη, ότι καταλήγουμε τώρα σε ό,τι βάζω στόχο το καταφέρνω, και να σου πω ότι έτσι και συναισθηματικά, ότι αυτό το κομμάτι τότε, μιας και το θίξαμε, αυτά τα χρήματα τότε που πήρα με βοήθησαν και πολύ για να ανοίξω και τη σχολή μου, τη σχολή χορού.
7: Α, μάλιστα.
8: Ναι, βέβαια.
7: Ο χορός τώρα ήταν κάτι, άνοιξες τη σχολή χορού, σημαίνει ότι με το χορό ήδη ασχολιώσουν.
8: Ναι, ασχολιόμουν, είχα σπουδάσει ήδη χορό, είχα πάρει τα πτυχία μου και δούλευα σε σχολή τότε σαν υπάλληλος.
7: Μήπως η κίνηση αυτή δηλαδή που σου προσφέρει ο χορός είναι ο εθέρας, να το πω έτσι, που ενώνει όλα αυτά τα αθλήματα και μπορείς και έχεις μια επιτυχία.
8: Ναι, και πολλοί με έχουν ερωτήσει και πολλοί τι αγαπάς, έχεις κάνει τόσα πράγματα, τι αγαπάς τελικά περισσότερο από όλα. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ότι ο χορός είναι η βάση. Φαντάσου τότε στην εθνική ομάδα στο box που είχε έρθει ο Μαχραπιάν, ο ομοσπονδιακός προπονητής μας, να αναλάβει την εθνική ομάδα, τη γυναικεία. Όταν με είδε λοιπόν στην προπόνηση να κάνω βηματάκια και να παίζω, ήρθε και με ρώτησε με το μεταφραστή δίπλα αν κάνω χορό. Ήταν απίστευτο, μου λέει, έχεις φοβερή κίνηση στα πόδια σου, γιατί με είχε βοηθήσει ο χορός. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι αυτή η βάση που έχω από το χορό με έχει βοηθήσει σε αρκετά πράγματα, στην κινησιολογία θα έλεγα, έτσι.
7: Κοίταξε, υπάρχουν αθλήματα όπως είναι, ας πούμε, για παράδειγμα το μπάσκετ, που παίζεται σε ένα μικρό σχετικά χώρο, είναι κλειστός, ή από τη μια μπασκέτα στην άλλη είναι πόσα, 20 μέτρα πόσα είναι, και σε αυτό το κλειστό χώρο οι κινήσεις που κάνεις στα τερέν προφανώς είναι κινήσεις χορευτικές, αν δεν έχεις την κίνηση μέσα σου. Γι' αυτό ας πούμε οι μαύροι πετυχαίνουν, γιατί έχουν όλοι οι Αφρικανοί μέσα την κίνηση, γεννιόνται με αυτό. Το ίδιο ισχύει και έτσι, δηλαδή θεωρώ ότι κάποιος, ανέφερα τον μπάσκετ, θα μπορούσε να λέμε και το τένις, θα μπορούσαμε να λέμε και τη σκοποβολή, γιατί όχι. Ίσως θα πρέπει να μαθαίνουν χορό πρώτα για να μπορούν να στέκονται, ας πούμε, με αξιοπρέπεια, να δίνουν το κάτι παραπάνω σε αυτά τα αθλήματα.
8: Μα πολυχρόνιο μου ο χορός είναι ζωή, είναι μέσα από τη ζωή. Τώρα σε κάποιο ψυχολόγο να πας, θα σε συμβουλέψει να κάνεις χορό. Ένα άτομο με ειδικές ανάγκες, επειδή ασχολούμαι και με άτομα με ειδικές ανάγκες στη δουλειά μου, στο χορό. Ναι, βέβαια, θα προτείνουν οι ψυχολόγοι κατευθείαν ασχολήσουν με το χορό.
7: Η σχολή χορού που είναι, Ελένη? Γιατί δεν είναι θέμα διαφήμιση, πρέπει να τα λέμε αυτά. Γιατί κάποιος θέλει να σε επισκεφθεί για όλα αυτά. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για ένα χορό να χορέψουμε τσάμικο, ας πούμε, να μάθουμε τους παροδιασιακούς χορούς. Αντιλαμβάνουμε ότι και αυτούς μπορείς να τους πεις, ή ξέρω εγώ, Λάτιν και τα λοιπά. Αυτά που συνήθως μαθαίνουμε, ξέρεις, σε συλλόγους και τα λοιπά, να χορεύουμε ένα τσάμικο, ένα καλαματιανό, τέλος πάντων, ή το ζεμπέκικο με τις 30 ή 50 φιγούρες και πάει λέγοντας. ναι. Σημασία έχει να μαθαίνει χορό, μέσα από το χορό δηλαδή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ, να μαθαίνεις μια κινησιολογία δηλαδή που θα σε βοηθάει στην ίδια σου την καθημερινότητα, να έχεις μια ευεξία.
8: Ναι. 2004-2026. Το 2004 είχα πάει στο Fort Boyard, όπως είπα και πριν. Έτσι λοιπόν το 2004 άνοιξα τη σχολή μου, 22 χρόνια λειτουργίας. Είναι στην Αγίου Νικολάου, στο ύψος της Αγίου Νικολάου, ανάμεσα Κολοκοτρώνη και Κανακάρι. Είμαι 22 χρόνια, όπως σου είπα, στο επάγγελμα αυτό, και τα είδη που κάνω, για να μην αρχίζω να λέω όλα τα είδη Λάτιν, ένα αέρια ακροβατικά.
7: Μας ενδιαφέρουμε το διαφορετικό.
8: Πάντα, ναι. Τα πάντα εκτός από μπαλέτο.
7: Μάλιστα.
8: Δηλαδή δεν είναι μια σχολή για μπαλέτο, είναι μια σχολή που ασχολείται με τους Latin χορούς, με τα ένα αέρια ακροβατικά, με το Oriental, παιδικά τμήματα, μουσικοκινητική, σύγχρονος χορός, hip-hop. Αυτά τα είδη, δηλαδή τα πιο μοντέρνα, και φυσικά έχουμε και τους ελληνικούς χορούς που μπορεί κάποιος να ασχοληθεί ή να μάθει και ζεμπέκικο όπως ανέφερες, ή ακόμα να κάνει και μια χορογραφία για το γάμο του, ή να μάθει σε ιδιωτικό μάθημα να μάθει κάποιο ζεμπέκικο.
7: Και με τα άτομα με ειδικές ανάγκες τι ακριβώς γίνεται εκεί?
8: Με τα άτομα με ειδικές ανάγκες έχω μια ιδιαίτερη επαφή, έτσι, και συναισθηματική. Μου αρέσει πάρα πολύ να βοηθάω. Έχω κάνει στο παρελθόν κατασκηνώσεις, λέγονται, στην Αθήνα, η οποία εκεί πηγαίνουν άτομα με ειδικές ανάγκες, είσαι μαζί τους για 2 εβδομάδες και έχεις κάποιο από τα παιδιά αυτά που σου έχουν αναθέσει οι υπεύθυνοι, και είναι σαν να είσαι γονιός.
7: Μάλιστα.
8: Έτσι λοιπόν τότε στην Κερατέα που το έκανα αυτή την κίνηση, να πάω σε μια τέτοια κατασκήνωση και να είμαι γονιός σε ένα παιδάκι που ήταν παραπληγικό και νοητικά καθυστερημένο, και να είμαι η μαμά του για 2 εβδομάδες. Πόση δύναμη σου δίνει κάτι τέτοιο να κάνεις στη ζωή σου, και πώς βλέπεις τον κόσμο γύρω σου μετά από αυτό και μετά από όλη αυτή τη βοήθεια και αυτή την προσφορά σου. Έτσι αυτή μου την κίνηση, ήθελα σχολή να κάνω το, δηλαδή να βοηθήσω με ειδικές ανάγκες. Είναι σύνδρομο Down, έχω μία μαθήτρια η οποία έχει σύνδρομο Down, την Παναγιώτα, και την έχω μαθήτρια 14 χρόνια.
7: Έλα.
8: Πολυχρόνια.
7: Μπράβο.
8: Ναι, είναι απίστευτο.
7: Αυτά εγώ δεν τα ήξερα, τώρα τα ακούω, έτσι. Αλλά ήξερα, αυτό δεν το είχα ακούσει.
8: Ναι, ναι. Είναι αρκετά. Όλο κάτι θα κάνω στη ζωή μου.
7: Ναι, και έχεις και το kite, γιατί τελειώνει και ο χρόνος, ναι. Θα το πω και αυτό. Α, και πάλι, ναι. Πώς βρέθηκες, Χριστιανή μου, λόγω από τα εναέρια που κάνεις εκεί, ναι. με το χορό.
8: Ναι, κοίταξε να δεις.
7: Εκεί πώς πετάς, δηλαδή, πετάς, ναι. Στην ουσία.
8: Πετάω, ό,τι είναι διαφορετικό, εμένα μου αρέσει να το κάνω. Ό,τι σου ανεβάζει την αδρεναλίνη, ό,τι είναι ξεχωριστό.
7: Ναι, αλλά είσαι εκπαιδεύτρια, δεν πας εκεί απλά, ναι. Να κάνεις όπως
8: άλλοι. Ναι, κοίταξε. Έχω κάνει πράγματα που αγαπάω, τα έχω φτάσει και τα έχω τερματίσει. Έτσι λοιπόν και στη Σκοπολή, αλλά δεν θα θέλω. Εκπαιδεύτρια. Ενώ έχω κάνει την εκπαίδευση για να είμαι εκπαιδεύτρια, το Μίσια, ναι. Αλλά το έχω κάνει μόνο και μόνο για να γνωρίσω κάποια πράγματα που ήθελα και εγώ να εξελιχθώ.
7: Μάλιστα.
8: Θα ήθελα λοιπόν να είμαι εκπαιδεύτρια για την ώρα σε αυτό. Το kite λοιπόν, όταν το ξεκίνησα για προσωπική μου ευχαρίστηση, γιατί εντυπωσιαστικά και ξεκίνησα, έμαθα πολύ γρήγορα, μου άρεσε πάρα πολύ. Και έτσι λοιπόν τότε μου είπαν τα παιδιά, μου προτείνανε, μην ξεκινάς να κάνεις και μαθήματα. Έτσι λοιπόν και εκεί πήγα, έκανα το πτυχίο μου, τέλος πάντων, έτσι ώστε να πάρω μια πιστοποίηση για να μπορώ να διδάσκω νόμιμα, που είναι η ICAO, η International Kiteboarding Organization. Και άρχισα λοιπόν να διδάσκω και εκεί, γιατί μου άρεσε. Μου άρεσε πάρα πολύ να διδάσκω.
7: Άρα,
8: και γενικά
7: λοιπόν,
8: μου αρέσει πολύ η μεταδοτικότητα.
7: Αυτό που προκύπτει είναι το εξής, ότι όταν ο άνθρωπος κάνει κάτι που το αγαπάει,
8: ναι,
7: δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά η επιτυχία.
8: Έτσι. Πολύ σωστά με κάλυψες.
7: Εγώ θα ήθελα όμως να μετά από ίσως λίγο καιρό να, ναι, γιατί έχω κάνει διάφορα προγράμματα στην εκπομπή, να έρθεις από εδώ για, ναι, να κουβεντιάζουμε αυτά διαζώσεις και να το γυρίζουμε και λίγο στο βίντεο, γιατί είναι λίγο διαφορετικό όταν υπάρχει το βίντεο από την, ξέρεις, την ακρόαση, την,
8: ναι, ναι,
7: έτσι, λίγο χωρίς είναι διαφορετικά να σε βλέπουν,
8: ναι,
7: και διαφορετικά να ακούνε,
8: ναι,
7: και μάλιστα να κάθεται κάποιος να ακούει, ξέρω εγώ, 25 λεπτά τώρα είναι λίγο βάρβαρο, αλλά,
8: ναι, ναι,
7: ενώ άμα το βλέπει σε παρασύρει και θα πρέπει να τα κουβεντιάσουμε αυτά, είναι πάντα όλα αυτά πολύ ενδιαφέροντα που μας είπες. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα τι έχει γίνει. Από μια διάκριση έχουν αναδυθεί 1000 πράγματα. Για την έλεγε η Ανδρεοπούλου. Ε? Πραγματικά δηλαδή. Δεν ξέρω ποιο είναι πιο ενδιαφέρον από όλα όσα έχουμε κουβεντιάσει, αλλά είναι αρκετά.
8: Ναι, ναι, και κάθε φορά θα ανακαλύπτεις και κάτι άλλο. Έτσι, έτσι, έτσι είναι.
7: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Έτσι, η ευχαρίστηση δική μας. Μην αρχίσουμε τώρα ο ένας ο άλλος. Αλλά εντάξει, ναι, είναι σημαντικό, γιατί πρέπει να ξέρεις κάτι. Μέσα σε αυτή τη μαυρίλα που, ναι, είμαστε συνέχεια εδώ στο ραδιόφωνο και λέμε διάφορα εκεί πέρα που συνήθως απογοητεύουν τον κόσμο, τον κάνουν να στεναχωριέται κτλ. Το να, ναι, βρίσκεις και νότες αισιοδοξίας και βήματα που τέλος πάντων μπορεί να σε πηγαίνουν και κάπου αλλού καλύτερα. Εντάξει, είναι θετικό. Γι' αυτό, ναι, λοιπόν, σε ευχαριστούμε όχι μόνο για τη συνέντευξη, αλλά για όλη αυτή την αισιοδοξία που προσέφερες.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πραγματικά πάρα πολύ και ανυπομονώ για την επόμενη φορά.
7: Έγινε.
8: Που θα ξανασυζητήσουμε.
7: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε.
8: Ευχαριστώ. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
7: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κλείνουμε κατεπηγόντως, διότι εδώ η Ιόνη έχει, δεν ξέρω τι κάνει, εδώ πέρα έχει τρελαθεί τελείως με τα νοήματα. Εμείς σας ευχόμαστε ένα καλό Σαββατοκύριακο από την Ιόνη Μαυροθαλασσίτη που είναι στον ήχο, το Θεοίδη Πολυχρόνη στο μικρόφωνο. Να έχετε, όπως είπα, ένα καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 1.
9: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
10: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
11: Ειδήσεις. Με πωλήσεις στρατιωτικού υλικού αλλά και συμφωνίες για αμυντικό εξοπλισμό ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων. Οι δύο κυβερνήσεις σε κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε χθες το βράδυ δεσμεύτηκαν να εμβαθύνουν τις αμυντικές σχέσεις διερευνώντας μελλοντικές ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών στον τομέα των καινοτόμων τεχνολογιών. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών απέφυγε να πάρει θέση δημόσια για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, σημειώνοντας με νόημα ότι καλύτερα κάποια πράγματα να μην αποτελούν αντικείμενο σε συνεντεύξεις τύπου. Ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο προτίμησε επίσης να μην απαντήσει για ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας, όπως η γεώτρηση της Exxon Mobil, οι έρευνες νότια της Κρήτης και τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης με Κύπρο, Αίγυπτο και Ισραήλ. Ξεκίνησε την ομιλία του με μια οδή στην αρχαία Ελλάδα για να καταλήξει στο μανιφέστο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος του America's First, πρώτα η Αμερική. Από την Πνίκα, με τον Παρθενώνα στο φόντο και τον ήλιο να δει, ο Μάρκο Ρούμπιο μίλησε για το μέλλον της Δύσης, επιστρέφοντας στο αρχαιοελληνικό παρελθόν της. Ωστόσο, η προειδοποίηση για την παρακμή της Δύσης και οι φιλοδοξίες του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών βρίσκονται από χθες το απόγευμα στο επίκεντρο των διεθνών δημοσιευμάτων. Η ΔΕΗ εικόνα από την πνίκα κάνει το γύρο του πλανήτη. Τα μεγαλύτερα ξένα δίκτυα αναζήτησαν αυτή τη φορά εκτός του συμβολισμού την πολιτική ουσία στην υπεράσπιση της εθνικής ισχύος αλλά και το μήνυμα προς τους Ευρωπαίους συμμάχους. Άλλα μέσα προβάλλουν το κάλεσμα του Μάρκο Ρούμπιο για δυτική ανασύνταξη αλλά προβάλλουν τη φράση «χωρίς απολογίες επιδίωξη εθνικής ισχύος», συνδέοντας την επίκληση της αρχαίας Ελλάδος με τις σημερινές αμερικανικές προτεραιότητες. Σημειώνεται ότι στην ομιλία Ρούμπιο, στην Πνίκα, με τον Παρθενώνα να φαντάζει στο ηλιοβασίλευμα, παρακολούθησαν 250 εκατομμύρια ακόλουθοι του ιστότοπου του Έλον Μάσκ που τη μετέδιδε ολόκληρη ζωντανά. Πάντως την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επενδύει επικοινωνιακά στην επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής στέλνει σαφή μηνύματα για πιο πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, υπενθυμίζοντας την πολιτική που ο ίδιος εφάρμοσε με την υπογραφή στρατηγικής εταιρικής σχέσης με την Κίνα. Πραγματοποιώντας ομιλία σε εκδήλωση που οργάνωσε η Κινέζικη Πρεσβεία, ο κύριος Καραμαλής τόνισε ότι το αναδυόμενο πολυπολικό σύστημα επιβάλλει την άσκηση μιας πιο σύνθετης και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής απαλλαγμένης από τις άκαμπτες διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος. Ο πρώην Πρωθυπουργός, θέλοντας να στείλει τα δικά του μηνύματα προς το Μαξίμου, τόνισε χαρακτηριστικά: «Η στρατηγική σχέση που εγκαινιάσαμε με την Κίνα πριν από 20 χρόνια υπήρξε πρωτοποριακή και απέφερε πράγματι αμοιβαία ωφέλη και για τις δύο πλευρές. Εναπόκειται σε εμάς», είπε ο κ. Καραμαλής, «να ενισχύσουμε τη δυναμική και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες συνεργασίας με την Κίνα που πιστεύω ότι διανοίγονται στο μέλλον». Τη μεταβίβαση των μετοχών που διαθέτει ο Δήμος Πατρέων στην εταιρεία αυτοκινητοδρόμιο Πάτρας ΑΕ ενέκρινε χθες κατά τη συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Πατρών. Ο Δήμος θα ανασημειωθεί κατέχει συνολικά 10.800 μετοχές συνολικής αξίας 253.263 ευρώ και τιμή αναμετοχή 23.45 ευρώ. Σημειώνεται ότι στο επίκεντρο βρίσκεται η προσπάθεια συγκέντρωσης τουλάχιστον το 85% των μετοχών, κάτι που αποτελεί βασική προϋπόθεση που έχει θέσει ο επιχειρηματίας Μάριος Ηλιόπουλος προκειμένου να προχωρήσει η εξαγορά και η επένδυση που σχεδιάζει. 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα είναι ο ποινικός απολογισμός για την υπόθεση απάτης στον ΕΦΚΑ με κατηγορούμενο τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του και 6 ακόμα πρόσωπα. Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας άσκησε εναντίον τους ποινική δίωξη για αδικήματα όπως διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση, απάτη και συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, νομοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση κατ' επάγγελμα και μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Αυτό το τελευταίο είναι το πλημέλημα.
9: Καιρός.
11: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς από νότιο-ανατολικούς σε βόρειο-δυτικούς 2 με 3 μποφόρ.
1: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια θα σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
12: Μινά, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
13: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
9: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
13: Οπτικά Γιάννης The Legos.
9: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
13: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
9: Οπτικά Γιάννης The Legos.
13: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
9: Τηλέφωνο 2610-313-388.
13: Οπτικά Γιάννης The Legos. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
14: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
15: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Και να πει είμαστε το προτεκτοράτο σας. Αυτό κάνανε. Αυτό κάνανε. Γι' αυτό το λόγο βγάλανε και στη φόρα δύο θέματα. Εγώ θα συνεχίσω να σας εξηγώ για ποιο λόγο σας ρίχνουν στάχτη στα μάτια. Θα συνεχίσω να σας εξηγώ για ποιο λόγο βγάζουνε συγκεκριμένα θέματα την κατάλληλη στιγμή, ενώ θα έπρεπε να ενημερώνεστε για το τι ακριβώς συμβαίνει με τα δισεκατομμύρια. Πρώτο θέμα, αυτός ο Φίλιππος Καμπούρης, τον οποίο συλλάβανε, έκανε δηλώσεις και έγινε ο κακός χαμός. Δεύτερο θέμα τώρα, η Βύση με τον Καρβέλα, που μαλώνουν μεταξύ τους γιατί δεν έκατσε στα VIP και γιατί θέλει τα πνευματικά δικαιώματα και γιατί της έγραψε τραγούδια και γιατί δεν του δώσε λεφτά. Έχει έρθει στην Ελλάδα ο επικεφαλής του State Department, ο Μάρκο Ρούμπιο, και δεν σας έχουν πει τι συμφώνησε η κυβέρνηση. Δεν σας έχουν πει πόσα λεφτά θα δώσουμε. Δεν σας έχουν πει τι θα αγοράσουμε. Τι συζητήσανε, πώς το συζητήσανε. Μόνο επιφανειακή ενημέρωση. Ασχοληθείτε εσείς με τον Καρβέλα και τη Βύση, που άμα βάψεις τις Βύσεις τα μαλλιά άσπρα, δεν θα ξέρεις ποιος είναι ποιος. Θα μπερδεύεσαι. Ο Μάρκο Ρούμπιο λοιπόν, θέλω να ξέρετε ότι γεννήθηκε από Κουβανούς γονείς, οι οποίοι μετακόμισαν στην Κούβα, από την Κούβα στο Μαϊάμι. Όλα αυτά 3 χρόνια πριν πέσει ο δικτάτορας Φουλχένσιο Μπατίστα. Και όχι με την ανάληψη της εξουσίας από το Φιντέλ, όπως ψευδώς ισχυρίζεται ο Ρούμπιο. Γιατί λένε ότι οι Κουβανοί που ήρθαν τότε, που πήγαν τότε στο Μαϊάμι, ήταν ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη Λατινική Αμερική και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Για ποιο λόγο όμως ήταν συνδετική κρίκη? Φήμες λένε ότι ήταν συνδετική κρίκη για το εμπόριο κοκαίνης. Φυσικά δεν έχω στα χέρια μου αποδεικτικά στοιχεία, αλλά έτσι έλεγε ο κόσμος. Ότι είχε σχέσεις η Κούβα με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για το εμπόριο κοκαίνης. Και φυσικά λίγο μετά στο Μαϊάμι, πρέπει να πούμε ότι από τη στιγμή που πήγαν οι Κουβανοί, η εγκληματικότητα έφτασε από το μονοψήφιο που ήτανε σε κάτι ποσοστά 40, 50 και 60%. Μήπως να εξετάσουμε τι έχει αναφερθεί γενικά για όλους αυτούς, για τις οικογένειες που ήταν εμπλεγμένες με ναρκωτικά, με διάφορα περίεργα, γιατί έχουμε ακούσει και για κάτι γαμπρούς που τελικά συνελήφθησαν για εμπόριο ναρκωτικών. Για 60-70 εκατομμύρια δολάρια που του απέδιδαν ότι είχε και δεν βρέθηκαν ποτέ.

0: Και λέγατε εκεί στο Focus FM, οι ψεκασμένοι, οι συνωμοσιολόγοι που δίναμε αγώνα δίπλα στους γονείς, και όταν θα αποκαλυφθεί η αλήθεια θα ξανακρυφτείτε στις τρύπες σας, γιατί είστε πραγματικά παρορμητικοί ανεγκέφαλοι. Παρορμητικοί ανεγκέφαλοι. Αυτό είστε. Οι περισσότεροι που βρίζετε, χωρίς να ξέρετε. Χωρίς να έχετε κάμψει αυτοί. Γιατί ξυπνάτε, πίνετε το καφεδάκι σας και καλά κάνετε, πηγαίνετε στη δουλειά σας και το απόγευμα, χωρίς να έχετε ενημερωθεί σωστά, χωρίς να έχετε ψαχτεί, χωρίς να έχετε μιλήσει με τα σωστά άτομα, βρίζετε όποιον λέει κάτι διαφορετικό που εσείς δεν μπορείτε να καταλάβετε. Δεν βγάζαμε εδώ την ομάδα Ανούμπης που τους εκδικούνται τώρα. Δεν βγάζουμε εδώ αυτόπτες μάρτυρες οι οποίοι λένε ότι υπήρχαν χημικά. Δεν βγάλαμε την κοπέλα η οποία έλεγε ότι ανέπνεε και κεγότανε το αναπνευστικό της σύστημα. Δεν τα ακούτε όλα αυτά? Δεν βγάλαμε την κυρία Ελένη, την κυρία Βασιλική, την κυρία Γεωργία που ήταν στα τρένα, τον κύριο Χούπα που μας είπε ότι πήρε τα πράγματα της κόρης του και ήταν βουτυγμένα σε χημικά? Τι είναι όλα αυτά, ψέματα? Δηλαδή λένε ψέματα οι συγγενείς, λένε ψέματα οι αυτόπτες μάρτυρες και λέει αλήθεια ο Μητσοτάκης και τα τρολάκια του στο διαδίκτυο? Ε, και εσείς πιστεύετε αυτούς? Βάλε να ακούσουμε λίγο τους συγγενείς. Βάλε να ακούσουμε λίγο εδώ πέρα τι είπανε στα δικαστήρια, να τους δώσουμε βήμα κι αυτούς. Βάλε.
1: Χριστόφορος Άγγελος Κωνσταντινίδης, γιος Βασιλικής Φλωρού. Ήρθαμε σήμερα να δώσουμε τη δικιά μας κατάθεση. Δηλώσαμε κάποια πράγματα τα οποία δεν είχαν ακουστεί για την ομάδα Ανούμπης, η οποία 24 ώρες μετά το συμβάν έστειλε mail να πάει να βοηθήσει χωρίς κανένα κέρδος. Τις αρνήθηκαν αυτής της ομάδας, ούτε καν γραπτός, τηλεφωνικά της είπανε όχι. Αυτή η ομάδα 9 μήνες μετά στο Βαθασία Κουλούρι βρήκε 150 οστά πέρα από τα προσωπικά αντικείμενα των ανθρώπων που ήταν στο τρένο. 14 μήνες μετά βρήκε κι άλλα οστά στην τοποθεσία Πηγάδια και μας έδειξε ότι όλο αυτό με το μπάζωμα που μας λέγανε ότι είναι όλα καθαρά και είναι όλα εντάξει, δεν ισχύει. Πήραν τους ανθρώπους σαν σκουπίδια και τους πετάξανε σε τοποθεσίες όπου να είναι, οπότε σαν να ήταν τίποτα, σαν τα παλιοσίδερα.
0: Και αυτό ψέματα είναι. Και αυτό ψέματα. Βάλετε και το επόμενο.
2: Μας σκότωσαν τα συμφέροντα, η διαφθορά και η διαπλοκή. Αυτό ήρθα σήμερα να πω στο δικαστήριο. Η Αναστασούλα με καθοδηγεί, μου μιλάει και μου λέει ότι πρέπει να αλλάξουμε όλο αυτό το κύκλο της παρανομίας, της διαφθοράς, ώστε να μην ξαναζήσει κανείς, κανένα παιδί, κανένας γονιός, να μην ξανακλάψει για κάτι τέτοιο ή για κάτι παρόμοιο σαν αυτό που ζήσαμε εμείς, σαν αυτό που έγινε στα Τέμπη. Έθεσα εν όψη του δικαστηρίου με απόλυτο σεβασμό και στο δικαστήριο και στους θεσμούς αυτά που όλα αυτά τα χρόνια, τα 3,5 χρόνια

0: Το είπε ο κύριος Παπαγγελής. Μας την σκότωσαν τα συμφέροντα, η διαφθορά και η διαπλοκή. Ολόσωστος. Ολόσωστος. Ποιος τον ακούει όμως? Τον ακούει κανένας? Γιατί οι εισαγγελείς πετάνε χαρταετό. Δεν λένε τίποτα. Είδατε σε κάνα καναλάκι από αυτά τα μεγάλα της λίστας Πέτσα να μιλάνε για την ομάδα Ανούβης? Να μιλάνε για το σκύλο τον Νέκο που του ρίξανε φόλα? Να λένε ότι βρήκανε τα οστά πεταμένα? Ξέρετε, αυτή την ομάδα την ίδρυσε ένας άντρας της ΕΜΑΚ που τον είχαν διώξει επειδή δεν έκανε το εμβόλιο.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος, γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε. Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Ρουβις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
7: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακετό? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
8: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
7: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
8: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
7: Εστιατόριο Express, Γούναρη 66.
9: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94FM.
10: Σε συνάντησα στο δρόμο και μου κάρφωσε στον νόμο. Σα σκοτάδι σαν λεπίδα, κάτι σαν φιλί.
0: 50 εκατομμύρια που θα βάλει, θα τα δανειστεί ο Ολυμπιακός και δεν θα τα επιστρέψει ποτέ. Και είναι κρίμα για τους εφοπλιστές και μάλιστα για τους δήθεν πετυχημένους. Γιατί να σου το πω ευθέως, θα μπορούσε ο κύριος Μαρινάκης, αντί να εμπλέκεται με όλα αυτά τα δάνεια, λεφτά έχει, να δημιουργήσει με δικά του χρήματα κάτι, όπως για παράδειγμα μια σειρά ελληνικών πολιτιστικών κέντρων στον κόσμο και στην Κίνα όπου κατασκευάζονται και τα περισσότερα ελληνικά πλοία, και να έμενε και το όνομά του εσαΐ στην ιστορία. Και είναι κι άλλη

0: εφοπλιστές που θα μπορούσαν να κάνουν διάφορα έργα. Φέρνω σαν παράδειγμα τον κύριο Μαρινάκη, γιατί μιλάμε για τον Ολυμπιακό. Και είναι πραγματικά κρίμα και για τους φιλάθλους και για τους οπαδούς του Ολυμπιακού, που όλος ο χώρος γύρω από το γήπεδο δεν έχει γίνει πάρκο. Και αυτό ισχύει και για τη Θεσσαλονίκη και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη και για τα περισσότερα γήπεδα που είναι μέσα στο τσιμέντο πνιγμένα. Χωρίς να έχουν ένα δεντράκι γύρω, χωρίς να έχουν δημιουργηθεί οι σωστές εγκαταστάσεις και για τις ακαδημίες. Είτε είναι τα παιδιά της Θεσσαλονίκης, είτε είναι τα παιδιά του Πειραιά, είτε είναι όποια παιδιά είναι. Να υπάρχει μια γεύση από τη φύση, από δέντρα, από δάσος, που πιθανότατα μπορεί και να μην γνωρίσουν ποτέ στη ζωή τους. Τι γίνεται όμως? Υπάρχει μια νομοθετική διάταξη για το γήπεδο του Ολυμπιακού. Ποιος έχει αναλάβει την ιστορία? Ο Σταύρος Παπασταύρου. Πού συναντάμε ξανά τον Σταύρο Παπασταύρου? Όταν είχαν πάει σε ένα πάρτι, σε μια βίλα, ο Παπασταύρου και ο Μπρατάκος, με κάτι πουρα και κάτι ουίσκι, και μετά τους είχαν ξυλώσει από την κυβέρνηση. Γιατί τους είχαν ξυλώσει τελικά από την κυβέρνηση και τελικά ο Παπασταύρου επέστρεψε? Για ποιο λόγο? Μήπως από εκεί ξεκίνησαν οι ρογμές στις οποίες τώρα προσπαθούν να βάλουν σοβά για να τα ξαναβρούνε όλοι αυτοί? Γιατί δεν συμφέρει κανέναν να είναι, κανέναν όταν λέω, κανέναν από όλους αυτούς. Δεν συμφέρει κανέναν από όλους αυτούς να είναι μαλωμένοι? Γιατί χθες διαβάσαμε το ότι υπήρξε μια συνάντηση στο Μαξίμου για τον Γεώργιο Καραϊσκάκης. Και δείχνει ότι η κυβέρνηση έχει φτερά, φτερά στα πόδια. Γιατί πρόκειται για ένα ζήτημα ειδικού ενδιαφέροντος. Μια χαρά βρήκανε τρόπο για την νομοθετική διάταξη που λύνει τα πολεοδομικά και τα υπόλοιπα φυσικά προβλήματα για την επέκταση του γηπέδου. Μια χαρά βρήκε λύση ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου με τα πουρα και τα ουίσια, που μία τον διώχνουν και μία τον επαναφέρουνε, για να κολλήσει το σίδερο στη βράση. Γιατί στη βράση κολλάει το σίδερο, λέγανε οι παλιοί. Έχει υπάρξει ή δεν έχει υπάρξει κατάθεση στη Βουλή για να γίνει αμέσως τις επόμενες μέρες, όπως πρέπει, η κοινοβουλευτική διαδικασία για να κερδίσουν αυτά που θέλουν συγκεκριμένοι εφοπλιστές και να ξαναχτιστούν σχέσεις? Τι έγινε, ο Μητσοτάκης μάλλον φοβάται? Τι φοβάται ο Μητσοτάκης και κάνει χατήρια? Τι φοβάται, ότι θα πάρει κάτω από 20% και τρέχει να τα βρει σε χρόνο τετέ με όλους αυτούς? Εδώ συναντήθηκε με το Μεϊμαράκι στο Μαξίμου και βγήκανε και φωτογραφία. Ποιος? Ο Μητσοτάκης με το Μεϊμαράκι. Θυμάστε τι είχε γίνει στις εσωκομματικές εκλογές, που συγκρούστηκαν και έβριζε ο Μεϊμαράκης στο Μητσοτάκη. Πριν 10 χρόνια. Τι έγινε, τα προσπεράζανε και αυτά, τα βρήκανε? Τι του έδωσε το Μεϊμαράκη ο Μητσοτάκης για να τα ξαναβρούνε? Τι του έδωσε και τα ξαναβρήκανε, μπορείτε να μου πείτε? Εγώ θυμάμαι που τον έβριζε ο Μεϊμαράκης. Γιατί τον έβριζε? Γιατί είχε πέσει το σύστημα στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας και εκεί που ήταν πρώτος, ξαφνικά όταν επανήλθε το σύστημα ήταν δεύτερος? Βάλε να ακούσουμε λίγο το Μεϊμαράκι που βγαίνει φωτογραφίες με το Μητσοτάκη στο Μαξίμου, τι έλεγε παλαιότερα. Βάλε λίγο.
1: Ότι στο σύνολό του σχεδόν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εκτιμούν ότι το κόμμα τους υπέστη σήμερα ένα σοβαρότατο πλήγμα. Η εκλογή νέου Προέδρου στη Νέα Δημοκρατία είναι αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά στον αέρα, καθώς δεν έχουμε τίποτε νεότερο για το πώς θα προχωρήσουν οι διαδικασίες. Και πολλοί είναι εκείνοι που τολμούν να πούν ότι το κόμμα βρίσκεται πλέον στον αέρα, βάζοντας πολλά ζητήματα που αφορούν ακόμη και στην ενότητά του. Στο εσωτερικό του κόμματος έχουν πάρει φωτιά και οι συζητήσεις που λένε ότι μπορεί ό,τι συνέβη σήμερα το πρωί με την μη εφαρμογή ουσιαστικά του λογισμικού να έγινε θελημένα και δείχνουν κάθε φορά προς μια διαφορετική κατεύθυνση. Τεταμένες είναι οι σχέσεις, θα σου έλεγα, και μεταξύ των τεσσάρων ανθυποψηφίων. Ενδεικτική είναι η συνομιλία που είχαν το πρωί ο κύριος Μεϊμαράκης με τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Είχε προηγηθεί οργισμένο τηλεφώνημα των δύο ανδρών λίγο μετά την αναβολή των εκλογών, στο οποίο έπεσαν και πολλά γαλλικά από την πλευρά Μεϊμαράκη. Άντε και
3: δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα.
2: Από την πλευρά Μεϊμαράκη. Άντε και
3: δεν μπορούσαμε.
2: Γαλλικά από την πλευρά Μεϊμαράκη. Άντε και
3: δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα στα κομπιούτερ, έπεφτε συνέχεια. Ο κόσμος είχε αρχίσει να αγαναχτεί. Έγραψα στην κατάσταση τουλάχιστον 5 άτομα, τα οποία είχαν ήδη καταβάλει και το αντίτιμο τα 3 ευρώ. Στη συνέχεια κάποιοι τα ζήτησαν πίσω.
4: Η οργή και η αγανάκτηση πάντως των χιλιάδων πολιτών που έσπευσαν από νωρίς το πρωί να ψηφίσουν ήταν δικαιολογημένοι.
5: Μεγάλη απογοήτευση. Οι υπεύθυνοι που τη διοργανώσαν τις εκλογές αυτές δεν είναι ικανοί να κυβερνήσουν το κράτος. Ας πάνε σπίτι τους.
6: Και δεν θέλει να αναλάβει τις ευθύνες της.
7: Απαράδεκτο δεν είναι. Όλος ο κόσμος άφησε την Κυριακή και ήρθε εδώ. Τώρα πάει, φεύγουμε.
8: Δεν θα βγει πρόεδρος δηλαδή.
9: Όχι.
8: Να βγω εγώ τότε.
0: Βρε, τι συμπτώσεις. Να πέφτει το σύστημα και από εκεί που είναι δεύτερος ο Μητσοτάκης ξαφνικά να βγαίνει πρώτος και να τον βρίζει με γαλλική προφορά ο Μεϊμαράκης. Βρε, δεν είναι τίποτα τυχαίο. Εν τω μεταξύ γίνεται της πόπης, της ποπάρας γίνεται. Και θα σας πω γιατί. Διότι υπάρχει εταιρεία στην οποία συμμετέχει τόσο ο σύζυγος της Ελεονόρας Μελέτη, όσο και η ίδια, και υπογράφουν συμβάσεις με το δημόσιο, ενώ η δεύτερη, από όσο γνωρίζετε, είναι και ενεργεία ευρωβουλευτής. Και μάλιστα, στην τελευταία σύμβαση που υπέγραψαν 14/7 το 2026, πήραν μόνο για μία μέρα το ποσό των 26.000 ευρώ. Πώς σας φαίνεται? Για μία μέρα 26.000 να παίρνουν. Έχετε πάρει εσείς ποτέ σε μία μέρα 26.000? Ήρεμα ρωτάω. Εδώ θα μου πεις ο Μάρκο Ρούμπιο ήρθε για μία μέρα και θα πάρει 4 δισεκατομμύρια. 4 δισεκατομμύρια δολάρια θα δώσουμε για όπλα. Γιατί? Για να μας πούνε βρείτε τα με την Τουρκία. 4 δισεκατομμύρια δολάρια με μία επίσκεψη. Και η Γκίλφολ δίπλα να βγαίνει φωτογραφίες. Και κάθεστε εσείς και πιστεύετε το Σαμαρά και το Μητσοτάκη και τον Καραμαλή και τους Νεοδημοκράτες. Καλά, για τις εφημερίδες δεν θα σχολιάσω κάτι. Κάτι παπαχελάδες που κάθονται όλη μέρα και γράφουν θετικά σχόλια. Έγραψε στην εφημερίδα, τώρα άκου τίτλο, Μάρκο Ρούμπιο, δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, γράφει. Για πες μας, αδερφέ, άμα γίνει τελικά, θα φταίσαι εσύ που γράφεις αυτά που γράφεις. Γιατί τους υποστηρίζεις τόσο φανατικά? Συμμετέχεις στο πάρτι ή στο λόμπι? Περιμένεις μήπως την πολυθρόνα έξω από το γραφείο να σε δεχτούνε μέσα και να συζητήσετε? Γιατί από κάποια ντοκιμαντέρ που έχω δει, δικά σας, έχεις άριστες σχέσεις. Μήπως δέχεσαι και οδηγίες Και κατά πόσο στην Ελλάδα ο ποινικός κώδικας επιτρέπει. Να βγαίνουν δημοσιογράφοι και να λένε εσκεμμένα συγκεκριμένα πράγματα. Άλλο προβλέπει το λειτουργήμα. Αυτά τα ναζάκια σας είναι που μας φτάσανε εδώ που μας φτάσανε. Γιατί υπάρχουν εκεί πέρα έξω, γενικά και αόριστα μιλάω, πάρα πολλά πλυντήρια. Πάρα πολλά πλυντήρια. Τι κάνετε, ναζάκια, ναζάκια σαν τις γατούλες, μπας και σας χαϊδέψουνε οι ισχυρές δυνάμεις, μπας και δούνε ότι είστε καλά παιδιά και σας, άντε να μην το πω, μπας και δούνε ότι είστε καλά παιδιά και γράφετε καλά πράγματα, αυτό κάνετε ρε, δεν είναι φοβερό. Το ότι υπάρχουν άνθρωποι που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Γράφουν ό,τι γράφουνε για να τα δει κάποιος και να τους πει «Αχ, τι καλό παιδί είσαι, εσύ θα σε βοηθήσω». Ε,

0: πει ότι δεν ισχύει αυτό ή ότι δεν συμβαίνει αυτό. Έχει γίνει κάποιος έλεγχος? Ποιος έκλεισε τον deal της υπερκοστολόγησης? Ποιος έβαλε την τσίφρα του? Είναι απλά τα πράγματα. Έλα εδώ ρε μεγάλες, είπε, έβαλες την τσίφρα σου. Έκανες έρευνα αγοράς? Όχι. Εδώ στην Κύπρο τα παίρνανε 80 ευρώ. Εσύ πώς τα πήρες 300? Για ποιο λόγο? Έλα εδώ εσύ που τα πούλησες 300. Έλα εδώ. Ωραία. Έλεγχος. Για ποιο λόγο τα κοστολόγησες 300 ευρώ? Τα κάνει κανένας όλα αυτά? Κανένας. Δεν υπάρχουν ηλεκτρικοί φορείς. Δεν υπάρχουνε. Είμαστε μόνοι μας και καθόμαστε και βλέπουμε αυτό το φαγοπότι. Καθόμαστε και βλέπουμε αυτή τη σκηνή σαν θεατές, που μέσα σε όλα αυτά συμμετέχουν και αυτοί που θα έπρεπε από ό,τι φαίνεται να ελέγξουν. Παίρνουν μάλλον και αυτοί κανένα χαρτζηλικάκι. Και θα στηθεί όλο αυτό το ψηφιακό δίκτυο της ίδρευσης και θα το παραχωρήσουν σε ιδιώτη, στη ΓΕΚ Τέρνα, που έχει πάρει και μετοχές αρκετές. Ζάχαρη, Όλα καλά. Ποιος εκεί πέρα έξω δεν θα ήθελε να αναλάβει ένα στημένο ψηφιακό δίκτυο ίδρευσης και να βάζει ό,τι τιμές γουστάρει, όπως κάνανε και με το ρεύμα? Ποιος? Δώστε τη σε μένα τη δουλειά. Δώστε τη στον Γιώργο, στον Κώστα, στη Μαρία, στη Γεωργία εκεί πέρα έξω που ακούνε. Γιατί? Τι διαφορά έχουμε εμείς δηλαδή από τον πεθερό του Κεραπετρίτη? Τι διαφορά έχουμε εμείς από τον Περιστέρη και τον Μυτιλινέο και όλους αυτούς? Γιατί να αναλαμβάνουν δηλαδή όλα αυτά τα ιδιωτικά οι συγκεκριμένοι? Γιατί είναι φίλοι του Μητσοτάκη? Και στην τελική είναι αυτό που σχολιάζαμε χθες. Έχει βάλει κανένας από αυτό το κράτος που λέει ότι παλεύει για το εθνικό συμφέρον κάτω το αν το κράτος κέρδισε λεφτά και αν αυτά τα λεφτά τελικά θα τα κερδίσει ο ιδιώτης? Έχει υπάρξει έστω μία υπηρεσία κρατική, τους συντηρούμε όλους, που να βγει και ένα πρόσωπο ρε και να είπε ότι ξέρετε κάτι, κινδυνεύει η ασφάλεια του καταναλωτή, του Έλληνα καταναλωτή. Γιατί? Γιατί θα έχει 5-6 ανθρώπους που θα παρέχουν τα κυβικά νερού και δεν θα υπάρχει πλαφόν στην τιμή, όπως έγινε και με το ρεύμα. Τι δεν καταλαβαίνεις? Άρα τι θα γίνει? Θα στηθεί ένα καρτέλ για άλλη μια φορά, το οποίο θα βαράει κουτουλιές, όπως υπάρχει και στα καύσιμα αυτό, που η τιμή του βαρελιού ήταν η ίδια και εδώ στην Ελλάδα πουλούσαν διπλάσια. Και τι κάνουμε φίλοι? Καλά είμαστε? Καλησπέρα. Κάθεστε και μαλώνετε για τη Βύση και τον Καρβέλα όσο συμβαίνουν όλα αυτά. Αυτοί αυτό θέλουνε, να περάσει ο καιρός να υλοποιηθεί το σχέδιό τους. Καθίστε εσείς να ασχολείστε με τον Καρβέλα που βγαίνει στην τηλεόραση και αερίζεται. Καθίστε. Καθίστε εσείς να ασχοληθείτε με τα θέματα που προβάλλουν. Εχμαλωτίστηκε λέει Λύκος που επιτέθηκε στο δρομέα στο Κρυονέρι. Θα πάει λέει στη φυλακή ο Λύκος. Ναι, στη φυλακή πάει μόνο ο Λύκος. Δεν πάει κανένας άλλος. Και αυτοί που ήταν στη φυλακή δραπέτευσαν. Και βγαίνει ο Χρυσοχοΐδης στα κανάλια και κερδίζει. Και θα γυρίσει και θα επιστρέψει. Και θα γίνει ένα από τα δύο. Σώπαρε αδερφέ, τι μας είπες? Αλήθεια, τρομερή αλήθεια. Τρομερή αποκάλυψη. Ο Χρυσοχοΐδης έκανε τρομερή αποκάλυψη. Μας είπε ότι ή θα τον πιάσουνε ή θα επιστρέψει στη φυλακή. Γίνεται να γίνει κάτι άλλο? Δεν νομίζω. Τρομερή τοποθέτηση. Εδώ βγαίναν και παλαιότερα και βγαίνουν κάποιοι ακόμα και σας λένε δώστε μας λεφτά να σώσουμε την Ελλάδα. Σας το λένε και ευθέως. Ορίστε ο λογαριασμός μου. Πάρτε το λογαριασμό μου και δώστε μας λεφτά να σώσουμε την Ελλάδα. Αυτά σας λένε ρε. Αυτά σας λένε κάποιοι. και τρέχανε και βάζανε μονόευρα οι άλλοι. Βάζανε μονόευρα, ρε, στο λογαριασμό του αλουνού για να σώσει την Ελλάδα. Πού είναι, την έσωσε? Ή χάθηκαν τα μονόευρα? Πού είναι, ρε, όλοι αυτοί που σας λέγανε δώστε μας λεφτά να σώσουμε την Ελλάδα και τους δίνατε? Σώσανε την Ελλάδα. Ρε, δεν μπορώ να σας πιστέψω, αλλά αλήθεια. Είστε απίστευτοι. Απίστευτοι. Σας έχει ενημερώσει κανένας ότι για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή ιστορία πολίτες στέλνουν στα αστικά δικαστήρια πρωθυπουργό? Το κατάφερε και αυτό ο Μητσοτάκης. Να, ο άλλος με γράφει τώρα, θέλουμε να μάθουμε σε ποια φυλακή θα πάει ο Λύκος. Αυτό τον αφορά. Σε ποια φυλακή θα πάει ο Λύκος, αυτό θέλει να μάθει. Ρε, εδώ σου λέω, για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή ιστορία πολίτες στέλνουν στα αστικά δικαστήρια τον πρωθυπουργό της χώρας. Κατατέθηκε ομαδική αγωγή αποζημίωσης κατά του Μητσοτάκη. Ζητάνε 114 συμμετεχόντες 3,5 εκατομμύρια ευρώ ομαδική αγωγή. Γράφτηκε στην νομική ιστορία και αυτό το κεφάλαιο, το ότι πολίτες στράφηκαν κατά πρωθυπουργού με αγωγή αποζημίωσης και ομαδική μήνυση. Και δεν ισχύει η ασυλία, να το ξέρετε. Δεν ισχύει η ασυλία. Και βγαίνουν στις τηλεοράσεις κάτι μπαρμπάδες και σας λένε είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός τα τελευταία 2.000 χρόνια. Και τους πιστεύετε? Εδώ έβγαινε άλλος τηλεόραση και σας έλεγε ότι πρώτη φορά βρέχει, έτσι, τα τελευταία 16.000 χρόνια. Το έλεγαν αυτό στην ελληνική τηλεόραση και δεν βγήκε κάποιος να τους πει τι λέτε, ρε. Είστε σοβαροί? Έλεγε ο άλλος πρώτη φορά στα 16.000 χρόνια βρέχει έτσι. Εν τω μεταξύ έχουμε 2026. Πού ξέρεις εσύ, ρε αδερφέ, αν έχει ξαναβρέξει έτσι? Εδώ ακόμα δεν ξέρετε και καλά καλά πως γίνανε οι πυραμίδες. Ξέρεις αν έχει ξαναβρέξει έτσι? Και όμως το λέγανε, ρε παιδιά, στην τηλεόραση και αυτό. Τελευταία φορά έτσι έβρεξε πριν 16.000 χρόνια. Ένας τρελοεπιστήμονας εκεί τον βγάλανε σε ένα παράθυρο και μιλούσε. Γιατί? Για να δικαιολογήσει την κυβέρνηση, την ανίκανη, την ανεύθυνη που τα έχει αφήσει όλα στο έλεος του Θεού. Για να δικαιολογήσει τη Νέα Δημοκρατία που έχει μέσα 16 υπουργούς του σημειτικού Πασόκ. Και γιορτάζουν τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας όλοι αυτοί οι σημειτικοί. Ρε, είναι για να γελάς και να κλαις παράλληλα. Θα καταντήσουμε όλοι να έχουμε διπολική διαταραχή, να γελάμε και να κλαίμε με την κατάντια μας συγχρόνως. Πατούλη, πες αλεύρι. Πατούλη, πες αλεύρι. Το πόρισμα των ορκωτών λογιστών σε γυρεύει. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1:45, Γρηγόρης Ερέτης. Επανέρχομαι τη δεύτερη ώρα με τον κύριο Ιωάννη Αντωνόπουλο, τον καθηγητή ιστορίας, τον αγαπημένο καθηγητή ιστορίας. Να μάθουμε κάποια πραγματάκια. Τι λέει εδώ άλλος? Γρηγόρη, λέει, ο Μητσοτάκης έλεγε ότι σε 80 μέρες έκανε το γύρο του κόσμου. Το έχω αυτό το χητικό, περίμενε. Το έχω αδερφέ, το έχω. Όχι, με 150 ευρώ. Με 150 ευρώ έλεγε. Βάλε και θα σας πω τι γράφει. Τι γράφει ο ακρατής. Βάλ το λίγο το χητικό πριν κλείσουμε.
1: Εγώ πριν από 30 χρόνια, αποφυλώντας στο πανεπιστήμιο, έκανα το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Με δύο φίλους μου. Σας διαβεβαιώνω ότι θυμάμαι κάθε μέρα ακόμα από αυτό το ταξίδι. Αυτό για ένα νέο άνθρωπο έχει τεράστια, τεράστια αξία. Επανέρχομαι όμως τώρα στο...
2: Πριν επανέλθετε, θα πω στα σχόλια τώρα, μια και το συζητιάγαμε από κάτω. Τα γράφουν ωραία, τα λέτε, κύριε Πρόεδρε. Λεφτά δεν έχουμε να κάνουμε.
1: Μισό λεπτό. Αυτό που λέτε, καταρχάς, τα στοιχεία για τα ταξίδια δεν δείχνουν αυτό. Εμείς έχουμε προσπαθήσει να στηρίξουμε όσο γίνεται και το ζήτημα του κοινωνικού τουρισμού. Και τα 150 ευρώ τα οποία δώσαμε στους νέους και τα οποία λιδωρήθηκαν οι αδράσεις ταξιδιών και πολιτισμού, τα πήραν οι νέοι και ήταν μια μικρή.
0: Με 150 ευρώ γυρνάτε σε όλο τον κόσμο σε 80 μέρες, για πείτε μου, πρώτον. Και δεύτερον, τι γράφει ο ακροατής Θεός? Γρηγόρη λέει, ο Ριζάη πρέπει να έχει κάνει ήδη το γύρο του κόσμου σε ένα μήνα. Και ο Χρυσοχοίδης τον ψάχνει στον Ασπρόπυργο. Ρε τι τραβάμε. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι και επανέρχομαι, δεν φεύγει κανένας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Με πωλήσεις στρατιωτικού υλικού αλλά και συμφωνίες για αμυντικό εξοπλισμό ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων. Οι δύο κυβερνήσεις σε κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε χτες το βράδυ δεσμεύτηκαν να εμβαθύνουν τις αμυντικές σχέσεις διερευνώντας μελλοντικές ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών στον τομέα των καινοτόμων τεχνολογιών. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών απέφυγε να πάρει θέση δημόσια για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, σημειώνοντας με νόημα ότι καλύτερα κάποια πράγματα να μην αποτελούν αντικείμενο σε συνεντεύξεις τύπου. Ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο προτίμησε επίσης να μην απαντήσει για ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας, όπως η γεώτρηση της Exxon Mobil, οι έρευνες νότια της Κρήτης και τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης με Κύπρο, Αίγυπτο και Ισραήλ. Ξεκίνησε την ομιλία του με μια οδή στην αρχαία Ελλάδα για να καταλήξει στο μανιφέστο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος του America's First, πρώτα η Αμερική. Από την Πνίκα, με τον Παρθενώνα στο φόντο και τον ήλιο να διεί, ο Μάρκο Ρούμπιο μίλησε για το μέλλον της Δύσης, επιστρέφοντας στο αρχαιελληνικό παρελθόν της. Ωστόσο, η προειδοποίηση για την παρακμή της Δύσης και οι φιλοδοξίες του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών βρίσκονται από χθες το απόγευμα στο επίκεντρο των διεθνών δημοσιευμάτων. Η εικόνα από την Πνίκα κάνει το γύρο του πλανήτη. Τα μεγαλύτερα ξαναδίκτυα αναζήτησαν αυτή τη φορά εκτός του συμβολισμού την πολιτική ουσία στην υπεράσπιση της εθνικής ισχύως αλλά και το μήνυμα προς τους Ευρωπαίους συμμάχους. Άλλα μέσα προβάλλουν το κάλεσμα του Μάρκο Ρούμπιο για δυτική ανασύνταξη αλλά προβάλλουν τη φράση «χωρίς απολογίες επιδίωξη εθνικής ισχύως», συνδέοντας την επίκληση της αρχαίας Ελλάδος με τις σημερινές αμερικανικές προτεραιότητες. Ότι στην ομιλία Ρούμπιο, στην Πνίκα, με τον Παρθενώνα να φαντάζει στο ηλιοβασίλευμα, παρακολούθησαν 250 εκατομμύρια ακόλουθοι του ιστότοπου του Έλον Μάσκ που τη μετέδιδε ολόκληρη ζωντανά. Πάντως την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επενδύει επικοινωνιακά στην επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής θέλει σαφή μηνύματα για πιο πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, υπενθυμίζοντας την πολιτική που ο ίδιος εφάρμοσε με την υπογραφή στρατηγικής εταιρικής σχέσης με την Κίνα. Πραγματοποιώντας ομιλία σε εκδήλωση που οργάνωσε η Κινέζικη Πρεσβεία, ο κ. Καραμαλής τόνισε ότι το αναδυόμενο πολυπολικό σύστημα επιβάλλει την άσκηση μιας πιο σύνθετης και πολυδιάστατης της εξωτερικής πολιτικής, απαλλαγμένης από τις άκαμπτες διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος. Ο πρώην Πρωθυπουργός, θέλοντας να στείλει τα δικά του μηνύματα προς το Μαξίμου, τόνισε χαρακτηριστικά: «Η στρατηγική σχέση που εγκαινιάσαμε με την Κίνα πριν από 20 χρόνια υπήρξε πρωτοποριακή και απέφερε πραγματή αμοιβαία ωφέλη και για τις δύο πλευρές. Εναπόκειται σε εμάς», είπε ο κ. Καραμαλής, «να ενισχύσουμε τη δυναμική και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες συνεργασίας με την Κίνα που πιστεύω ότι διανοίγονται στο μέλλον». Τη μεταβίβαση των μετοχών που διαθέτει ο Δήμος Πατρέων στην εταιρεία αυτοκινητοδρόμιο Πάτρας ΑΕ ενέκρινε χθες κατά τη συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Πατρών. Ο Δήμος θα ανασημειωθεί κατέχει συνολικά 10.800 μετοχές συνολικής αξίας 253.263 ευρώ και τιμή αναμετοχή 23,45 ευρώ. Σημειώνεται ότι στο επίκεντρο βρίσκεται η προσπάθεια συγκέντρωσης τουλάχιστον το 85% των μετοχών, κάτι που αποτελεί βασική προϋπόθεση που έχει θέσει ο επιχειρηματίας Μάριος Ηλιόπουλος προκειμένου να προχωρήσει η εξαγορά και η επένδυση που σχεδιάζει. 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα είναι ο ποινικός απολογισμός για την υπόθεση απάτης στον ΕΦΚΑ με κατηγορούμενο τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του και 6 ακόμα πρόσωπα. Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας άσκησε εναντίον τους ποινική δίωξη για αδικήματα όπως διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση, απάτη και συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, νομοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση κατ' επάγγελμα και μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Αυτό το τελευταίο είναι το πλημέλημα.
2: Καιρός.
3: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς από νότιο-ανατολικούς σε βόρειο-δυτικούς 2 με 3 μποφόρ.
0: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
5: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώ του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, νουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώ του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
6: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια θα σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Άφπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
7: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
8: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
9: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
10: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
11: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
12: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
11: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
12: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
11: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
12: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
11: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
12: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
11: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
13: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
15: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
14: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
16: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
14: Μείνετε συντονισμένοι.
17: Ράδιο Γάμα 94 FM.
18: Έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό. 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία. Κοντά 1 εκατομμύριο στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα στο να κινδυνεύει βιολογικός, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι θα έλεγα πολύ, μάλλον προς το 8 θα δίνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. Και τότε, καθώς καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.

0: Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Ερέτη, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ιωάννη Αντωνόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Αντωνόπουλε.
1: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα στους εξαιρετικούς μας ακροατές.
0: Κύριε Αντωνόπουλε, θα ξεκινήσω με μια ερώτηση που πραγματικά θεωρώ ότι όλη η ραδιοφωνική παρέα περιμένει πώς και πώς να ακούσει την απάντηση. Από πότε η Ελλάδα δεν είναι πλέον ανεξάρτητη, από πότε δηλαδή είμαστε προτεκτοράτο?
1: Αυτή η ερώτηση και αυτή η απορία και βέβαια η κατάφαση αυτής της απορίας έχει ακουστεί πολλές φορές. Πολύ γρήγορα μέσα στην Ελληνική Επανάσταση η Ελλάδα άλλαξε χέρια από κατακτημένη από τους Οθωμανούς, έτσι, μέσα στην Ελληνική Επανάσταση, λόγω συνθήκων, συγκυριών, τώρα δεν χρειάζεται να πούμε σε λεπτομέρειες, αλλά και διαθέσεων ορισμένων παραγόντων της Επανάστασης, δηλαδή ορισμένων ηγετικών μορφών της Επανάστασης, η Ελλάδα πέρασε γρήγορα, πολύ γρήγορα, στα χέρια ενός άλλου κυρίαρχου που ήταν οι Ευρωπαϊκές Δυνάμεις Συμπεράσεις και κυρίως η Μεγάλη Βρετανία. Μεγάλη Βρετανία, διότι η Μεγάλη Βρετανία είχε και στόλο και βλέψεις γεωπολιτικές, το ανατολικό ζήτημα, είχε και χρήματα και με όλα αυτά κατάφερε να αποδιαιτήσει τη χώρα και να τη βάλει στο δικό της δρόμο. Έγιναν προσπάθειες κατά καιρούς από τον Όθωνα να ξεφύγει λίγο. Κάθε φορά προσπαθούσε να φύγει ο Όθωνας, αλλά και μεταγενέστερα, εκτός από την κρίση την οικονομική, τα χρέη, τις πτωχεύσεις, που ήταν οι πιο πολλές τεχνητές, έτσι. Έχουμε και το στόλο τον Εγγλέζικο, καμιά φορά είναι και Γάλλο-Αγγλικός, ο οποίος έρχεται στον Πειραιά και κάνει ένα εμπάργκο, κάνει ένα κλείσιμο. Η Ελλάδα τότε, φτωχή χώρα, έφτανε μέχρι λίγο εκεί πέρα το παγαστικό και μεταγενέστερα βέβαια, και είχαμε τραγικές συνθήκες και ασθένειες και πείνα. Πείνα δεν ήταν μόνο η πείνα της κατοχής, έτσι. Η ελληνική επικράτεια, άμα τη δεις ιστορικά αφιψηλού, θα καταλάβεις λιγάκι ότι εντάχθηκε πολύ γρήγορα στη σφαίρα επιρροής της Μεγάλης Βρετανίας, λόγω Μεσογείου, λόγω θαλάσσης, λόγω Αιγαίου, λόγω Δαρδανελίων και λόγω Σουέζ. Δεν την αφήσανε. Κατά κάποιο τρόπο δεν ήταν ανεξάρτητη η Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στο πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Κάθε πρωί μαζί, 10 έως 11.
1: Είμα αντιστασιακό μεγάλο, το οποίο της έδινε ορισμένα χαρακτηριστικά ανεξαρτησίας εκείνη την ώρα. Ταχύτατα όμως οι μεγάλες δυνάμεις, και ιδίως η Αγγλία, επενεύει για να το βάλει και αυτό, να το ποδηγετήσει και αυτό. Όχι μόνο η Αγγλία, και η Ρωσία, αν και η Ρωσία δεν ήταν τόσο, ο Βιετικένος δεν ήταν τόσο, δεν το επιθυμούσε τόσο πολύ να ελέγξει την Ελλάδα όπως η Μεγάλη Βρετανία, γι' αυτό και την παράτησε στα χέρια της Μεγάλης Βρετανίας και είχαμε όλα αυτά που είχαμε. Δηλαδή, για να μην κουράζει το κόσμο, μετά το 47-48 αναλαμβάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ακολουθούν μια δικιά τους τακτική. Είναι βέβαια και αυτές δύναμη η οποία επιβάλλει την άποψή της και δεν τολμάει να κουνηθεί η Ελλάδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ένα χαρακτηριστικό που πρέπει να τις αναγνωρίσουμε. Ναι μεν σε καταλαμβάνουν έμεσα, δηλαδή σε δέρνουν, αλλά σε ταΐζουν κιόλας. Ενώ οι Εγγλέζοι σε δέρνουν μόνο.
0: Ίσως σε προστατεύουν κιόλας.
1: Ναι, σε προστατεύουν, ναι, και αυτό υπάρχει αυτό, λόγω της μεγάλης ομογένειας που υπάρχει στην Αμερική και λόγω ενός πνεύματος που έχουν οι ίδιοι Αμερικάνοι, ο Αμερικάνικος λαός, αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε, ξέρετε, που δεν είναι, δεν είναι αντίον των Ελλήνων. Έτσι, πόσοι Παρθενώνες υπάρχουν στην Αμερική? Πάρα πολλοί. Γιατί? Αυτό δεν είναι τόσοι Έλληνες. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το πνεύμα, μην ξεχνάμε δε και τη βοήθεια που στείλανε. Εντάξει, ήταν μέσα στο γενικότερο πολιτικό του σχεδιασμό για την Ευρώπη και τα λοιπά, αλλά δεν είναι χώρα και λαός που θέλει να εξαφανιστεί η Ελλάδα. Βέβαια θέλει η Ελλάδα να ακολουθεί πιστά κατά κάποιο τρόπο τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν μπορεί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, η οποία είναι ένα πράγμα τελείως, πάντα ήταν δηλαδή, αλλά τώρα είναι τελείως αδύνατο, αδύναμο και κατά κάποιο τρόπο μπλεγμένο μέσα σε κάτι διαδικασίες φοβερές, χρέη, μνημόνια, ακόμα ισχύουν αυτά, τι δεν ισχύουν. Λοιπόν, δεν μπορεί να αρθρώσει καν εδώ μεγάλες δυνάμεις, υπερδυνάμεις, μεγάλες δυνάμεις, και δεν μπορεί να αρθρώσει έναν ανεξάρτητο λόγο. Θα αρθρώσει η Ελλάδα, η οποία έχει την ατυχία να βρίσκεται στα σημαντικότερα σημεία της υδρογείου. Είπαμε, είχε πει ο Μέγας Ναπολέων, θα ακουράζομαι τις ιστορικούρες μου, ότι η Κωνσταντινούπολης και η γύρω περιοχή είναι η σπουδαιότερη περιοχή του κόσμου. Μέγας Ναπολέων το είχε πει αυτό. Λοιπόν, είχαμε την ατυχία να βρισκόμαστε εδώ και να έχουμε δίπλα γείτονες, τους οποίους η Δύση, όχι η Αμερική, η Δύση, γιατί είναι και άλλη δυτική, τους θαυμάζουν, τους αγαπάνε, κάνουν συμμαχίες μαζί τους μεγάλες, κάνουν πως δεν βλέπουν τι κάνουν και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, τι άλλο περιμένεις, ας πούμε. Βεβαίως, και είναι χώρα. Μα τώρα...
0: Ναι, απλά, συγγνώμη σας διακόπτω. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να τους εμπιστευτώ και γιατί το λέω αυτό. Διότι έχουν αποδείξει στο παρελθόν ότι όταν έρχεται η κρίσιμη στιγμή λένε βρείτε τα μεταξύ σας.
1: Και
0: δεν κάνουν αυτό που υποσχέθηκαν ότι θα κάνουν.
1: Ναι, σύμφωνοι. Κοίταξε, απέναντι στην Ελλάδα δεν τη βλέπουν αυτό, δεν καταλαβαίνουν εμείς οι Έλληνες. Γιατί έχουμε μια ελληνοκεντρική ματιά των πραγμάτων, λογικό είναι έτσι. Η Αμερική, την Ελλάδα, ο δυτικός κόσμος, έτσι, η Αμερική, έτσι, αυτή είναι η μεγάλη δύναμη. Ποιο είναι τα εργαλεία, γελάσω. Λοιπόν, η Αμερική θέλει την Ελλάδα και την Τουρκία ένα πράγμα ενιαίο. Δεν κάθεται να το ξεχωρίσει. Απόδειξη ότι με το δόγμα Τρούμαν, είπε ο Τρούμαν, κινδυνεύει η Τουρκία. Ποια Τουρκία κινδυνεύει? Η Τουρκία δεν μπήκε στον πόλεμο, ήταν ουδέτερη, βασικά δεν τη βάλανε έτσι, ήταν ουδέτερη, εντάξει, κτλ. Κτλ. Βέβαια, μετά τον πόλεμο ο Στάλιν είχε αλλάξει άποψη, που ήταν μπολσεβίκος, και από εκεί που ήταν παλιά θετική ήταν αρνητικός και την απειλούσε. Αλλά είπε ο Τρούμαν, θα βοηθήσουμε την Ελλάδα για να σωθεί η Τουρκία. Και μας ενδιαφέρει η Τουρκία. Αυτό είχε πει και τους ενδιαφέρει η Τουρκία. Και στη συνέχεια την πάσαν στο ΝΑΤΟ μαζί με την Ελλάδα. Τη βάλαν στη βοήθεια την... Γιατί, αφού δεν είχε μπει στον πόλεμο, γιατί να πάρει βοήθεια? Δεν καταλαβαίνω. Τότε δώσε βοήθεια και στο Αφγανιστάν και στο Λίβανο και δεν ξέρω πού γίναν μάχες εκεί. Εκεί γίναν μάχες στο Λίβανο και στη Συρία. Στη Τουρκία δεν είναι τίποτα. Η Τουρκία έχει να δει μάχες από το 22. Έτσι. Λοιπόν, με εμάς. Λοιπόν, και είπε η Αμερική γι' αυτό. Και η Αμερική βλέπει. Οι ΗΠΑ έτσι βλέπουν το σύστημα, Τουρκία και Ελλάδα ενιαίο. Όταν λοιπόν η Τουρκία λέει διάφορα, δεν μπορούν οι Αμερικάνοι να πάρουν το μέρος της Ελλάδας, που είναι κατά καιρούς κάτι είπαν, ας πούμε. Δεν είπαν ποτέ, όμως δεν το δέχονται αυτό, διότι τη χρειάζονται την Τουρκία για πολλούς λόγους. Γιατί έχει συγκριτικά πλέον εκτήματα. Έτσι. Αυτό το ξέρουν οι Τούρκοι, το ξέρουν οι Τούρκοι, εμείς φταίμε. Εμείς φταίμε, γιατί εμείς κάναμε λάθη. Το ξέρουν οι Τούρκοι και το καταλαβαίνονται. Έχουνε προηγουμένως είχες βάλει το Σοφιανόπουλο, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Το Σοφιανόπουλο. Θείος μου ήταν ο Σοφιανόπουλος. Δεύτερος θείος μου ήταν. Σοφιανόπουλος, συγγενής μου. Είχε τη χροπή. Και τι έλεγε ο άνθρωπος, ότι θα είμαστε. Τα έλεγε ο άνθρωπος, σοβαρά. Ότι θα είμαστε εμείς 8 εκατομμύρια, περίπου 9 είμαστε όπως είμαστε, και οι Τούρκοι 80. Έτσι. Αυτό είναι συντηρητικό πλεονέκτημα. Το έδαφος, η θέση, ο μεγάλος στρατός. Δεν πάνε φτωχοί, δεν έχουν κορμιά. Ο πληθυσμός είναι συγκριτικό πλεονέκτημα. Η Ρωσία είναι τεράστια χώρα. Είναι συγκριτικό πλεονέκτημα. Τι την κάνεις? Θα βομβαρδίσεις τι, ποιον θα χτυπήσεις? Λοιπόν, αυτά. Η Ελλάδα δεν έχει. Έχει συγκριτικά, δεν έχει πλεονεκτήματα η Ελλάδα. Αυτό ότι είναι θέση σπουδαία, όταν δεν μπορείς να τη στηρίξεις, γιατί είσαι μια χώρα με μηδαμινή ενδοχώρα. Τι έχει ενδοχώρα η Ελλάδα? Όχι, όλα παραλίες είναι δυο βουνά και φτάνει στην άλλη παραλία και τελείωσες. Με ένα στόλο σε διέλυσε.
0: Κατάλαβε. Απλά η Ελλάδα κάποτε είχε τα θεμέλια της, είχε τον πρωτογενή τομέα, είχε
1: ακριβώς,
0: την αλληλεία, την κοινοτροφία.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί καλώς ή κακώς, κύριε Αντωνόπουλε, είμαστε ευλογημένοι που έχουμε αυτά τα χώματα και που έχουμε 72% θάλασσα. Θα μπορούσαμε να το εκμεταλλευτούμε αλλιώς.
1: Μα εδώ η Ελλάδα εισάγει ψάρια. Εδώ επειδή έχει χιλιόμετρα παραλίες και εισάγει ψάρια. Εισάγει λεμόνια, εισάγει πορτοκάλια, εισάγει σταφύλια, Εντάξει, δεν μπορεί να φτιάξει. Έχασε τη βιομηχανία, το τρένο τη βιομηχανία, το χάσε. Τώρα μην μπούμε στι ιστορικέ λεπτομέρειε.
0: Ναι.
1: Από το 19ο να το χάσε. Το χάσε, τελείωσε. Κάτι ονειρευόταν ο καημένο ο Καποδίστρια, τον εφάγανε στα 3 μέτρα. Και τελείωσε. Τα άδαμε αυτά. Τα είπαμε. Λοιπόν, και αυτό. Λοιπόν, τελείωσε. Δεν έχει τώρα πια, δεν έχει. Και αυτοί που την κυβερνήσανε τα τελευταία 60-70 χρόνια εμφανίστηκαν ανίκανοι. Τι κάνανε, κάναν δύο έργα. Είμαστε σοβαροί, τι έργα κάναν. Λοιπόν, ήτανε κολλημένοι, ήταν άνθρωποι οι οποίοι ενταχθήκαν ακριβώς σε μια εξαρτημένη πολιτική. Δεν λέγαν πάντα ναι. Βέβαια, όποιος είπε όχι, το πλήρωσε. Έτσι, το έχω πει αυτό. Όποιος πολιτικός τόλμησε να πει όχι, το πλήρωσε άσχημα. Και σου υπενθυμίζω ότι είχε πει ο Γιώργος Παπανδρέου το 64 όταν γύρισε από την Αμερική. Όταν γύρισε από την Αμερική με τον Τζόνσον για το Κυπριακό, κάτι και τα λοιπά, ψώσε ανάστημα ο καιρός, κατά κάποιο τρόπο. Που δεν ήταν αριστερός, δεξιός ήταν κατά κάποιο τρόπο. Τι κέντρο, δεξιός ήταν. Και του την είπε του Τζόνσον. Και γυρίζοντας, είπε το περίφημο, παιδιά, τελείως την πατήσαμε. Οι μεγάλοι δεν συγχωρούν. Και το είδαμε αυτό. Το είδαμε αυτό. Λοιπόν, δεν αστείευεται η Αμερική, θέλει ηρεμία. Έχει τα δικά της συμφέροντα. Μπορείς εσύ, ποιος μπορεί, εδώ δεν μπορεί η Ρωσία. Εδώ η Κίνα κάθονται και το σκέφτονται. Η Ελλάδα που δεν αντέχει πόλεμο πάνω από τότε είχε μια βιομηχανία. Βεβαίως είχε. Αποφάσισε το πολιτικό κατεστημένο να τα κλείσει όλα και να τυχώσει στην ΕΟΚ. Αυτό εμφανίζεται ως οικονομικό επίτευγμα. Δεν ξέρω, μπορεί. Δεν είναι οικονομικό επίτευγμα. Γεωπολιτικό επίτευγμα είναι. Γεωπολιτική κίνηση είναι να μπει η Ελλάδα στην ΕΟΚ. Γιατί? Διότι μετά την είσοδο στο ΝΑΤΟ και με την ύπαρξη του ψυχρού πολέμου και τα λοιπά, το επόμενο βήμα είναι να αναλάβει η Ενωμένη Ευρώπη, αυτή που ήτανε, δεν σημαίνει ότι συμφωνούσε κατακαζόμενο με τους Αμερικάνους, να ενισχύσει οικονομικά την Ελλάδα. Όμως το πρόβλημα της Ενωμένης Ευρώπης, της ΕΟΚ τότε, δεν ήταν η Ελλάδα, ήταν η Τουρκία. Στόχευαν να μπάσουν την Τουρκία στην ΕΟΚ, η οποία το 1/100 της είναι ευρωπαϊκό και δεν της το δώσανε τυχαία το 22 στα Μουδανιά. Έτσι τα έχουμε πει αυτό, μιλάμε με το Μικρασιατικό. Δεν της δώσαν τυχαία την Ανατολική Θράκη. Έτσι, ούτε οι Γάλλοι, ούτε οι Εγγλέζοι. Και εμείς βεβαίως ως βλάκες, επειδή είχαμε σακατέψει το στρατό στη Μικρασία, δεν μπορούσαμε να υποστηρίξουμε τίποτα το 22. Το 23 ήταν αργά. Εντάξει, λοιπόν, και είχαν εκεί και λέει θέλαν να βάλουν την Τουρκία στην Ευρώπη. Αυτό είχαν φαγωθεί, ήταν στο ΝΑΤΟ. Δεν μπορούσαν όμως να βάλουν την Τουρκία στην ΕΟΚ και αν βάλουν την Ελλάδα. Το καταλαβαίνεις αυτό?
0: Βέβαια το καταλαβαίνω.
1: Άρα είπε ο Εθνάρχης να μπούμε στην ΕΟΚ. Του είπανε βάλτε στην ΕΟΚ την Ελλάδα για να είναι κατοχυρωμένη στη Δύση. Γιατί έρχεται η Τουρκία. Και ετοιμάζανε την Τουρκία να τη βάλουν και αυτή στην ΕΟΚ. Θυμάστε τι γινόταν το 2000-2004. Που το μισό ελληνικό υπουργικό συμβούλιο, σε τον τότε πρωθυπουργό, το 5, το 6, φώναζε να μπει η Τουρκία. Θυμάστε τον Μπάγκαλο που έλεγε να μπει η Τουρκία. Διότι εμείς θέλουμε μια Τουρκία ευρωπαϊκή και όχι μια Τουρκία σαν το Ιράν να τρέχουν οι φανατικοί μουσουλμάνοι στο δρόμο. Τα θυμάσαι?
0: Ναι, να σας πω όμως κάτι. Σε αυτή την ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα, εφόσον θέλουν οι Ευρωπαίοι την Τουρκία σαν την νοτιοανατολική πτέρυγα και του ΝΑΤΟ, έτσι, να τα λέμε αυτά, άρα συμφέρει να είναι σύμμαχός τους. Ποιος μου λέει εμένα, κύριε καθηγητά, το ότι την κρίσιμη στιγμή και οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι δεν θα μου πούν αυτό που μου είπαν το 1955? Ναι. Καθίστε στα αυγά σας, γιατί δεν πρέπει να χάσουμε το σύμμαχό μας.
1: Βεβαίως, με αυτό θα πούν. Σήμερα, ας πούμε, έχουν φαγωθεί με τη Ρωσία. Που εντάξει, κακώς ας πούμε μπήκε στην Ουκρανία και τα λοιπά, και δεν λένε τίποτα για την Τουρκία που έχει μπει στην Κύπρο. Που η Ουκρανία δεν έχει σχέση με την Ενωμένη Ευρώπη, δεν είναι μέλος της Ενωμένης Ευρώπης. Η Ουκρανία άλλη χώρα είναι. Ενώ η Κύπρος είναι. Και κάνουν τον Κινέζο. Έτσι δεν είναι? Κάνουν πως δεν καταλάβανε. Έχουν οι Τούρκοι πάρει τη μισή Κύπρο, κάνουν, δείχνουν εδώ αυτό εκείνο και δεν τους μιλάει κανείς. Ίσα-ίσα τους φτιάχνουν αεροπλανοφόρα, τους φτιάχνουν καράβια, τους πουλάνε αεροπλάνα. Βγάζουν διαφημίσεις, πηγαίνετε λέει στην Τουρκία του Αιγαίου, στην τουρκικό Αιγαίο. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Αυτά ανέχονται εδώ? Αυτά δεν μιλάνε? Και θα μπει και να μιλήσουν, τελείωσε.
0: Και αυτό που λοιπόν λένε οι αλλοί είναι πολύ σημαντικό, το ότι έχουν δημιουργήσει θαλάσσια πάρκα. Σε αυτού το Υπουργείο Περιβάλλοντος του έχει απαγορεύσει να ψαρεύουν και επιτρέπουν την ίδια ώρα στους Τούρκους.
1: Μα είμαστε σοβαροί σε αυτό. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Μα δεν πάμε καλά. Δηλαδή αυτό έχει ξεφύγει. Έχουμε ξεφύγει εδώ για το καλώδιο, έλεγε ο Βαλινάκης προχτές σε ένα κανάλι για μια σύνδεση αμοργού αστυπάλαιας. Εγώ δεν σου λέω τώρα το καλώδιο κάτω εκεί, που κι αυτό επενέβησε εκεί πάνω, όχι. Είμαστε σοβαροί. Αύριο θα σου πούνε, ξέρω εγώ, Μενίδη, Θήβα, εμείς θα πούμε. Αφού δεν μιλάνε οι Έλληνες.
0: Αφού δεν μιλάνε.
1: Δεν μιλάνε, διότι είναι και το πολιτικό κατέστημα. Κοίταξε, αυτά τα έχουμε πει χίλιες φορές. Και εγώ τα έχω αναλύσει ιστορικά, έτσι, όσο μπορώ, έτσι, γιατί υπάρχουν και άλλοι ιστορικοί, πολύ καλύτεροι.
0: Όχι, εσείς είστε ο αγαπημένος μας.
1: Να είσαι καλά και εμένα, τιμή μου μεγάλη. Και για τους εσένα βέβαια, σε ευχαριστώ, και τους ακροατές που κάνουν υπομονή και μας ακούνε. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Το κατεστημένο το ελληνικό, δηλαδή το πολιτικό κατεστημένο, αυτό είναι, μέσα στην Ελληνική Επανάσταση έπρεπε να επικρατήσει. Για να επικρατήσει πουλήθηκε στις μεγάλες δυνάμεις. Και επειδή από όλες τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής η Αγγλία είχε τα λεφτά, διότι έχουμε πει χίλιες φορές, ποιος πληρώνει στην ιστορία, να τελειώνουν αυτά οι μπουρδες. Ποιος πληρώνει. Αυτοί δώσαν τα δάνεια. Δηλαδή οι τραπεζίτες, τώρα αυτοί, δικοί τους. Έτσι, τώρα δικοί τους ιδιαίτερα, σε περιπτώσει. Δώσαν τα δάνεια, σε βάλαν στην τσέπη. Και από εκεί το είδα, δεν κάναν και οι Γερμανοί. Είπαν οι Γερμανοί, σας δώσαμε δάνεια, τα φάγατε, μνημόνιο. Και το πολιτικό προσωπικό εδώ χειροκρόταγε. Όχι όλο, όχι όλο, να είμαι δίκαιος. Χειροκρόταγε. Και θυμάσαι, βγαίναν Έλληνες και λέγανε, καλά μας κάνουνε, γιατί είμαστε παταχτσίδες και τα φάγανε. Σόπαρε! Έχω διαβάσει άρθρα, Ιταλία, Γαλλία έχουν κάνει όργια. Το τι έχουν φάει δεν περιγράφεται. Εκεί δεν βούβα, τίποτα. Η λίγα πράγματα.

0: Γερμανική Ευρώπη είναι. Και επειδή σήκωσε κεφάλι, είπε η Αμερική, ας το κόψω. Και έχει πάει, έχει κλείσει το στενό και τελείωσε η φασαρία. Βλέπεις τι γίνεται. Δίνουν και δισεκατομμύρια στους Ουκρανούς που χάνονται. Θα τα βάλεις με τη Ρωσία. Μα είναι δυνατόν, ό,τι και να τις κάνεις δεν πέφτει η Ρωσία, είναι χάος. Έχει αποδείξει, το έχει αποδείξει η ιστορία. Λοιπόν...
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Νίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
3: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
9: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: Τι μέλισσες και κολυμπείς. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει η Ελλάδα, πουλάει ό,τι έχει, ξεπουλιέται. Ξεπουλιέται η χώρα. Μα μπορεί να ζήσει έτσι ο ελληνικός λαός. Θα πιάσουμε πάλι 2 εκατομμύρια μετανάστες. Λοιπόν, δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει το πολιτικό προσωπικό. Σου πω κάτι, είχαμε κάνει κάτι αφιερώματα στη δικτατορία. Θυμάσαι που τα είχαμε πει.
1: Βέβαια.
0: Και έχουμε πει κι άλλοι και μιλήσανε κι άλλοι και με βρήκαν στον δρόμο και μου λέγανε κι άλλοι που μου λέγανε καλά. Λοιπόν, εάν ήταν καλή ή κακή δικτατορία, δεν φταίει η δικτατορία μόνο. Φταίει και το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος, το οποίο ήταν απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Μαλώνανε σαν τα κοκόρια μέσα στη Βουλή, ποιος θα κάτσει και δεν θα κάτσει. Μου έλεγε εδώ μια κυρία γνωστή που μεγάλωσε στη Θράκη ότι τότε έκαναν δρόμους στη Θράκη. Δεν είχε δρόμους στη Θράκη, δηλαδή η Θράκη ελληνική που είναι μεγάλη επαρχία, την πήραμε με αγώνες, εντάξει χάσαμε και ένα κομμάτι, εν πάση περιπτώσει είναι χώρα και ανεπτυγμένη και χρειάζεται. Και επί επταετίας, δεν το λέω για να πω καλά έκανε ή κακά έκανε, έφτιαξαν δρόμους. Το πολιτικό προσωπικό πέρασαν. Ο Παπάγος, ο Μαρκεζίνης, ο Καραμαλής, ο Γέρος ο Παπαδρέου, καλά αυτός έκατσε 15 μήνες, 16. Δεν μπορούσαν να φτιάξουν λίγο τα πράγματα. Και στείλανε 1,5 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια είναι στο εξωτερικό για να τους στέλνουν λεφτά να μας ζούνε και απορφανίσαν τη χώρα. Είναι απλά πράγματα αυτά, ξέρεις. Αυτή είναι η ελληνική ιστορία. Τι είναι η μάχη του ΣΚΡΑ. Λαμπρίκι αυτή, αλλά δεν είναι εκεί το πράγμα. Αυτή είναι. Δυστυχώς.
1: Με τόσα χρήματα όμως που υπάρχουν από τους Έλληνες φορολογούμενους στα κρατικά ταμεία, με τόσα χρήματα που θα μπορούσε να έχει η Ελλάδα, πια ο δρόμος είναι κάτι μηδαμινό. Συγγνώμη που το θέτω έτσι. Είναι κάτι δηλαδή πολύ απλό, έτσι το βλέπω.
0: Ναι, είναι πολύ απλό, αλλά είναι ενδεικτικό της ανικανότητος. Μιας ανικανότητας η οποία πλέον περνάει τα όρια της αβελτηρίας και γίνεται προδοσία. Δεν μπορεί η χώρα να την έχει παρατημένη έτσι. Μα δεν μπορεί. Δεν μπορεί, δεν επιτρέπεται να πούμε. Γενικά μιλάω έτσι από μετά τον πόλεμο. Τον πόλεμο ήταν πόλεμος. Κατοχή σφακτήκαμε 10 χρόνια. Τέτοιο πράγμα δεν έχει. Σε καμιά χώρα της Ευρώπης δεν είναι. Μόνο σε εμάς. Μόνο σε εμάς είναι 10 χρόνια να σφαζόμαστε. Και να μας σφάζουν. Από εκεί και πέρα εντάξει. Να ερημήσει ο ελληνικός λαός, να φάει ένα κομμάτι ψωμί οι άνθρωποι, να μπορέσουν να δουν λίγο ήλιο. Και έπεσα να αρχίσει να πει τι θα πει. Τόση βοήθεια ήρθε. Τόση βοήθεια ήρθε. Τόση βοήθεια δώσαν οι Έλληνες του εξωτερικού. Συγγνώμη, τόση βοήθεια. Θυμάμαι, είχα συναντήσει μια.

0: φορά το 92 σε ένα λεωφορείο πήγαινα στη Λιβαδιά, ένα, τώρα σας κόρας διανδεικτικό, ένα κύριο πιάσαμε κουβέντα. Να λέει, ξέρετε κύριε μου, εγώ είμαι Έλληνας του Καναδά. Μπράβο του λέω. Έχω λέει περιουσία στον Καναδά. Κάναμε συγκεντρώσεις τότε λέει πορείες με το μείον 30 στον Καναδά για το μακεδονικό, έτσι, για τους Σκοπιανούς και τα λοιπά. Πήγε να πεθάνω από το κρύο και ήρθα εδώ στην Ελλάδα, στη Θήβα, στην πατρίδα μου, να κάνω επένδυση. Να δώσω πόσα εκατομμύρια, δραχμές ήταν τότε, έτσι, να φτιάξω ένα εστιατόριο, 5 ορόφους μου κτλ. Έπεσε απάνω μου, ο χείο, ψίο, ψίο, μείο, δι, με αυτό δεν γίνεται, δεν μπορείς αρχαιολογικά το ένα τ' άλλο, τι να κάνουμε, λέει, σήκω φύγε του λέω, να ζήσεις, σήκω φύγε να γλιτώσεις. Λοιπόν, όταν δολοφονεί η Ελλάδα σκοτώνει τα παιδιά της. Το ξέρουν όλοι μας, το ξέρουμε.
1: Και υπάρχουν τώρα που αναφέρεται Καναδάς, είχα έναν καλεσμένο σε αυτή την εκπομπή, που τώρα η αλήθεια είναι θα το ξαναβγάλω στα κοντά, τον κύριο Ζακ Μπουσάρ, ο οποίος είναι ένας νεοελληνιστής Καναδός φιλόλογος και πανεπιστημιακός, καθηγητής της νεοελληνικής λογοτεχνίας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι εκεί στο Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ, ο οποίος αγαπάει την Ελλάδα όσο τίποτα. Και το χειρότερο ποιο είναι, κύριε καθηγητά, δεν είναι Έλληνας. Και αγαπάει την Ελλάδα πιο πολύ από τους Έλληνες. Πιο πολύ από τους Έλληνες την αγαπάει.
0: Έλατε, αυτοί έχουν έρθει, δηλαδή μιλάμε και ορκίζονται στην πατρίδα τους. Και καθόμαστε εμείς και ο ένας κάνει τον άλλο να. Έλμε ξύλο. Λοιπόν, αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Και γίνονται γιατί, διότι υπάρχουν ομάδες οι οποίες λειτουργούν, ας το πω έτσι, πολύ αντεθνικά. Έτσι, διότι πατριώτης δεν είναι αυτός που θα πάρει τα όπλα να πολεμήσει. Πατριώτης είναι εκείνος ο οποίος αγωνίζεται κάθε μέρα να σπουδάσει τα παιδιά, να βοηθήσει τα παιδιά, να μάθει τη νεολαία πράγματα, να της είναι παράδειγμα, να αγωνιστεί, να προσέξει, να θυσιαστεί στην ανάγκη, στην καθημερινότητά του. Αυτό είναι ο πατριωτισμός πια. Δεν είναι τώρα θα έρθουν οι Τούρκοι να πάνε να πολεμήσουν. Θα έρθουν οι Τούρκοι, θα πολεμήσουν. Τα κάμψα, αφήσουν να έρθουν εδώ. Ελπίζω δηλαδή, εν πάση περιπτώσει.
1: Θα γεμίσουν τα σύνορα, πιστεύω εγώ.
0: Ναι, εντάξει, αλλά είδε τι γίνεται. Δεν χρειάζεται να έρθουν. Στέλνουν εδώ χιλιάδες εκατομμύρια. Κάνουν επενδύσεις. Η χώρα βρίσκεται σε ένα φαύλο κύκλο και θέλει επενδύσεις. Και σου λέει επενδύσεις από πού έρθουν. Μα ο Τούρκος δεν κάνει επενδύσεις για να γίνει καλά η Ελλάδα, κάνει επενδύσεις για να βάλει το χέρι του να φάει κομμάτια της Ελλάδος. Έτσι δεν λένε, αυτό λένε. Μα το φωνάζουν, εδώ δικά μας, η Θράκη δικιά μας. Ποιος είπε, ποιος ονόμασε ξέρεις τους μουσουλμάνους της Θράκης Τούρκους. Έτσι. Διότι και από επίσημα χείλη στη δεκαετία του 50, επίσημες αποφάσεις του έπαρχου της Θράκης, ονομάστηκαν οι μουσουλμάνοι της συνθήκης της Λοζάνης Τούρκοι. Αφού λοιπόν εμείς τους τρώνουμε το χαλί, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, θα σας κουράσω. Τους τρώνουμε το χαλί, χαζοί είναι οι Τούρκοι. Χαζοί είναι. Οι Τούρκοι, από τη στιγμή που χάσαν τα νησιά το 12-13, το μυαλό τους να πάρουν τα νησιά. Εκεί απάνω τα νησιά. Θέλουν να πάρουν τα νησιά. Είναι καρφί στο μάτι τους. Δεν μπορούν να βλέπουν τη Ρόδο ελληνική σημαία, αρρωσταίνουν. Λοιπόν, είμαστε ικανοί με διάφορους τρόπους, διπλωματικούς, οικονομικούς, ξέρω τι, να κρατήσουμε όλες με ένα πράγμα, ή δεν είμαστε. Οπότε αφού δεν είσαι, θα στο πάρει. Δεν είναι. Η ιστορία είναι απλό πράγμα, ξέρεις. Και μπερδεμένο και απλό. Είναι ο νόμος του ισχυρότερου. Τελείωσε. Όταν λοιπόν, θυμάμαι ο Μαύρος τι έλεγε στη Βουλή το 1974. Έχεις λέει δύο χώρες. Όταν η μία φέρεται ισχυρότερα από την άλλη, η Αμερική θα στηριχθεί στη δυνατή. Την κάναν όμως δυνατή την Τουρκία, την κάνανε εκ του μειόντος, την Τουρκία του Κεμάλ, που ήταν ένα αντάρτικο, την κάνανε οι δυτικοί μας σύμμαχοι. Η Ελλάδα δεν έχασε στη Μικρασία από τον Κεμάλ. Έχασε από τους δυνατούς μας συμμάχους. Αυτοί μας πετσοκόψανε. Και ιδίως η Αγγλία. Όπως έλεγε ένας συνάδελφος ιστορικός, στο φέρετρο της Ελλάδος, το τέταρτο καρφί, το κόλλησαν οι Αγγλέζοι. Για το δικό τους λόγο, για τα δικά τους συμφέροντα. Έτσι, δεν σε λυπώνται. Μεγάλες δυνάμεις δεν σε λυπώνται. Σου λέει, κύριε, ας κόφει το λαιμό σου. Λυπηθήκαν τη χώρα στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Τώρα θα πούμε 28 Οκτωβρίου. Ναι, θα κάνουμε αφιέρωμα, θα θυμηθούμε λίγο.
1: Βέβαια, 28 το κλείνουμε από τώρα.
0: Τα παιδιά, ξέρεις ότι είχαμε 30.000 ακροτηριασμούς. Ναι. Το τι έγινε δεν περιγράφεται. Πόσα παιδιά σα κατέφθασαν. Για ποιο λόγο. Γιατί. Μπήκαν και οι Ιταλοί και οι Γερμανοί και μας ξεσκίσανε. Γιατί. Γιατί λέει, τέλος πάντων, δεν θέλω να στεναχωρώ. Γιατί θα αρχίσουν και θα λένε διάφοροι μαμού, άστους καλύτερα. Θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Και εδώ είμαστε.
1: Ναι, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση όμως.
0: Ωραία.
1: Βλέπω εγώ όλους αυτούς τους Έλληνες οι οποίοι φεύγουν στο εξωτερικό και θεωρώ ότι υπάρχει ένα σχέδιο αφελληνισμού. Διότι από τη μία πλευρά μας φτωχοποιούν, από την άλλη έχουν δώσει δικαίωμα να έρχονται ξένοι παράγοντες να αγοράζουν τα πάντα εδώ πέρα. Συγκεκριμένα στον Εύρο προχθές κιόλας κάναμε ένα ρεπορτάζ και μάθαμε ότι πουλάνε περίπου το στρέμμα 200 ευρώ.
0: Πόπο
1: τι χάος, σε κάποια χωριά, έτσι. 200 ευρώ το στρέμμα.
0: Ναι.
1: Έρχεται ο άλλος και αγοράζει όχι γη, αγοράζει ολόκληρη χώρα.
0: Ολόκληρη χώρα αγοράζει, έτσι είναι, όχι είναι τραγικό. Και κάνω όπως εδώ η Αθήνα κοιμάται τον ύπνο του δικαίου ανάμεσα στην Πανεπιστημίου και στην Ποσειδώνος με 1 εκατομμύριο αυτοκίνητα και μποτιλιάρισμα, ζει το δικό της ρυθμό και το δικό της δράμα. Και η υπόλοιπη Ελλάδα, ο Θεός δεν ξέρω, εντάξει, η Πελοπόννησος κάτι μπορεί να γλιτώσει, ξέρω εγώ, η Ρούμελη. Από εκεί και πάνω τι γίνεται. Από εκεί και πάνω τι γίνεται. Βέβαια. Μα οι άνθρωποι, όταν είναι οι άνθρωποι σε απόγνωση, τι θα κάνουν. Θα πουλήσουν ό,τι μπορούν να φύγουν. Αυτό δεν μπορούν να ζήσουν εκεί. Προγράμματα γίνανε, δεν γίνανε. Προγράμματα γίνανε, χαθήκανε. Λεφτά δοθήκανε, πού δοθήκανε. Κανείς δεν ξέρει. Λοιπόν, και είναι αυτό που γίνεται. Είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Ξέρεις, αν συνεχιστεί έτσι το πράγμα, θα είμαστε προεκπλήξεων. Και δεν ξέρω τώρα, εντάξει, υπάρχουν ορισμένοι που λένε και τι έγινε. Θα κάνουμε ελληνοτουρκική συνομοσπονδία, θα κάνουμε ελληνο. Εδώ την είδε στη Φοντελάιν με τους Σκοπιανούς. Το είδε αυτό.
1: Βέβαια.
0: Το είδε αυτό. Ξαφνικά την έπιασε αγάπη για τα Σκόπια. Γιατί? Η Γερμαναρού, γιατί? Διότι τα Σκόπια είναι καρφί στο μάτι της Γερμανίας. Ο ελέγχων τα Σκόπια αυτή την περιοχή, το Βαρδάρι, ελέγχει τα Βαλκάνια. Και η Γερμανία ποτέ δεν παράτησε μέσα της τη μεγαλομανή πολιτική, την εξωτερική, και το Λεμπενσραουμ και τον Τραγναχώστεν. Έτσι, και τα δύο. Πορεία προσανατολάς και ζωτικός χώρος. Και ο ζωτικός χώρος της Γερμανίας, που είναι ισχυρή δύναμη, υποτίθεται στην Ευρώπη, ισχυρότερη, πολύ δυνατή χώρα είναι, έτσι, οικονομικά και πληθυσμιακά, είναι τα Βαλκάνια. Έλα όμως που εκεί υπάρχουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το καταλαβαίνεις αυτό? Την επίσκεψη την καταλαβαίνεις τώρα?
1: Βέβαια. Ίσως να έγινε όλο αυτό με την ονομασία για να μην. Το έχω σκεφτεί και αυτό, το έχουμε ξανασυζητήσει νομίζω. Απλά δεν θυμάμαι σίγουρα αν σας έχω κάνει την ερώτηση. Άμα επαναλαμβάνομαι, να με συγχωρέσετε, κύριε καθηγητά.
0: Όχι, άλλη μου.
1: Διότι πάνω από την Ελλάδα βλέπω και παρατηρώ πολλές φορές τη γεωστρατηγική θέση. Χτίζεται ένα μουσουλμανικό τόξο το οποίο συνδέεται με την Τουρκία, γιατί επενδύουν και στην Αλβανία, επενδύουν και στα Σκόπια. Ίσως να έχουν δεσμεύσει τα Σκόπια με το να τους δώσουν, ας πούμε, κάποια αξία που δεν έχουν φυσικά, έτσι, ιστορική, για να ανήκει στη Δύση.
0: Βέβαια. Το μουσουλμανικό τόξο περνάει τη Βουλγαρία, η οποία έχει 1 εκατομμύριο μουσουλμάνους, έτσι, αν μπορεί ίσως και περισσότερους, μπαίνει μετά στα Σκόπια που υπάρχουν εκεί και στην Αλβανία. Εκεί δεν μπόρεσε, το είπε και ο Βαλινόκης, το είπε χθες, δεν μπόρεσε η Ελλάδα να κάνει, ενώ δέχτηκε τόσες χιλιάδες, εκατομμύρια κατοίκους της Αλβανίας και ζουν εδώ οι άνθρωποι, δουλεύουν και τα λοιπά, μερικοί έχουν και ενσωματωθεί και καλά κάνουν, έτσι, κατάφεραν οι Τούρκοι να βάλουν πόδι εξ αποστάσεως, επειδή οι Αλβανοί παλιότερα ήταν μουσουλμάνοι, οι περισσότεροι, όχι όλοι, οι περισσότεροι. Το ίδιο είναι και στα Σκόπια. Τα Σκόπια τι είναι? Είναι αλβανικός πληθυσμός και βουλγάρικος πληθυσμός. Αυτό είναι τα Σκόπια. Και φτιάχτηκε μια χώρα την οποία εμείς την ονομάσαμε Μακεδονία. Αυτό θα πληρωθεί, αυτό ήδη πληρώνεται αυτό, έτσι. Και αν είδες, ας πούμε, η κυρία Φοντελάιν είπε μακεδονική γλώσσα, τελείωσε, δηλαδή μας τελείωσε, είσαι συνεό και σε τελείωσε, είπε μακεδονική γλώσσα, μακεδονικός πολιτισμός. Και θα πει μακεδονικός πολιτισμός, τι θα φωνάζουμε εμείς τόσα χρόνια? Και να το τελείωσε. Λοιπόν, που δεν το, ποιο μακεδονικός? Αυτοί λένε πια Βόρεια Μακεδονία. Μακεδονία είμαστε. Δεν το δέχονται αυτό που υπογράψανε, που ήταν κέρδος για αυτούς, ούτε καν το δέχονται. Λένε είμαστε Μακεδονία.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι. Το λέμε και εδώ.
1: Ναι, και εμείς είμαστε Αυστραλοί τότε. Να δηλώνουμε και εμείς ότι είμαστε Αυστραλοί.
0: Ναι, Αφγανιστάν.
1: Είμαστε Αφγανοί.
0: Κατάλαβες ό,τι θέλουν κάνουν. Γιατί? Διότι έχουν πίσω τους ακριβώς τα συμφέροντα αυτά. Εκεί πέρα ήταν τα μεγάλα στρατόπεδα του Τίτο, έτσι, ήταν το κέντρο της προπαγάνδας της Ιουγκοσλάβικας, η οποία τώρα εντάξει έχει γίνει άλλο κάτω, και εν πάση περιπτώσει αποτελεί το μάτι της Γερμανίας, το οποίο όμως δεν θέλουν να είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, και εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι, έτσι, ήδη εκεί παίζεται.
1: Τώρα που αναφέρατε τη Ιουγκοσλαβία, θεωρώ ότι ήταν ένα χτύπημα στη Σοβιετική Ένωση ισχυρό, που αποδυνάμωσε αρκετά τα συμφέροντα της Ρωσίας στην περιοχή, και αυτός θεωρώ ότι ήταν και ο στόχος. Βλέπω τώρα ότι πολεμάνε τη Ρωσία και με διαφορετικούς τρόπους πέρα από τα όπλα, και όλο αυτό που γίνεται με το πετρέλαιο πιστεύω ότι γίνεται γιατί θεωρούν ότι η Ρωσία θα καταρρεύσει με το φυσικό αέριο που πουλάει, γιατί τώρα πλέον πουλάει μόνο στην Κίνα. Πιστεύετε ότι θα αντέξει?
0: Η ιστορία έχει αποδείξει ότι θα αντέξει. Η ιστορία αυτό απέδειξε. Δεν ξέρω τώρα από εδώ και πέρα, ότι ξέρετε, δεν μπορούμε να κάνουμε και πάντα προβλέψεις για το μέλλον. Ναι. Η ιστορία όμως απέδειξε ότι επανειλημμένως ευρωπαϊκές χώρες και εμείς θεωρούσαν τη Ρωσία ότι ήταν ένα πράγμα, εντάξει, σαν μεγάλο ασθενή τον είχαν και αυτόν, είναι μια χώρα ιδιόρυθμη, περίεργη, μεγάλη, που δεν μπορεί να συγκροτηθεί ουσιαστικά κτλ. Κτλ. Το είπανε και παλιότερα, το είπανε και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την πατήσανε. Το είπανε και μετά, όταν κατέρευσε η Ρωσία, ας πούμε, κατέρευσε το εισαγωγικό το καθεστώς το 90, είπανε πάει η Ρωσία, τελείωσε, έγινε αυτό, δεν υπάρχει υπερδύναμη άλλη, ο Φουκουγιάμα τέλειωσε ιστορία, μία είναι υπερδύναμη, που την βέβαια. Τι γίνεται? Τώρα δημιουργήθηκε η Κίνα, η οποία έχει ανάγκη τη Ρωσία. Τη Ρωσία δεν την αφήνουν να καταρρεύσει η Αμερική και η Κίνα. Την έχουν ανάγκη. Περισσότερο έχει ανάγκη η Αμερική. Και ο Τραμπ, πολύ σωστά ο άνθρωπος, γιατί είναι και επιχειρηματίας, σου λέει: έχω ανάγκη τη Ρωσία. Δεν τον είχα κατηγορήσει βοηθού στον Πούτιν. Τα θυμάσαι αυτά που τον κατηγορούσαν ότι ο Πούτιν τον βοήθησε να γίνει πρόεδρος? Τα θυμάσαι? Λοιπόν, αυτά έχουν κάποια βάση. Την έχει ανάγκη τη Ρωσία η Αμερική για πολλούς λόγους. Τι θα κατάρρευσε, τι θα της πάρουν ένα κομμάτι? Τι θα της κάνουν? Δεν μπορεί να της κάνουν τίποτα. Και λέγανε ότι έχει το ΑΕΠ της Ισπανίας. Και τι? Δεν πάνε να το έχει. Έχει τέτοια ισχύ, τέτοια άλλη δομή σαν χώρα και σαν λαός. Δεν είναι Δυτική Ευρώπη. Ποιοι Γερμανοί τολμάνε οι Γερμανικοί στρατό να μπουν στη Ρωσία? Έλα τώρα να πούμε που οι μισοί θέλουν να κάτσουν στο σπίτι τους. Ποιοι δεν είναι οι Γερμανοί του 35 και του 40? Αυτοί που ήταν, που τους φοβήθηκε ο κόσμος. Και τους αφήσανε. Αφού τους αφήσανε, τους χαϊδεύανε. Και το χαϊδεύανε τον Χίτλερ. Τώρα να μπούμε τα πράγματα όπως είναι. Λοιπόν, πολεμάνε τη Ρωσία για τι λόγους? Γιατί εδώ κοίταξε, τι είναι ο Μέρτς, τι υπάλληλος είναι, είχαμε πει?
1: Ο Μέρτς.
0: Ναι, της Γερμανίας υπάλληλος τι είναι? BlackRock.
1: Ναι, της τράπεζας.
0: Ναι, βράβο. Ο Μακρόν δεν είναι υπάλληλος Ρότσιλντ? Λοιπόν, τι συζητάμε?
1: Και στην Ελλάδα έχει πολλούς που ανήκουν στην BlackRock και στους Ρότσιλντ.
0: Καμία αντίληση. Πολύ σωστό. Μα με τους Ρότσιλντ θα τα βάλεις και την BlackRock. Λοιπόν, αφού λοιπόν αυτοί εκπροσωπούν ένα κατεστημένο που θέλει, ας πούμε, τη Ρωσία να τη χτυπήσει. Το ίδιο κατεστημένο χτυπάει και τον πρόεδρο της Αμερικής. Ο πρόεδρος της Αμερικής δεν είναι παντοδύναμος. Έχει ένα κατεστημένο φοβερό. Θυμάσαι τι γινόταν, που το χτυπάει. Δεν είμαι υπέρ του ή κατά του, έτσι είναι όμως. Έτσι, λοιπόν, αυτό το κατεστημένο που χτυπάει και τον Τραμπ και την πολιτική Τραμπ, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, που είναι η Αμερική πάνω απ' όλα, γιατί έχουν άλλα συμφέροντα, είναι αυτό που χτυπάει τη Ρωσία. Και ο Τραμπ από την άλλη μεριά δεν χτυπάει, χτυπάει τη Ρωσία ο Τραμπ. Όχι, έμεσα βέβαια τη μαζεύει λίγο με το Ιράν, αλλά ποιο Ιράν? Υπάρχει πιθανότητα να κάνει πόλεμο η Αμερική σοβαρό στο Ιράν, που είναι 15 φορές η Ελλάδα, 20 φορές η Ελλάδα? Τεράστια χώρα. Και να τον αφήσει η Κίνα, που την τροφοδοτεί με πετρέλαιο, το Ιράν τροφοδοτεί την Κίνα με πετρέλαιο, να διαλυθεί το Ιράν ή η Ρωσία? Όχι. Είναι ένας φοβερά ισχυρός άξονας. Ρωσία, Ιράν, Κίνα, και παίζει και η Ινδία από κάτω ένα παιχνίδι δικό της. Λοιπόν, τι θα τις κάνουν? Εδώ είναι όλους ένας όγκος τεράστιος, 2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Δεν μπορούν να τους κάνουν τίποτα. Και θα κόψουν τα πετρέλαια και θα γονατίσει. Ποιος θα γονατίσει? Η Ευρώπη. Λοιπόν, δεν είναι το πράγμα κατά την άποψή μου τόσο απλό. Δεν είναι αυτό που δείχνει. Είναι άλλα βαθύτερα. Και βάζουν στόχο, έχουν στοχοποιήσει αυτή τη στιγμή την Αμερική. Τον Τραμπ έχουν στοχοποιήσει. Δεν τους αρέσει, δεν τους βολεύει. Θυμάσαι τι λάσπη του ρίχνανε πριν τις εκλογές. Και εδώ. Τα θυμάμαι. Εγώ, εντάξει, τηλεόραση είχα εδώ. Όπως θυμάσαι και τον κοροϊδεύανε. Δεν μπορεί να κοροϊδεύει τον πρόεδρο της Αμερικής. Τι είναι αυτό δηλαδή, θα κοροϊδεύσουμε και τον Κάρτερ.
1: Και το χειρότερο ποιο είναι, τον κοροϊδεύανε και μόλις εκλέχθηκε πέσανε και τον προσκυνούσανε.
0: Μα είμαστε σοβαροί. Με την να φτερνιστεί η Αμερική, τα έχω πει, κοίταξε Γρηγόρη, να είμαστε σοβαροί. Να φτερνιστεί η Αμερική, η Ελλάδα θα ξεκολλήσει και θα κολλήσει στην Αίγυπτο. Θα αλλάξει θέση. Τα είπε η πρέσβυρα. Τα είπε η γυναίκα, τα είπε. Άμα θέλουμε, λέει, σας θέλουμε σπίτι μας. Όχι, λέει, εμείς είμαστε. Τι είσαστε, γελάμε. Τι είσαστε.
1: Τι είσαστε, πραγματικά.
0: Θα κάνει μαγιά στην Αμερική Ελλάδα. Εδώ δεν μπορεί να κάνει τον εαυτό τη. Συγγνώμη που μιλάω έτσι.
1: Όχι, καλά λέτε. Μα είναι τρομερό το ότι κάποιοι το πιστεύουν αυτό, ότι μπορούν να πάνε κόντρα στην Αμερική.
0: Να πάνε κόντρα στην Αμερική. Δεν λέω. Πολλές φορές η Αμερική φάνηκε σκληρή και άλλα συμφέροντα. Ναι, όντως και τα λοιπά. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν το χέρι που δεν μπορεί να δαγκώσει, το φυλάς. Έτσι, το φυλάς. Τι να κάνει. Εδώ ολόκληρη η Ρωσία, ολόκληρη η Κίνα και πάνε και συζητάνε. Η Κίνα. Έχει δει τη δύναμη, έχει η Κίνα. Τη Σαγκάη, άμα τη στη Σαγκάη, την έχει κάνει τη Νέα Υόρκη η Κουρέλη. Η Σαγκάη. Δηλαδή, μου έχουν πει άνθρωποι, γιατί εγώ δεν έχω πάει εκεί πέρα, που έχουν πάει εκεί πέρα, ναι, που είναι επιχειρηματίε κτλ. Τι ήταν αυτό το πράγμα. Έχουν φοβερή ανάπτυξη. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εκεί χτυπάει η καρδιά του κόσμου. Και θα κάτσει η Ελλάδα, η οποία έφτιαξε ένα μετρό στη Θεσσαλονίκη και τις μέρες είναι ανοιχτό και τις μέρες είναι κλειστό. Και τη μια μέρα χαλάει και εδώ στο μετρό κάθε μέρα οι σκάλες είναι χαλασμένες. Δεν υπάρχει σταθμός του μετρό που να μην έχει χαλασμένες σκάλες. Και μιλάει, τι να μιλήσει να πω.
1: Μα το κόλπο τους ήταν αυτό μόνιμα. Το ίδιο μοτίβο. Να αφήνουν τα πάντα να καταραίουν για να έρχονται μετά και να μας λένε θα τα δώσουμε σε έναν φίλο μας ιδιότητα να τα φτιάξει.
0: Να τα φτιάξει, έτσι.
1: Εγώ πήγα στο Ηράκλειο το καλοκαίρι να βαφτίσω ένα μωρό, κύριε καθηγητά, και είδα στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου δεν είχαν ψηφιακό πίνακα στο αεροδρόμιο.
0: Ναι, είχε χαλάσει. Ναι, όχι χαλάσει, δεν δούλευε.
1: 2 εκατομμύρια τουρίστες πάνε κάθε χρόνο. Και δεν είχαν ψηφιακό πίνακα. Και μου λέει εκεί πέρα, λέει, είναι δυνατόν να μην έχετε ψηφιακό πίνακα στο αεροδρόμιο? Και μου λέει, περιμένουν να αναλάβει ο ιδιώτης να τα κάνει.
0: Ο οποίο άνθρωπο θα τα κάνει, δεν θα τα κάνει, θα τα αφήσει και αυτό και θα φύγει. Λοιπόν, αυτή είναι η ελληνική ιστορία. Αυτό ξέρει από πότε είναι. Από πριν την Ελληνική Επανάσταση, για να το παρακάνουμε λιγάκι. Και μετά αυτό συνέβη. Παντού συνέβη αυτό το πράγμα. Δεν υπήρξε δημόσιο έργο το οποίο να κόστησε αυτό για το οποίο είχε προϋπολογιστεί. Δεν υπήρξε. Από το πιο απλό μονοπάτι αυτό. Τρεις φορές επάνω, πέντε φορές επάνω. Να μην σου μιλήσει τώρα μια μισή για τα τρικούπικα δάνεια. Πόσο προϋπολογιστήκαν και πόσο κοστίσαν. Και έφαγε μια πτώχευση μετά και τελείωσε. Τον πτωχεύσανε. Τον κλείσανε. Και τον στείλανε να πεθάνει, να πούμε, στην Νίκαια. Ξέρουν αυτοί τι κάνουν. Έτσι. Ξέρουν, δεν είναι, είναι στις κάνεις. Μπορεί να κάνω λάθος, κάπου εκεί πάντως. Εκεί, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, αφού έχουν λοιπόν ένα τέτοιο πεδίο, θα κάτσει τώρα η Ελλάδα να κάνει τον άγριο στην Αμερική, να το παίξει η φίλο Ευρώπη με τους Γερμανούς. Η Αμερική κάνει πόλεμο στη Γερμανία. Φωνάζει. Όποιος δεν το βλέπει, να βάλει γυαλιά. Δεν κάνει πόλεμο ούτε στη Ρωσία ούτε στην Κίνα η Αμερική, που μπορεί να έχει ανταγωνισμό. Κάνει πόλεμο στη Γερμανία. Αυτήν το φωνάζω χρόνια το φωνάζω. Μα ο Τραμπ ο ίδιος το λέει.
1: Ναι,
0: ο
1: αλλά
0: ίδιος.
1: Οι καλύτεροι φίλοι, συγγνώμη που σας διέκοψα, οι καλύτεροι φίλοι της Γερμανίας είναι η Τουρκία. Και δεν βλέπω την Τουρκία να τη χτυπάνε κάπως, τη χαϊδεύουνε.
0: Κοίταξε, η Τουρκία είναι πολύ καλή φίλη με όλη την Ευρώπη. Όλοι, όλοι, ανέκαθεν. Και όχι μόνο οι Γερμανοί, αλλά και οι Άγγλοι και οι Γάλλοι και οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι με την Τουρκία είχαν πάντα εξαιρετικές σχέσεις. Έτσι, ένα το κρατούμενο. Δεν είναι εκεί, είναι άλλα. Τα συμφέροντά τους είναι μια τεράστια αγορά. Είναι δε και ο Ερντογάν δεν είναι και του πεταματού. Φάνηκε ότι έχει μυαλό. Αφενός μεν εμφανίστηκε ως αρχηγός όλων των μουσουλμάνων του κόσμου, ξυπνάδα, θυμίζει το Σουλτάνο αυτό, το Χαλιφάτο, και δευτερευόντως έχει κάνει την Τουρκία ένα μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής προϊόντων, όπου σου λέει πολύ καλά, γιατί δεν τα φέρετε από την Κίνα. Ας σας τα δώσω εγώ που είμαι δίπλα. Και παίρνεις Lacoste 5 ευρώ. Έτσι το εκχειραίζω λίγο τώρα, παίρνεις Lacoste τουρκικό 5 ευρώ. Θα μου πεις θα κρατήσει 2 χρόνια. Και ένας καφές είναι. Ένας καφές στο Παγκράτη 5 ευρώ κοστίζει. Ένας καφές στο Παγκράτη, Εγώ δεν σου λέω να πας στην Γκραν Μπρετάνη, στο Παγκράτη 5 ευρώ κοστίζει. Λοιπόν, και παίρνεις 500 και εντάξει 3 χρόνια. Και τι έγινε. Εντάξει, λοιπόν, αυτό ξέρει ο Ερντογάν να το εκμεταλλευτεί. Χώρια τα άλλα. Χώρια τα άλλα. Τώρα βγαίνουν κάτι απόστρατοι και λένε ναι και τόνα και τ' άλλο. Μόνο απόστρατοι. Καλά μιλάνε οι άνθρωποι, καλά κάνουν και μιλάνε. Υποτίθεται τα ξέρουν αυτά. Τι ξέρουν. Η Τουρκία είναι αυτό που είναι. Έχει συγκροτημένη εξωτερική πολιτική και στρέφεται εναντίον της Ελλάδος. Και η Ελλάδα παρακαλάει. Είχε πει ο Βερέμης κάποτε, ο Βερέμης όταν έφτιαξε το ΕΛΙΑΜΕΠ το 86, το ΕΛΙΑΜΕΠ, το έφτιαξε ο Βερέμης, τον έφτιαξε από την Αμερική το 86, έτσι εγώ τα έχω ζήσει αυτά. Και ήταν στο Γαλλικό Ινστιτούτο και έκανε μια παρουσίαση, λαμπρός επιστήμονας και τα λοιπά, τον ξέρω κι εγώ, και είπε ο κύριος Βερέμης, η Τουρκία αποφασίζει και εμείς ακολουθούμε. Η Τουρκία προτείνει, η Τουρκία λέει ό,τι θέλει, η Τουρκία μας προγκάει και εμείς ακολουθούμε. Ποτέ δεν είπαμε κάτι απέναντι. Ποτέ. Γιατί. Γιατί. Φοβόνται, τους το έχουν απαγορέψει, δεν θέλουνε. Και μην ξεχνάς κάτι. Όποιος μεγάλος πολιτικός Έλληνας τα έβαλε με την Τουρκία, έμεσα το πλήρωσε. Το έχω πει, ας το δούνε στην ιστορία, ας ανοίξουν την ιστορία, να το δούνε. Δεν ξέρω να τα πω εγώ, άλλοι, όλος ο κόσμος με μάτια και μυαλό έχει να τα διαβάσει, να τα δει.
1: Έχει υπάρξει ποτέ, σαν τελευταία ερώτηση, έχει υπάρξει ποτέ Έλληνας ο οποίος να προσπάθησε να πάει κόντρα στην Αμερική?
0: Στην Αμερική πήγε εν μέρη κόντρα ο Γιώργος Παπανδρέου το 64. Σου είπα, πήγε και τα έβαλε με τον Τζόνσον που ήθελε να λύσει το Κυπριακό, Ελλάδα-Τουρκία. Και του Πογέρος. Ο Γιώργος δεν ήξερε αγγλικά. Είχε τον Ανδρέα που έκανε. Ήταν Αμερικάνος, πολίτης ο Ανδρέας. Έτσι. Ήξερε γερμανικά. Ήταν προσωπικότητα. Ό,τι και να ήταν. Και με πολλά. Ήταν προσωπικότητα πάντως. Και του είπε, κύριε πρόεδρε, του λέει, το Κυπριακό δεν είναι ελληνοτουρκικό ζήτημα. Ήθελε η Ελλάδα, Τουρκία, Αμερική να το λύσουν. Είναι διεθνές. Τι είναι, του λέει ο Τζόνσον, διεθνές. Μάλιστα, του λέει. Και τι σας εμποδίζει να το λύσουμε. Έτσι. Αν τα τελειώσουμε, του Τζόνσον ήταν δημοκρατικό, ήταν ο Τζόνσον, έτσι. Ήταν από το Τέξας. Λοιπόν, εράστη εγώ ήταν. Λέει, όχι, λέει το Σύνταγμα. Τι σας εμποδίζει, λέει το Σύνταγμα. Καλά, very well, του λέει, χαίρεται. Και στο αεροπλάνο που γυρίζανε, μάλιστα είχε πει ο Γέρος το περίφημο, του λέει ο Τζόνσον, κοιτάξτε, του λέει, έτσι πώς πάτε στην Κύπρο που έχετε ξεσηκωθεί. Τότε ήταν τα επεισόδια. Πόλεμος γινόταν κάτω και ήταν οι Κύπροι, οι Έλληνες με τους Τουρκοκύπριους και σφαζόμασταν. Είχαν πάει τουρκικά αεροπλάνα και βομβαρδίζαν τότε το 64. Και έστειλε ο Γέρος ο Παπανδρέου αεροπλάνα ελληνικά να πετάξουν πάνω από την Κύπρο. Τα Χάρβατ, σιγά τα αεροπλάνα, έτσι. Το 74 πέφτε μακριά. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, και του λέει ο Γέρος του Τζόνσον, κοιτάξτε κύριε πρόεδρε, αν ανοίξει η πόρτα του τρελοκομείου, θα μπω κι εγώ μέσα. Το οποίο αυτό ήταν, αυτό το γνέφαγε. Και γυρίζοντας του είπε ο Παπακοσταντίνου, κύριε πρόεδρε, πώς τα πάμε στον Αμερικάνο. Καλά, του λέει, Μιχαλάκη, θα δεις τι έχουμε να πάθουμε. Οι μεγάλοι δεν συγχωρούν. Και μετά από λίγο ξεκίνησε το σαλάμι. Ξεκίνησε το σαλάμι. Συνεργασία διαφόρων και τα ανάκτορα. Με τα ανάκτορα, τα ανάκτορα. Τον κοπανίσαν τον Παπανδρέου και είχε 53%. Του παίρναν βουλευτές, τους πληρώνανε και τους παίρναν μέσα από τη Βουλή και αλλάζανε. Αυτά που γίνονται τώρα. Είχαν γίνει και τότε διαφορετικά. Τώρα έχουμε 60 ανεξάρτητους που τριγυρίζουν μέσα στη Βουλή και πουλάνε την έδρα. Το συλλαμβάνεις αυτό? Ωραίο, ωραίο κοινοβούλιο.
1: 51 είναι πλέον,
0: ναι,
1: νομίζω.
0: Εντάξει, 51 και λίγους λέμε.
1: 51 ανεξάρτητοι βουλευτές δεν είναι.
0: Ανεξάρτητοι βουλευτές δεν είναι. Ξαναγεί. Ψηφίζει ο κόσμος και του βγαίνει ανεξάρτητος. Δηλαδή, ο κόσμος πιάνει κοψαχέριδες, θα γίνουμε όλοι. Ψηφίζουν και καλά κάνουν ως πολίτες και ο άλλος τους βγαίνει άλλο.
1: Εδώ υπάρχει ευρωβουλευτής, για να κλείσουμε με αυτό, κύριε καθηγητά, δεν έχω χρόνο. Υπάρχει ευρωβουλευτής που εκλέχθηκε με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Κατέβηκε με το ΣΥΡΙΖΑ, εκλέχθηκε με το ΣΥΡΙΖΑ, ναι, και τώρα είναι στο ΠΑΣΟΚ.
0: Βέβαια, και Ζόρικος.
1: Και είναι ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ τώρα, ξαφνικά. Ενώ τον ψήφισαν για ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, δηλαδή μιλάμε ο Κοσμάκης, δηλαδή πρέπει να χτυπάει και βάλει στον τοίχο. Πρέπει να του πάρει με τις λεμονόκουπες.
1: Είναι απίστευτο.
0: Δυστυχώς. Αυτά τα ολίγα.
1: Έχουμε ραντεβού 28 Οκτωβρίου δηλαδή.
0: Βέβαια, τι να κάνουμε. Άμα θέλετε, εδώ είμαστε.
1: Το βάζω ήδη από τώρα για να το ξέρει και ο κόσμος. 28 Οκτωβρίου, 2 και 4 μαζί με τον κύριο Άννη Αντωνόπουλο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ, Γρηγόρη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλά και οι ακροατές μας.
1: Υγεία, υγεία να έχετε. Ακούσαμε τον αγαπημένο μας καθηγητή ιστορίας, τον κύριο Ιωάννη Αντωνόπουλο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε συντονισμένοι στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη, καθημερινά 1 με 4. 28 Οκτωβρίου αφιέρωμα με τον κύριο Ιωάννη Αντωνόπουλο. για να ακούσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Χάρηκα τώρα. Χάρηκα. Μ' αρέσουν οι συζητήσεις με τον κύριο Αντωνόπουλο. Μαθαίνω πράγματα γι' αυτό. Λοιπόν, επανέρχομαι τρίτη ώρα με έναν καλεσμένο ο οποίος έχει να διηγηθεί μια ιστορία που δεν έχετε ξανακούσει. Μια ιστορία η οποία πιστεύω θα σας σοκάρει. Αν καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε μαζί του και αν όντως κρατήσει τα λόγια του και δεν έχει αλλάξει άποψη. Γι' αυτό δεν σας έχω ανακοινώσει ακόμα.
2: Η ώρα είναι
3: το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Ειδήσεις. Με πωλήσεις στρατιωτικού υλικού αλλά και συμφωνίες για αμυντικό εξοπλισμό ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων. Οι δύο κυβερνήσεις σε κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε χθες το βράδυ δεσμεύτηκαν να εμβαθύνουν τις αμυντικές σχέσεις διερευνώντας μελλοντικές ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών στον τομέα των καινοτόμων τεχνολογιών. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών απέφυγε να πάρει θέση δημόσια για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, σημειώνοντας με νόημα ότι καλύτερα κάποια πράγματα να μην αποτελούν αντικείμενο σε συνεντεύξεις τύπου. Ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο προτίμησε επίσης να μην απαντήσει για ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας, όπως η γεώτρηση της Exxon Mobil, οι έρευνες νότια της Κρήτης και τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης με Κύπρο, Αίγυπτο και Ισραήλ. Ξεκίνησε την ομιλία του με μια οδή στην αρχαία Ελλάδα για να καταλήξει στο μανιφέστο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος του America's First, πρώτα η Αμερική. Από την Πνίκα, με τον Παρθενώνα στο φόντο και τον ήλιο να διεί, ο Μάρκο Ρούμπιο μίλησε για το μέλλον της Δύσης, επιστρέφοντας στο αρχαιοελληνικό παρελθόν της. Ωστόσο, η προειδοποίηση για την παρακμή της Δύσης και οι φιλοδοξίες του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών βρίσκονται από χθες το απόγευμα στο επίκεντρο των διεθνών δημοσιευμάτων. Η εικόνα από την Πνίκα κάνει το γύρο του πλανήτη. Τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία αναζήτησαν αυτή τη φορά εκτός του συμβολισμού την πολιτική ουσία στην υπεράσπιση της εθνικής ισχύος αλλά και το μήνυμα προς τους Ευρωπαίους συμμάχους. Άλλα μέσα προβάλλουν το κάλεσμα του Μάρκο Ρούμπιο για δυτική ανασύνταξη αλλά προβάλλουν τη φράση «χωρίς απολογίες επιδίωξη εθνικής ισχύος», συνδέοντας την επίκληση της αρχαίας Ελλάδος με τις σημερινές αμερικανικές προτεραιότητες. Ότι στην ομιλία Ρούμπιο, στην Πνίκα, με τον Παρθενώνα να φαντάζει στο ηλιοβασίλευμα, παρακολούθησαν 250 εκατομμύρια ακόλουθοι του ιστότοπου του Έλον Μάσκ που τη μετέδιδε ολόκληρη ζωντανά. Πάντως την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επενδύει επικοινωνιακά στην επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής στέλνει σαφή μηνύματα για πιο πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, υπενθυμίζοντας την πολιτική που ο ίδιος εφάρμοσε με την υπογραφή στρατηγικής εταιρικής σχέσης με την Κίνα. Πραγματοποιώντας ομιλία σε εκδήλωση που οργάνωσε η Κινέζικη Πρεσβεία, ο κύριος Καραμαλής τόνισε ότι το αναδυόμενο πολυπολικό σύστημα επιβάλλει την άσκηση μιας πιο σύνθετης και πολυδιάστατης της εξωτερικής πολιτικής, απαλλαγμένης από τις άκαμπτες διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος. Ο πρώην Πρωθυπουργός, θέλοντας να στείλει τα δικά του μηνύματα προς το Μαξίμου, τόνισε χαρακτηριστικά: «Η στρατηγική σχέση που εγκαινιάσαμε με την Κίνα πριν από 20 χρόνια υπήρξε πρωτοποριακή και απέφερε πραγματή αμοιβαία ωφέλη και για τις δύο πλευρές. Εναπόκειται σε εμάς», είπε ο κ. Καραμαλής, «να ενισχύσουμε τη δυναμική και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες συνεργασίας με την Κίνα που πιστεύω ότι διανοίγονται στο μέλλον». Τη μεταβίβαση των μετοχών που διαθέτει ο Δήμος Πατρέων στην εταιρεία αυτοκινητοδρόμιο Πάτρας ΑΕ ενέκρινε χθες κατά τη συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Πατρών. Ο Δήμος θα ανασημειωθεί κατέχει συνολικά 10.800 μετοχές συνολικής αξίας 253.263 ευρώ και τιμή αναμετοχή 23.45 ευρώ. Σημειώνεται ότι στο επίκεντρο βρίσκεται η προσπάθεια συγκέντρωσης τουλάχιστον το 85% των μετοχών, κάτι που αποτελεί βασική προϋπόθεση που έχει θέσει ο επιχειρηματίας Μάριος Ηλιόπουλος προκειμένου να προχωρήσει η εξαγορά και η επένδυση που σχεδιάζει. 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα είναι ο ποινικός απολογισμός για την υπόθεση απάτης στον ΕΦΚΑ με κατηγορούμενο τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του και 6 ακόμα πρόσωπα. Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας άσκησε εναντίον του ποινική δίωξη για αδικήματα όπως διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση, απάτη και συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, νομοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση κατ' επάγγελμα και μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Αυτό το τελευταίο είναι το πλημέλημα.
5: Καιρός.
4: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς από νότιο-ανατολικούς σε βόρειο-δυτικούς 2 με 3 μποφόρ.
6: Από το 1975 μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
7: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
8: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
7: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
8: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
7: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
8: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
7: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
8: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
7: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
9: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
10: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
10: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Παντανάση 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
10: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
11: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
12: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: αμέτρητα.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Σου χρειάζεται όχημα για δουλειές, για εκδρομές, για ιδιαίτερες στιγμές? Μην ψάχνεις, πας ντουγρού στην Cup Car όλες τις εποχές. Cup Car, Car Rental, υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων υψηλής ποιότητας, σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανών. Για ασφάλεια, αξιοπιστία και σωστή εξυπηρέτηση, πας Cup Car SKG. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και πωλήσεις. Αμπελοκήπων 16, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Για άμεση ενοικίαση και πληροφορίες, καλέστε στο 6989-396-132.
8: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
10: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο? Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατ' εικόνα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δραστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.
11: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Θοδωρή. Καλησπέρα, κύριε Θοδωρή.
12: Καλησπέρα σας.
11: Τι κάνετε, κύριε Θοδωρή, πώς είστε?
12: Όχι το Θεό, προσπαθούμε.
11: Κύριε Θοδωρή, ήσασταν εκείνη την μοιραία νύχτα που έγινε ό,τι έγινε στα Τέμπη, μέσα στο τρένο, σε ποιο βαγόνι ήσασταν?
12: Καταρχήν θέλω να πω ότι εκφράζω την αμέριστη συμπαράσταση στους γονείς των παιδιών που χάθηκαν, στους επιζώντες, όλοι είμαστε όλοι μαζί είμαστε. Το θεωρώ αυτό, τη δύναμη που παίρνω για να μιλήσω τώρα, τη θεωρώ σαν ένα πνευματικό μνημόσυνο στα παιδιά που έφυγαν, και φυσικά και σε όλους τους ακροατές θέλω να τους πω ότι τους ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς για το ενδιαφέρον που δείχνετε για αυτό το θέμα.
11: Βέβαια.
12: Πραγματικά για μένα είναι ηθική στήριξη ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ακόμα ενδιαφέρον για αυτό το θέμα.
11: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, είμαστε δίπλα σας σε όλα και για μας είναι τιμή μας που θα μοιραστείτε μαζί μας το τι ακριβώς ζήσατε εκείνη τη μέρα.
12: Ναι, εγώ ξεκίνησα από την Αθήνα. Ξέρετε, θέλω να πω ότι είχα να ταξιδέψω με τρένο από τότε που ήμουν φαντάρος. Είχα πάρα πολλά χρόνια, δεν πήγαινα με το τρένο γιατί τότε...
0: Ράδιο Γάμα 94FM, ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
13: Και συνεχίζουμε μαζί.
12: Και απόφευγα το τρένο, αλλά είχα ακούσει ότι... και από έναν ταξιτζή τελευταία που πήγαινα, είχα ακούσει ότι... είναι πολύ καλό, στέλνω το γιο μου, στέλνω το ένα, στέλνω το άλλο και είναι και γρήγορο και πολύ καλό. Και είπα κι εγώ, ας πάρω κι εγώ το τρένο για να πάω στην Αθήνα, να δω, είχα μια φίλη μου εκεί για να περάσω δύο μέρες με το... ήταν της Καθαράς Δευτέρας. Μετά πήγα στο... σε 7 και 20 ακριβώς, έφτασα λίγο πιο νωρίς στο σταθμό Λαρίσης και είδα ότι έμπαινε πολύ κόσμο στο τρένο, είχε πολύ κόσμο, με έκανε εντύπωση, και πολλά παιδιά με τις βαλίτσες ντυμένα καλά, δηλαδή φοιτητές, ρε παιδί μου, φοιτητές, και με έκανε εντύπωση αυτό, και με έκανε και εντύπωση που το τρένο έφυγε ακριβώς την ώρα του από την Αθήνα. Λοιπόν, μπήκαμε μέσα, από την έναρξη του ταξιδιού μέχρι και το σταθμό των Παλαιοφαρσάλων όλα πήγαιναν καλά. Εντάξει, είχε ο κόσμος, γελούσε, έκανε, μιλούσαν, και εγώ είχα βρει κάτι άλλους που κατέβηκαν στη Λάρισα, μιλούσαμε εκεί στις θέσεις. Όταν φτάσαμε στα Παλαιοφάρσαλα είχαμε μια καθυστέρηση. Ήταν αρκετή ώρα η καθυστέρηση, περίπου μισή ώρα. Εκεί εγώ κατέβηκα κάτω όπως κατέβηκαν κι άλλοι, δεν μπορούσα να καθίσω τόση ώρα μέσα στο βαγόν, και κατέβηκα κάτω και έκανα βόλτα μπροστά στο τρένο εκεί στην αποβάθρα που έχει τα Παλαιοφάρσαλα, και σε μια στιγμή είδα το μηχανοδηγό είχε ανοίξει την πόρτα και μιλούσε και έλεγε, ήταν λίγο τσιτωμένος επειδή μου, γιατί έλεγε, ωραία, σήμερα έτυχε να μην δουλεύει τίποτα, ρε παιδί μου, και το τρένο είναι γεμάτο. Με έκανε μια εντύπωση γιατί είχε μια ένταση σε αυτό που έλεγε, και εγώ αντί να μπω, ήμουν στο τρίτο βαγόνι εγώ, στο Β3 στη θέση 41, και λέω ας ανεβώ από την μπροστά τη μεριά να δω, από το μηχανοδηγό δηλαδή, από τη μηχανή και πίσω, ανέβηκα από εκείνο το βαγόνι. Περπάτησα, ήταν εκεί ένα βαγόνι, είχε και μια τουαλέτα μπροστά, με έκανε εντύπωση. Γιατί πάτησα το κουμπί, λέω αυτό τι είναι, που ήταν για αμαία και άνοιγε ηλεκτρικά η πόρτα. Και λέω, κοίταξε ρε παιδί, περπάτησα, πήγα στο κηλικείο, είχε πολύ κόσμο το κηλικείο. Ήθελα να πάρω και καφέ, λέω τώρα άστο τι καφέ. Εν τω μεταξύ πήρα τηλέφωνο και το γιο μου, το λέω, έχουμε καθυστέρηση στα Παλαιοφάρσαλα, μην με περιμένεις στην Κατερίνη, γιατί εγώ ταξίδευα από Αθήνα Κατερίνη. Μη με περιμένει στην Κατερίνη, λέω. Φτάσαμε, είδα το τρένο που ήρθε το άλλο το τρένο από τη Λάρισα προς τα πάνω, και φύγαμε εμείς, σταμάτησε στη Λάρισα το τρένο, κατέβηκαν πολλοί άνθρωποι και μερικοί που είχα γνωρίσει και όλα στο τρένο, ανέβηκαν και μερικοί και ξεκινήσαμε. Εκεί άκουσα όταν ξεκινήσαμε ότι άλλαξε γραμμή το τρένο κάποτε, δηλαδή το ένιωσα ότι ένα θόρυβο που έκανε γκρου γκρου. Τελικά συνέχισε το τρένο, εγώ κάθισα, λέω κάτσε τώρα να πάω και στην τουαλέτα, γιατί λέω θα φτάσουμε και στα τούνελ και μέσα στα τούνελ, επειδή ακούγεται εκείνος ο θόρυβος, λέω να πριν φτάσουμε στα τούνελ να πάω στην τουαλέτα. Το μεταξύ είχε αναπτύξει πολύ ταχύτητα το τρένο, δηλαδή σηκώθηκα όρθιος για να πάω στην τουαλέτα και το τρένο έτρεχε πολύ. Λέω τι κάνει, μια στιγμή είπα εκεί μέσα μου, τι κάνει αυτός, γιατί τρέχει τόσο, έτρεχε πολύ το τρένο. Και μέχρι να πάω στην τουαλέτα λέω κάτσε να στείλω ένα μήνυμα στη φίλη μου στην Αθήνα ότι να μην δεν θα την πάρω τηλέφωνο, είχαμε καθυστέρηση. Και είχαν περάσει περίπου 10-12 λεπτά από τη Λάρισα που είχαμε ξεκινήσει και γυρνάω και κάθομαι στην καρέκλα και πιάνω το κινητό στο χέρι για να γράψω το μήνυμα. Με το που έπιασα το κινητό έγινε ένα θόρυβο που κάνει έτσι κάτι που πηγαίνει να σταματήσει βία. Δεύτερη φορά, σαν φρενάρισμα δηλαδή, και σαν δηλαδή έσβησα, τρεμόσβησε λίγο το φως, έσβησε το φως και μετά ένα σύρσιμο, λέω δεν πρόλαβα να πω τι γίνεται, ένα σύρσιμο σέρνονταν, δηλαδή κάπου σαν να σέρνονταν αυτό εδώ. Εγώ έπιανα το κινητό και με το που ακούστηκε ένα γκτουπ, ένα πολύ όμως δυνατό γκτουπ, με έφυγε εμένα το κινητό από το χέρι, με σήκωσε ένα κύμα, αυτό το γκτουπ, με σήκωσε, δεν μπορούσα να κρατηθώ, πήγα να πιάσω το κάθισμα ρε παιδί μου και με σήκωσε απάνω. Ωπ, αυτό ήταν. Παμ, έχασα για λίγο τις αισθήσεις, ανοίγω τα μάτια μου, είχαν περάσει 2 λεπτά, εντωμεταξύ πέρασαν, εκεί που είχα χάσει τις αισθήσεις, μισοχάσει τις αισθήσεις, περνάνε, βλέπω ένα πάτημα, με πάτησαν εκεί 2 κορίτσια, γιατί άνοιξα τα μάτια μετά και τις ακούω να λένε «Α, δεν μπορούμε να βγούμε, δεν ανοίγουν οι πόρτες, έχει και φωτιά».
11: Είχε και φωτιά.
12: Μισό λεπτό. Εντωμεταξύ, έτσι είπαν τα κορίτσια. Εντωμεταξύ εγώ, έτσι πως είμαι ξαπλωμένος, ένιωσα μια θερμότητα στο βαγόν 3, ένιωσα μια θερμότητα, όχι πάρα πολύ εκείνη τη στιγμή, αλλά ένιωσα μια θερμότητα. Και με το που άκουσα αυτές, έχει και φωτιά, και αρχίσα να ζεσταίνομαι εγώ, πήγα να σηκωθώ, λέω φωτιά, δεν κατάλαβα. Θα έπιασαν τα ρούχα, λέω και τα δικά μου, φωτιά. Εγώ δεν είδα καμιά φωτιά μέχρι εκείνη την ώρα, τίποτα δεν είδα. Αλλά ζεσταίνομαι. Με το που σηκώθηκα, όρθιος, με τα χίλια ζόρια σηκώθηκα, γιατί θα σας πω είμαι χτυπημένος πάρα πολύ, αλλά με το που σηκώθηκα όρθιος, αρχίσα να βγάζουν τα ρούχα και λέω από τη ζέστα, γιατί αρχίσα και ζεσταίνομαι αρκετά. Και λέω πω θα ανοίξουν και τα φώτα τώρα, θα ανοίξουν και τα φώτα και δεν θα φοράω και τα ρούχα. Και εκείνη τη στιγμή ήταν απόλυτο σκοτάδι. Τίποτα, δεν έβλεπες τίποτα. Απόλυτο σκοτάδι. Αβλέπω από την αριστερή τη μεριά, το βαγόνι είναι το 3, είναι αυτό που είναι μπαταρισμένο έτσι προς τα έξω, από την αριστερή τη μεριά του βαγονιού μέσα στο σκοτάδι ένα άσπρο σύννεφο, όπως είναι το άσπρο σύννεφο που βλέπουμε στον ουρανό μέσα στο σκοτάδι. Λοιπόν, το οποίο πλησίαζε αυτό το άσπρο σύννεφο και με το που πλησίαζε αρχίνησα εγώ έτσι πως καθόμαν, αρχίνησα εκείνη η φωτιά, η θερμότητα που αισθανόμαν, αρχίνησα να γίνεται τώρα τεράστια θερμότητα, αλλά αυτό κράτησε για 2-3 δευτερόλεπτα θα σας πω. Αρχίνησε να γίνεται με το, και αρχίνησαν τα όργανα μέσα, η κοιλιά δηλαδή, το στομάχι, αρχίνησαν να βράζουν. Έτσι λέω τι είναι αυτό, και βάζω αισθηκτοδός το χέρι μου στο στόμα. Δηλαδή το μόνο που πρόλαβα να κάνω ήταν να πω 2-3 φορές «Κύριε Ιησού Χριστό, ελεήσόμενος», γιατί λέω τι ήταν αυτό, πώς θα πεθάνω. Γιατί δεν μπορούσα ούτε να αναπνεύσω, γιατί ανέπνεα Και όσο ανέπνεα αυτά εδώ, λέω, να μην έχουν και ανοιχτό το στόμα. Θα βγουν, θα βγει το σηκώτιμο τώρα. Θα βγουν το στομάχι μου, θα βγει από το στόμα. Ούτε δηλαδή να αναπνεύσω, ούτε να εκπνεύσω. Τίποτα. Έλεγα να κρατήσω όσο αέρα έχω. Λέω, και το δέρμα μου, εκεί τη στιγμή που πλησιάζει και εδώ τα μηνύγια που λέμε στο μέτωπο, αρχίνησαν οι φλέβες που λέω, πάει, θα σκάσω τώρα. Θα σκάσω, έλεγα, θα πεθάνω, αυτό ήταν. Δηλαδή, σαν λέω, μόνο κρατούσα για 3 δευτερόλεπτα. Αυτό γίνεται πολύ γρήγορο. Σε 3 δευτερόλεπτα κρατούσα τον αέρα που είχα, να μην ούτε να πάρω αέρα, ούτε να ξεφυσήξω αέρα. Το δέρμα μου αρχίνησε, λέω, πάει, αυτό ήταν. Τελείωσε η ζωή, αυτή ήταν. Και τα μηνύγια μου αρχίνησαν να πετάγονται έτσι, φλέβες από το κεφάλι μου. Λέω, πάει, θα ανοίξει, θα φύγουν. Και αυτό ήταν. Αυτό το άσπρο σύννεφο που δεν έφτασε στο 1 μέτρο εμένα μπροστά, τα μάτια μου τα είχα ανοιχτά και τα πόδια μου τα κουνούσα έτσι, σαν να τρέχω στο διάδρομο. Δηλαδή, επί τόπου. Το άγχος ήταν, από τι ήταν, δεν ξέρω. Αυτό στο 1 μέτρο γυρνάει προς τα μέσα και πάνω και εξαφανίζεται. Και με το που γύρισε και εξαφανίστηκε, άλλαξε όλο το σκηνικό μέσα στο βαγόνι. Πάλι σποτάδι ήταν, αλλά ούτε ζέστα θερμότητα υπήρχε, ούτε φωτιά υπήρχε, ούτε τίποτα δεν υπήρχε. Και μετά βλέπω κάτι φώτα, γιατί φώναζα μετά, έλεγαν όσοι έχετε κινητά. Εγώ με το είχε πάρει και το κινητό και όλα. Όσοι έχετε κινητά, φώναζα, άκουγα, φώναζα. Όσοι έχετε κινητά, ρίξτε το φως. Βλέπω ένα παιδί έρχεται και πάει να σπάσει το παράθυρο. Από την αριστερή μεριά σας λέω το παράθυρο, ήταν κλειστό το παράθυρο. Πάει να σπάσει το παράθυρο, δεν έσπαζε. Το χτυπούσε αυτός με τα πόδια, τον φώναζαν οι άλλοι, πάρε κάνα σίδερο, κάνα τέτοιο. Πέρ τελικά εκεί κάτι λαμαρίνες, είχαν με το φως από τα κινητά, εγώ έβλεπα. Εγώ είμαι ανόρθιος και λέω, κάτι λαμαρίνες, κάτι τέτοιο, το σπάει το παράθυρο, το χτυπάει με τα πόδια, το σπάει το παράθυρο, πανί. Και βλέπω μια κοπέλα περνάει από δίπλα, στα γρήγορα στο σκοτάδι μέσα. Και τη βλέπω ξαφανίστηκε από το παράθυρο. Λέω, θα πάω κι εγώ στο παράθυρο. Πώς πήγα εκεί, πάω στο παράθυρο, κοιτάω κάτω. Λέω, αλλά έβγαζα το κεφάλι μου έξω, είχα μια χαρά εκείνη την ώρα. Λέω, άμα ξαναρθεί αυτό το άσπρο, το σύννεφο, να έχω τουλάχιστον το κεφάλι μου έξω, να το έχω στον αέρα. Λέω, πού είμαστε, ρε, λέω. Αυτό ήταν ψηλά, ρε. Πού είμαστε, άκουγα και ένα ψ. Λέω με το μυαλό, θα είμαστε στο. Χτύπησε, λέω, το τρένο στο ποτάμι και ανέβηκε απάνω στη γέφυρα, στον ποινιό είμαστε. Λέω, τι θα κάνουμε τώρα, εγώ φοβάμαι να μην ξαναέρθει αυτό. Βάζω τα χέρια μου, έτσι πως ήταν το παράθυρο, τα τζάμια ακόμα ένα τζάμι δεν το έβγαλα. Στο νοσοκομείο στη Λάρισα που με πήγα, λέω, ας το αφήσω για ενδύμιο, δεν με κάνει τίποτα. Το έχω ακόμα στην παλάμη. Ήταν γεμάτο τζάμια. Τα χέρια μου τα έβγαλαν οι γιατροί εκεί στη Λάρισα στο νοσοκομείο, θα πω και γι' αυτό. Βάζω τα χέρια μου έτσι, λέω, πώς πρέπει να βγω έτσι. Βάζω εκεί το πόδι μου, το ένα το δεξί, το πόδι έτσι πως κρατιόμα, βλέπω κάτι σίδερα. Λέω, τι σίδερα είναι αυτά, ρε παιδί μου, από κάτι ήταν σίδερα, αλλά ήταν ψηλά. Εκείνη την ώρα που λέω, εγώ είχα μια χαρά που βγήκα έξω από το βαγόνι, έβγαλα δηλαδή το κεφάλι μου και λέω, δεν θα ξαναρθεί, και να ξαναρθεί αυτό το άσπρο. Δεν θα με πιάσει, λέω. Δεν θα με πιάσει. Και το σύννεφο αυτό, με τη ζέστα και αυτό που σας περιέγραψα πριν. Έρχεται μια γυναίκα που την είχα δει, είχε ανεβεί από την Αθήνα με δυο παιδιά, δυο μικρά παιδιά, 10-12 χρονών. Ο άντρας της τους έβαλε εκεί στο βαγόνι, απέναντι από μένα καθόταν.
11: Ναι.
12: Και έφυγε, αυτός δεν ήρθε. Και με λέει η γυναίκα, σε παρακαλώ, πιάσει το κοριτσάκι. Πιάσει το κοριτσάκι να βγει έξω. Πιάνω το κοριτσάκι, λέω, κάτσε, φέρ το, λέω, γιατί και εγώ ήθελα να δω και πόσο ψηλά ήταν. Θα πω, θα τη ρίξω εγώ, είμαι 110 κιλά. Λέω, αυτό είναι το κοριτσάκι. Τέτοιο, αδύνατο. Πιάνω το κοριτσάκι, το βλέπω, έπεσε, δεν έπαθε τίποτα, σηκώθηκε. Α, λέω, χώμα έχει κάτι. Δεν λέει, πιάσει και το αγοράκι, σε παρακαλώ. Και με το που πιάνω το αγοράκι, γλιστράω κι εγώ, πέφτω κι εγώ κάτω. Και δεν χτύπησα, δεν έπαθα τίποτα εκεί. Είχα χτυπήσει μέσα, θα σας πω. Μετά πήδηξε και η γυναίκα. Φοβόταν να πήδηξε. Βγήκαμε από την αριστερή τη μεριά. Έτσι πως είναι. Από την αριστερή. Δεν υπήρχε ούτε φωτιά, ούτε τίποτα. Και θέλω να πω γι' αυτό τη φωτιά, ότι και ο κύριος Παλάρας, τώρα που ήταν διοικητής της πυροσβεστικής, είπε το βαγόνι 3 δεν έπιασε καθόλου φωτιά. Ούτε καν ρίξαμε ούτε μία σταγόνα νερό στο βαγόνι 3.
11: Ναι, μια ερώτηση, κύριε Θοδωρή, μια ερώτηση. Αυτό το σύννεφο που περιγράψατε, ίσως να ήταν ένα χημικό νεφος, πέρασε από πάνω σας και αρχίσατε να καίγεστε?
12: Όχι, δεν έφτασε. Αν περνούσε από πάνω μου θα είχα σκοτωθεί, θα είχα πεθάνει. Δεν έφτασε. Στο ένα μέτρο σας λέω που έφτασε μέχρι μέσα στο βαγόνι, πως μπήκε. Μπήκε, ρε παιδί μου, δεν είχε. Ερχόταν όπως ο καπνός, αλλά δεν ήταν καπνός. Δεν ήταν καπνός.

0: το 94.
1: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε
2: πιο πολλά, πιο πολλά. Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos.
4: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
3: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos.
3: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
7: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπείρας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπείας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπείας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
8: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
9: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
8: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
9: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
8: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
5: Ράδιο Γάμα
10: 94FM.
5: Αχαΐα.
10: Ηλία.
5: Ετωλοακαρνανία.
10: Και www.radiogamma.gr.
11: Τα σύνδερα αυτά ήταν διαλυμένα, δηλαδή ντύπια ντύπ. Μια μάζα, τέλος πάντων. Και είχε εκεί πεταγμένα. Χωράφια ήταν. Λέω, πού είμαστε? Εγώ πάλι ακόμα νόμιζα ότι είμαστε στο ποτάμι. Ακόμα εκεί νόμιζα. Γιατί λέω, τώρα θα πέσουμε στο ποτάμι, δεν έβλεπαμε και τίποτα.
2: Όταν μόνο βγήκατε, πρώτα... συγγνώμη λίγο κύριε Θοδωρή, όταν βγήκατε έξω και γότανε τα πρώτα δύο βαγόνια.
11: Θα σε πω τώρα. Απ' την αριστερή μεριά δεν γεγόταν τίποτα, σε λέω. Και κάναμε μαζί με τους άλλους γύρω. Και εκεί και πήγαμε, ήρθαμε τώρα από τη δεξιά τη μεριά. Στη δεξιά τη μεριά καίγονταν, όχι το βαγόνι 3, καίγονταν άλλα βαγόνια μπροστά. Μπροστά το βαγόνι 3 που ήρθε, αυτό το τοξικό, αυτό δεν καίγονταν, δεν είχε φωτιά. Μπροστά τα άλλα τα βαγόνια καίγονταν. Και είδα φωτιά, δηλαδή καίγονταν εκείνα τα βαγόνια. Λέω πώς πήραν φωτιά αυτά, τέλος πάντων. Είδα και ανθρώπους κάτω φώναζαν. Δώσε το μπουφάνε, δεν δώσε, πάω σε έναν και εγώ δεν είμαι καλά. Δηλαδή με τα χίλια ζόρια 10 φορές έπεσα στο δρόμο, τι να σε πω, εκεί κάτω. Γιατί θα σε πω τώρα. Και λέω τι μπουφάνε, δεν έχω μπουφάνε, λέω. Πού να σε δώσω, πού δεν έχω, τα μπέρα τα πάντα, τα ρούχα μου όλα εκεί και τα κινητά και η τσάντα και όλα. Και λέω τι λένε εδώ. Φώναζαν άλλοι, άλλα παιδιά έτρεχαν εκεί, άλλα παιδιά έβλεπα εκεί με τις βαλίτσες και έβγαζαν τις βαλίτσες κάτω από εκεί που έκυγε μπροστά από τη δεξιά τη μεριά, πρέπει να το έχεις εικόνα να το δεις. Εκεί άλλοι βαλίτσες ήταν έξω, άλλοι έτρεχαν. Ωχ, λέω ένα παιδί εκεί, βοήθαμε, βλέπω κάτι παιδιά εκεί, ανέβαινα. Λέω, τι κάνουν αυτοί? Λέω, έναν βοήθαμε λίγο να πάω μέχρι εκεί, δεν βοήθησε και ένα παιδί. Ήταν ένας, είχε ρίξει ένα σκηνί από πάνω, τον είδα.

0: λέει, ας βλέπω να ανεβαίνω. Λέω, πώς δεν μπορώ. Εγώ είμαι πολύ χάλια. Πολύ χάλια, λέω, δεν μπορώ. Με ζέσβοξαν, έπιασα εκεί το σκηνή. Με έσβρουξαν, λέω, και δυο παιδιά έσβρουξε με, λέω, σιγά σιγά να ανεβώ κι εγώ. Με έσβρουξαν αυτοί, σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά. Φώναζε κιόλας, ρε, κατέβαρε κάτω, ρε, να μας βοηθήσει, τίποτα. Κανένας, τίποτα.
1: Δεν κατέβηκε κανένας κάτω να σας βοηθήσει.
0: Όχι, ρε, εγώ το φώναζα, τι, δεν ήταν. Α, ένας ήταν εκεί και κρατούσε απάντω σκηνή. Δεν ξέρω μετά άμα κατέβαινα, με έσβρουξαν τα παιδιά. Ρε, φώναζα εγώ, κατεβείτε, ρε, να βοηθήσετε. Δεν μπορούμε να ανεβούμε, είναι ένα απότομα είναι. Λες και ήταν τέτοιο. Βέσβοξαν εκεί τα παιδιά, τέλος πάντων βγήκα πάνω, πώς να πάω τώρα. Πάω, πού να πάω λέω τώρα, εγώ σαν σέρνομα. Πάω εκεί, βλέπω ήταν απάνω, πώς το λένε, κάτι φορτάμαξης εκεί, φορτάμαξης. Λέω πώς θα την περάσω, λέω από κάτω θα την περάσω, δεν μπορώ να ανεβώ. Λέω θα είναι κανένα τρένο δίπλα. Τι κατάλαβα εγώ ότι έγινε σύγκρουση. Τίποτα δεν κατάλαβα. Και πάω σιγά είχε ένα σύνδρομο εκεί. Πάω να το περάσω, δεν μπορούσα να ανεβώ με τα χίλια ζόρια εκεί. Είχε ένα σαν σύνδρομο, πήγα να ανεβώ. Έρχεται ένας και με λέει, το λέω ρε εσύ πάρε με λέω. Και με πήρε στην πλάτη ο άνθρωπος και με έβγαλε απάνω εκεί που ήταν, είχαν μαζευτεί εκεί τα άτομα. Εκεί την ώρα εγώ λιποθύμησα. Αυτό ήταν. Λιποθύμησα, είδα το μόνο που πρόλαβα να δω πριν λιποθυμήσω ήταν είχε σταματήσει ένα πυροσβεστικό και κατέβηκε ένας, θυμάμαι, και έβαζε τη στολή αυτή τη χρυσή, γιατί μια χρυσή στολή έβαζε, αυτό το θυμάμαι, τη στολή δηλαδή, με έκανε με γυάλιση η στολή, και έτσι πως κοίταξα από την άλλη τη μεριά είδα ένα αστυνομικό, ήταν κάτω από τη γέφυρα εκεί, ένα αστυνομικό. Και μετά εγώ έχασα τις αισθήσεις, τελείωσε, αυτό ήταν. Ήρθε ένας εκεί, με σήκωσαν, με έβαλαν στο ασθενοφόρο με μία άλλη, με έκαναν εκεί τα μάτια, με κοιτούσε αυτός. Και λέει, έκανε το τέτοιο, με έβαλαν στο ασθενοφόρο, ούτε ξέρω πώς πήγα, πώς έφτασα. Έφτασα εκεί, εγώ μια φορά άνοιξα τα μάτια, μου ήταν δίπλα μια κοπέλα, στο ασθενοφόρο μαζί, τι φώναζε, δεν μπορούσε να κουνηθεί. Την είχαν δέσει και άπαν στο ασθενοφόρο στο φορείο. Φτάσαμε εκεί στη Λάρισα στο νοσοκομείο. Ανοίγει την πόρτα ένας αστυνομικός, με λέει θυμάσαι το όνομα μας. Με ξύπνησε δηλαδή για να με βάλουν στο φορείο. Δεν θυμόμαι εγώ τίποτα τώρα. Πήγαμε μέσα, με άνοιξαν τα μάτια εκεί οι γιατροί. Το θυμάμαι αυτό και θέλω να τους ευχαριστήσω και αυτούς. Έκαναν μεγάλη κινητοποίηση οι γιατροί. Το θυμάμαι γιατί. Με το που μ' άνοιγαν τα μάτια ερχόταν ένας κοιτούσε, γιατί τους έβλεπα φορούσαν τα ρούχα τα κανονικά, δεν φορούσαν και έβγαζαν τα σακάκια τους, τα μπουφάν αυτά και φορούσαν τις ποδιές. Ένας με πέρασαν, με πήραν στον αξονικό εμένα, με πέρασαν εκεί στον αξονικό να δουν τι ήταν, με έβαλαν εκεί σε ένα δωμάτιο ως την εντατική. Σε ένα δωμάτιο βραχίας κάθισα τρεις μέρες, δηλαδή εκεί τη μέρα και άλλες τρεις μέρες στο νοσοκομείο. Με έδωσαν εκεί φαρμακευτική αγωγή και είχα εγώ πολύ στρες παιδιά, πάρα πολύ άγχος, πάρα πολύ. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ στο νοσοκομείο, με έδωσε εκεί ο ψυχίατρος. Τέτοια με κοίταξαν, η δεξιά μη μεριά ήταν όλη στουμπιγμένη. Δεν είχαν σπάσει, είχε σπάσει μόνο η μύτη με εδώ απάνω. Και δεξιά, αλλά η δεξιά μη μεριά για 30 μέρες ήταν όλη μαύρη, αλλά δεν είχε σπάσει ευτυχώς τίποτα, τι να πω. Ήταν στουμπιγμένη, δηλαδή μαύρη, δεν μπορούσα ούτε το χέρι μου να κουνήσω, ούτε το πόδι μου να κουνήσω, ούτε τίποτα, δεν μπορούσα να κουνήσω τίποτα. Πήγα εκεί, γύρισα μετά, κάτσα τρεις μέρες εκεί, ούτε κατάλαβα. Μια φορά πήγα στην τουαλέτα που πήγα, είδα εκεί πίσω στο νοσοκομείο στη Λάρισα. Είδα ένα φορτηγό, λέω, πως ήταν εκεί, έβαζαν κάτι σακούλες μέσα σε ένα φορτηγό. Πω ρε φίλε, λέω, αλλά δεν είχα ακούσει, γιατί δεν είχε τηλεόραση. Και εγώ είμαι χάλια, αφού είμαι ξάπλα, δεν είχα ακούσει τίποτα, ούτε για συγκρούσεις, ούτε για τραυματίες, ούτε για νεκρούς, ούτε για τίποτα, για τίποτα.
1: Ναι, κατανοητό. Δηλαδή, να σας κάνω εγώ μια ερώτηση.
0: Εγώ τηλεόραση είδα μετά από 6 μήνες.
1: Καλά κάνατε, να σας κάνω μια ερώτηση. Όλη η Ελλάδα είδε μια πυρόσφαιρα από αυτή τη σύγκρουση. Εσείς θυμάστε κάτι να ζήσατε έτσι από αυτή την πυρόσφαιρα, κάτι να σας ήρθε στο μυαλό ή είχατε λιποθυμήσει και όταν χτυπήσατε?
0: Όχι, εγώ θυμάμαι μόνο που ήρθε αυτή η θερμότητα, η πάρα πολύ η θερμότητα, αυτό το νεύρος. Αυτό το νεύρος.
1: Ή κάποιον ήχο, ας πούμε, κάποιον ήχο σαν έκρηξη ακούσατε?
0: Όχι σαν έκρηξη, άκουγα έτσι, δεν άκουσα σαν έκρηξη, έκρηξη πως λέμε, μπα, να γίνει μπα, πως ναι. Είμαστε στο στρατό. Επειδή μου, εγώ δεν άκουσα εκεί στο τρίτο το βαγόνι. Ούτε φωτιά σε λέω είδα. Απλώς ήρθε αυτό το πράγμα. Φωτιά ήταν από τη δεξιά τη μεριά, σαν λέω από έξω. Από έξω όταν φτάσανε εκεί είδα τη φωτιά εγώ. Και δεν κατέβαιναν, είδα και αυτό. Πριν με βάλουν στο ασθενοφόρο, γιατί με χτυπούσε αυτός ένας γιατρός που ήταν εκεί που διάλεγε ποιοι θα πάνε στο ασθενοφόρο και ποιο. Με χτυπούσε και με έλεγε σήκω, μιλάς, άνοιξε τα μάτια. Είδα, γιατί πέρασε λίγη ώρα, είδα εκεί οι πυροσβεστικοί που δεν κατέβαιναν κάτω από πάνω. Δεν ξέρω τι έκανα.
1: Γιατί δεν κατέβαιναν κάτω όμως, κύριε Θοδωρή?
0: Δεν είχαν κατέβει, με έκανε εντύπωση. Δεν είχαν κατέβει εκείνη την ώρα κάτω. Έδειχναν εκεί, και να σας πω και κάτι που με έκανε εντύπωση, ότι το βαγόν 3, δηλαδή η φωτιά ήταν σε οριζόντια με το βαγόν 3, αλλά από τη μέσα τη μεριά του τριγώνου. Από την έξω τη μεριά του τριγώνου δεν είχε τίποτα. Δεν είχε φωτιά από την έξω τη μεριά του τριγώνου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήταν μέσα στο τρίγωνο η φωτιά. Αλλά δεν είδα και τίποτα. Δηλαδή όταν είδα, μετά από 6 μήνες σας λέω, είδα εγώ τι λέω. Και όταν είδα αυτό, και αυτό τι ήταν αυτό, τι είναι αυτό το πράγμα. Τι ήταν αυτό. Αλλά εγώ σας λέω, έζησα πάρα πολύ έντονα σε σημείο θανάτου. Κυριολεκτικά όμως. Το θάνατο μπροστά στα μάτια σου. Αυτό το πράγμα σε έκαιγε χωρίς φωτιά εννοώ. Σε έκαιγε ζωντανό. Από τα μέσα ξεκινούσε να σε καίει. Όχι από όσο.
1: Αυτά όλα τα έχετε. Αυτά όλα τα περιγράψατε, σε κάποιους αρμόδιους. Γιατί από όσο γνωρίζω έχετε το δικηγόρο σας. Και πιθανότατα να καταθέσετε. Στη δίκη θα πάτε.
0: Θα πάω βέβαια, τώρα περιμένω να με φωνάξει για την κατάθεση. Τα κατέθεσα στον ανακριτή. Τα κατέθεσα στον ανακριτή. Ο πιο αρμόδιος είναι ο ανακριτής.
1: Βέβαια.
0: Σε ποιο να τα καταθέσω? Στον ανακριτή και πραγματογνώμονες όσοι με ρώτησαν, η ομάδα του κυρίου Κοκοτσάκη που με πήραν μια μέρα τηλέφωνο και με ρώτησαν και με εξήγησε ότι εγώ δεν είμαι τεχνικός. Δεν είμαι ούτε εμπειρογνώμονας, ούτε τεχνικός, ούτε πολιτικός, ούτε πολιτική θέλω να κάνω, ούτε τίποτα, παιδιά, μακριά από μένα και από όλους, νομίζω. Δεν ξέρω τώρα πώς έγιναν.
1: Μακριά, ναι.
0: Μακριά από μένα και αυτά τα πράγματα. Αλλά αυτό, ας κάτσουν κάτω να βρουν τι ήταν και να ησυχάσουν όλοι. Πάντως ήταν, Γρηγόρη, ήταν. Δεν είμαι τρελός, ήταν.
1: Σίγουρα, εγώ σας πιστεύω, δεν θεωρώ ότι είστε τρελός. Μια χαρά, εσείς ξέρετε καλύτερα που το ζήσατε από όλους τους υπόλοιπους που έχουν άποψη. Είναι δυνατόν τώρα? Εννοείται ότι υπήρχε, αφού το είδατε και αφού το νιώσατε, υπήρχε. Τελείωσε.
0: Εγώ έζησα. Είπα να πεθάνω, αυτό είναι. Τελείωσε. Τι να πω άλλο. Ας κάτσουν να βρουν τι ήταν.
1: Βεβαίως και πρέπει να βρουν τι ήταν.
0: Μόνο αυτό θέλω. Δηλαδή αυτό θέλω και να μην ξαναγίνει άλλη φορά τέτοιο πράγμα. Παραλήψεις και παραλήψεις δεν με ενδιαφέρουν. Να μην ξαναγεί. Και στον ανακριτή αυτό είπα. Περαιτή τι θες, να μην ξαναγεί και να λάμψει η αλήθεια. Τίποτα άλλο. Και εγώ λέω, άμα πέθαινα, ήθελα να μάθουν την αλήθεια οι δικοί. Από τι έφυγα. Μα θα πέθαινα. Μα το είπα και εκείνη την ώρα. Λέω, άμα πεθάνω, θα μάθουν από τι πέθανα. Δηλαδή αυτό μου ήρθε στο μυαλό εκείνη την ώρα.
1: Όταν μάθατε το ότι μετά από πόσο καιρό ότι υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι στο τρένο που χάσαν άδικα τη ζωή τους, όταν μάθατε ότι δεν υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας για τα τρένα, δηλαδή ότι ανεβήκατε σε ένα τρένο στο οποίο δεν παρήχε ασφάλεια στους επιβάτες, και παράλληλα όταν βλέπατε και το απόσπασμα όπου ο Υπουργός Μεταφορών, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής του Αχιλλέα, μέσα στη Βουλή 10 μέρες πριν από αυτό το έγκλημα, κουνούσε το δάχτυλο και έλεγε ότι δεν πρέπει κανένας να μιλάει για την ασφάλεια στο σιδηρόδρομο. Τι σκεφτόσασταν?
0: Κοίτα, λίγο γρήγορα να σου πω ότι εγώ και τώρα παίρνω βαριά φαρμακευτική αγωγή για το στρες. Δηλαδή έκανα θεραπείες, 16 θεραπείες το μήνα στο νοσοκομείο εδώ της Κατερίνης και με τον ψυχίατρο κάθε εβδομάδα δεν φεύγει με το πώς το λένε, και είμαι ακόμα σε, δεν είμαι καλά ρε παιδί μου, δηλαδή αυτό το πράγμα με δημιουργεί μεγάλο άγχος. Δεν έδινα σημασία εγώ τι έλεγαν οι πολιτικοί. Δεν με ενδιαφέρει τι έλεγαν οι πολιτικοί. Ας πάνε αλλοί έλεγαν ό,τι θέλουν. Δεν με ενδιαφέρει, ούτε τιμό έχω, ούτε τίποτα. Απλώς εγώ για την ψυχή και τη δική μου, για να έχω ίση τη συνείδηση, θέλω να δουν, να βρουν τι ήταν αυτό. Να κάτσουν κάτω τόσους επιστήμονες εκεί, η Ελλάδα. Δεν μπορούν να βρουν τι ήταν αυτό. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Αυτό με ενδιαφέρει. Να πάνε να βρουν τι ήταν αυτό. Εμένα, εκτός αν σας είπα την ομάδα του Κουκοτσάκη και ένας άλλος που με είπε, γιατί πυροσβεστικά με είπαν ότι γίνεται αυτό το πράγμα, γιατί ούτε ο γιατρός καταλάβαινε αυτό που έζησα, αυτό που σε λέω τώρα. Μπορεί, εντάξει, το πιστεύεις, αλλά δεν το καταλαβαίνεις τι είναι και ο γιατρός δεν το καταλαβαίνει. Πρέπει να είναι ειδικός ο άλλος, δεν φίλε, για να καταλάβει τι σκατά, συγγνώμη, είναι αυτό το πράγμα. Αυτό με στοιχιώνει εμένα. Ναι. Αυτό το πράγμα, αυτό δεν είναι το Γρηγόρη.
1: Κύριε Θεοδωρή, εγώ καταλαβαίνω ακριβώς τι λέτε. Το θέμα είναι, στους γιατρούς όταν είπατε ότι υπήρξε αυτό το άσπρο σύννεφο όπως το περιγράψατε, το χημικό νέφος ή ό,τι κι αν ήταν αυτό και ήρθε κατά πάνω σας και στην αναπνοή νιώσατε το κάψιμο και στο δέρμα, και τι σας είπαν οι γιατροί?
0: Με είπαν να το βγάλεις από το μυαλό.
1: Να το βγάλεις από το μυαλό.
0: Ακόμα και ο ψυχίατρος τώρα που με παρακολουθεί, ο άνθρωπος με δει τη φαρμακευτική αγωγή, η προηγούμενη, γιατί πηγαίνω σε δημόσια δομή, δεν έχω λεφτά ρε παιδί μου για να πηγαίνω σε ιδιωτικούς ψυχιάτρους και πάω στο δημόσιο με τα ραντεβού που κάνουν όλα. Με λέει βγάλω το από το μυαλό, μα δεν βγαίνει από το μυαλό με τα φάρμακα. Άμα το θυμηθώ, δεν βγαίνει από το μυαλό ρε φίλε. Πώς να βγει από το μυαλό?
1: Ένα λεπτό, οι γιατροί σας είπαν να βγάλετε από το μυαλό σας αυτό που είδατε και ζήσατε?
0: Ναι, μην το σκέφτεσαι, μην. Βγάλω το από το μυαλό.
1: Ναι, εντάξει, το να μην το σκέφτεσαι το καταλαβαίνω.
0: Μην το σκέφτεσαι, με λέει. Δηλαδή δεν έχουν απάντηση. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Είναι τεχνική η απάντηση. Να πάνε να κάτσουν να βρουν τεχνικούς αν θέλουν να βοηθήσουν και να σταματήσουν όλα τα άλλα, να βρουν τεχνικούς όπως θα βρουν και για τη σύγκρουση, όπως θα βρουν και για όλα εκεί. Γιατί τα δικαστήρια τα παρακολουθώ όλα. Πηγαίνω στη Λάρισα. Για μένα είναι η παρηγοριά μου να πηγαίνω στο δικαστήριο. Τώρα δεν με αφήνουν. Τώρα κάθομαι από έξω. Γιατί είμαι μάρτυρας και δεν με αφήνουν. Αλλά το νιώθω παρηγοριά εκεί που πάω. Αυτή είναι η παρηγοριά με μένα. Όπως θα βρουν, να βρουν και γι' αυτό. Να βρουν και γι' αυτό τι ήταν αυτό. Να κάτσουν. Δεν υπάρχουν στην Ελλάδα τόσοι επιστήμονες. Σε όλο τον κόσμο να βρουν τι ήταν αυτό. Και να τελειώνει το πανηγύρι. Να συμφωνήσουν και αυτοί είναι οι ειδικοί. Εγώ δεν είμαι ειδικός. Να κάτσουν εκεί οι ειδικοί, γιατί δεν μαζεύονται να κάτσουν. Χημική είναι, μηχανική
1: είναι. Μα εδώ πέρα, κύριε Θεοδωρή, η κυβέρνηση και το κράτος γενικά λέει το ότι δεν υπήρχε κάτι, δεν υπήρχε χημικό στοιχείο. Εδώ πέρα, μέσα στη δικογραφία δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα.
0: Δεν με
1: ενδιαφέρει. Θα μας βγάλουν όλους τρελούς, κύριε Θεοδωρή.
0: Ναι, εμένα γρήγορα δεν με ενδιαφέρει τι λένε. Ας πάνε να λένε ότι θέλουν και ούτε μπλέκομαι. Εγώ αυτό το πόνο μου λέω τώρα. Το πόνο μου είναι. Τόσους επιστήμονες έχουμε. Εδώ, χημικούς δεν έχουμε. Ας κάτσουν εκεί 5-6 πόσοι είναι. Αυτοί και να βγάλουν μια γνώμη, ρε παιδί μου. Ένα πράγμα έγινε. Εγώ σας λέω μόνο τη μαρτυρία μου. Τι άλλο να σας πω. Εγώ αυτό που έζησα. Ας πάρουν και τους άλλους τι έζησαν. Ας δουν και ό,τι μετρήσεις εκεί έκαναν, τι σημείωσαν, τι έκαναν. Και να βγάλουν τι ήταν και να τελειώνει. Δεν με ενδιαφέρει ούτε πολιτικά ούτε τίποτα. Ό,τι θέλω να σπανάει. Εγώ τα κέβομαι. Τα πέθανα όπως πέθαναν τα παιδιά. Θα με ενδιαφέρει τώρα τι λένε αυτοί. Ό,τι θέλω να σπαναπούν. Εμένα με ενδιαφέρει να βρεθεί αυτό το πράγμα. Ήταν αυτό. Αυτό θα με στοιχειώσει αν δεν βρεθεί. Να βρεθεί τι ήταν αυτό. Ξεκάθαρη απάντηση να βρεθεί. Να κάτσουν αυτοί. Εγώ τους εμπιστεύω. Άμα κάτσουν όλοι μαζί και βγάλουν που ήταν αυτό, θέλω τώρα να ξέρω τι ήταν αυτό. Πας και το ξεπεράσω. Δεν μπορώ. Θα παίρνω φάρμακα μια ζωή. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θέλω να το ξεπεράσω, να τελειώνει.
1: Κατανοητό, αυτό. Κατανοητό. Θέλετε να μάθετε την αλήθεια.
0: Την αλήθεια. Τίποτα άλλο δεν θέλω. Την αλήθεια.
1: Κάτι άλλο που σας συγκλώνησε, κάτι άλλο που θυμάστε, ας πούμε, και θέλετε να αναφέρετε.
0: Θυμάμαι, τι θυμάμαι. Θυμάμαι αυτό, πήγαμε μετά και στο αστυνομικό τμήμα Τεμπόρ με το γιο μου, ήρθε και πήρε την Παρασκευή, την μετά από τρεις μέρες, τέσσερις, δεν θυμάμαι τώρα και τις μέρες. Και εκεί μέσα μύριζε, ρε παιδί μου, μύριζε. Μύριζε, πήγα να βρω τάχα το κινητό, εγώ βρήκα μόνο την τσάντα. Για έναν σάκο που είχα πάνω εκεί, τον βρήκα. Και αυτός ο σάκος τον έφερα εδώ στο σπίτι και η γυναίκα μου το έβγαλε έξω στο μπαλκόνι, τον πέταξε. Ρωμοκοπούσε. Τι λέω. Ωραία, μύριζε πολύ άσχημα. Δηλαδή, κάτσερε, κανένας δεν είπε. Αυτό είναι ένα μυστικό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τι μυρωδιά ήταν αυτή γάμο. Τι μυρωδιά ήταν αυτή, τέλος πάντων.
1: Και στα πράγματά σας, λοιπόν, υπήρχε αυτή η μυρωδιά.
0: Ε?
1: Και στα πράγματα που βρήκατε υπήρχε, έτσι όπως το περιγράφετε.
0: Στο σάκο, αυτό στον ώμο που βάζω. Μύριζε, ρε, σε λέω, έξω. Δεν μπορούσαμε ούτε στο μπαλκόνι να βγούμε. Και τον πέταξε μετά. Και τον κάνει. Τι να πω, κανένας δηλαδή, και αυτό το πράγμα δεν. Δηλαδή, και τώρα, μετά από τέσσερα χρόνια, σχεδόν τέσσερα χρόνια να πάω. Τώρα αρχίζω λίγο εγώ να ακούω και τους άλλους που έζησαν εκεί. Γιατί σας λέω, είμαι ανεπικεντρωμένος, ειδικά με παρηγοριά είναι να πηγαίνω εκεί μαζί με τους γονείς, τους συγγενείς, να κάθομαι έξω. Τώρα πηγαίνω όσες δύο φορές την εβδομάδα. Πάω εκεί και κάθομαι έξω από το δικαστήριο, στη Λάρισα. Και πάω και πίνω έναν καφέ εκεί στο κυλικείο. Τους βλέπω, είναι σαν δικοί μου άνθρωποι. Τι να σε πω. Αλλά δηλαδή, μα υπήρχε, επειδή δεν μπορούσαν να βρουν τι είναι αυτή η μυρωδιά. Τι ήταν αυτό που έζησε, αυτό που. Δηλαδή, δεν γίνεται. Δεν φέρνει και αυτό το τραύμα, δηλαδή δεν μπορώ να το διώξω. Και τώρα τι ήταν αυτό, σαν να το. Δηλαδή, άμα μάθω τι ήταν, μάλλον θα φύγει. Εγώ έτσι πιστεύω.
1: Ναι.
0: Πρέπει να με πούν τι ήταν αυτό.
1: Θα λυτρωθείτε, γιατί θα φύγει από το μυαλό σας το ερωτηματικό και θα καταλάβετε επιτέλους τι
0: έγινε. Να λυτρωθούμε αυτή τη λύτρωση θέλω. Να φύγει από το μυαλό, να μάθω την αλήθεια και να φύγει από το μυαλό. Το ζήσα, αλλά δεν ξέρω τι είναι. Οι κασίες, δεν θέλω οι κασίες, είναι χειρότερα για μένα. Οι κασίες ήταν το ένα, ήταν το άλλο, ήταν το ένα, ήταν το άλλο. Εγώ σας είπα ακριβώς τι έζησα. Ας έρθουν εδώ.
1: Κύριε Θοδωρή, ακούστε με λίγο. Εγώ θα βρω έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να αναλύσει το τι ακριβώς, ας πούμε, μπορεί να έχει συμβεί και δεσμεύομαι να έρθουμε να σας βρούμε και να κάτσει να σας εξηγήσει αυτός ο άνθρωπος τι ήταν αυτό. Για να σας φύγει από το μυαλό το ερωτηματικό και για να μην αγχώνεστε. Δεν χρειάζεται να αγχώνεστε, να το ξέρετε. Είστε.
0: Αυτό, μα δεν το κάνω επίτηδες.
1: Το καταλαβαίνω, βέβαια, το καταλαβαίνω.
0: Θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ αν το κάνεις αυτό.
1: Θα το κάνω αυτό.
0: Ήθελα να πάω τώρα που είναι με το Μαζονάκι, τώρα τον άνθρωπο που τον συμπαθεί. Ήθελα να πάω σε υπνοτιστή, δηλαδή είδα εκείνον τον υπνοτιστή και λέω να πάω.
1: Ακούστε με, αφήστε το αυτό. Ακούστε με, εγώ θα βρω έναν άνθρωπο που θα κάνει μια ανάλυση και θα βρεθούμε μια μέρα. Θα σας πάρω τηλέφωνο να έρθουμε να σας εξηγήσει τι ακριβώς ήταν αυτό που ζήσατε για να σας φύγει, για να λυτρωθείτε. Εντάξει, αμήν. Τον δεσμεύομαι.
0: Αμήν, αμήν. Σε ευχαριστώ πολύ, αμήν.
1: Υγεία να έχετε. Καλό μεσημέρι, κύριε Θοδωρή.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Υγεία να έχετε.
0: Να είστε καλά.
1: Θα πάμε να πούμε εμείς στον άνθρωπο την αλήθεια, γιατί αυτό το κράτος δεν είναι ικανό για τίποτα. Να πάμε να βρούμε εμείς αυτόν τον άνθρωπο, να του εξηγήσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί αυτή η δικαιοσύνη και αυτή η επιστημονική κοινότητα στην Ελλάδα είναι για να μπαίνουν μέσα σε τέσσερις τείχους και να μην ξαναβγαίνουν ποτέ. Καταλάβατε? Δεν λένε στους ανθρώπους καν την αλήθεια. Και πλέον είναι ξεκάθαρο το τι έχει συμβεί. Ξεκάθαρο είναι. Για να μην κοροϊδευόμαστε και για να μην υπάρχουν οι κακοπροαίρετοι που μας βρίζουν. Ξεκάθαρο είναι το τι έχει συμβεί. Όσοι κατάλαβαν, κατάλαβαν. Μετά από αυτή τη συνέντευξη, μετά από αυτή την μαρτυρία αυτού του ανθρώπου, είναι γελίο να μην υπάρχει στην δικογραφία η λέξη πυρόσφαιρα. Όταν μιλάμε για, για χημικό νέφος, όταν μιλάμε για άσπρα σύννεφα, όταν μιλάμε για θερμικά κύματα και όταν υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι μύριζε σαν να έχει πάει στο καθαριστήριο, ότι καιγόταν το αναπνευστικό τους, ότι καιγόταν το δέρμα τους. Σοβαρά μιλάμε τώρα? Και ακόμα να ρωτιέστε και πιστεύετε αυτούς τους ψεύτες? Δεν λένε ότι δεν υπάρχει συγκάλυψη? Μόνο συγκάλυψη υπάρχει. Μόνο συγκάλυψη. Και είναι γεγονός που θα στοιχιώνει μια ζωή τον ελληνικό λαό. Και φυσικά θα στοιχιώνει αυτούς τους ανθρώπους και τους συγγενείς τους. Δεν έχω άλλο χρόνο. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Καλό μεσημέρι. Τα λέμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Με πωλήσεις στρατιωτικού υλικού αλλά και συμφωνίες για αμυντικό εξοπλισμό ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων. Οι δύο κυβερνήσεις σε κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε χθες το βράδυ δεσμεύτηκαν να εμβαθύνουν τις αμυντικές σχέσεις διερευνώντας μελλοντικές ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών στον τομέα των καινοτόμων τεχνολογιών. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών απέφυγε να πάρει θέση δημόσια για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, σημειώνοντας με νόημα ότι καλύτερα κάποια πράγματα να μην αποτελούν αντικείμενο σε συνεντεύξεις τύπου. Ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο προτίμησε επίσης να μην απαντήσει για ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας, όπως η γεώτρηση της Exxon Mobil, οι έρευνες νότια της Κρήτης και τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης με Κύπρο, Αίγυπτο και Ισραήλ. Ξεκίνησε την ομιλία του με μια οδή στην αρχαία Ελλάδα για να καταλήξει στο μανιφέστο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος του America's First, πρώτα η Αμερική. Από την Πνίκα, με τον Παρθενώνα στο φόντο και τον ήλιο να δει, ο Μάρκο Ρούμπιο μίλησε για το μέλλον της Δύσης, επιστρέφοντας στο αρχαιοελληνικό παρελθόν της. Ωστόσο, η προειδοποίηση για την παρακμή της Δύσης και οι φιλοδοξίες του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών βρίσκονται από χθες το απόγευμα στο επίκεντρο των διεθνών δημοσιευμάτων. Η εικόνα από την Πνίκα κάνει το γύρο του πλανήτη. Τα μεγαλύτερα ξαναδίκτυα αναζήτησαν αυτή τη φορά εκτός του συμβολισμού την πολιτική ουσία στην υπεράσπιση της εθνικής ισχύος αλλά και το μήνυμα προς τους Ευρωπαίους συμμάχους. Άλλα μέσα προβάλλουν το κάλεσμα του Μάρκο Ρούμπιο για δυτική ανασύνταξη αλλά προβάλλουν τη φράση «χωρίς απολογίες επιδίωξη εθνικής ισχύος», συνδέοντας την επίκληση της αρχαίας Ελλάδος με τις σημερινές αμερικανικές προτεραιότητες. Ότι στην ομιλία Ρούμπιο, στην Πνίκα, με τον Παρθενώνα να φαντάζει στο ηλιοβασίλευμα, παρακολούθησαν 250 εκατομμύρια ακόλουθοι του ιστότοπου του Έλον Μάσκ που τη μετέδιδε ολόκληρη ζωντανά. Πάντως την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επενδύει επικοινωνιακά στην επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής στέλνει σαφή μηνύματα για πιο πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, υπενθυμίζοντας την πολιτική που ο ίδιος εφάρμοσε με την υπογραφή στρατηγικής εταιρικής σχέσης με την Κίνα. Πραγματοποιώντας ομιλία σε εκδήλωση που οργάνωσε η Κινέζικη Πρεσβεία, ο κύριος Καραμαλής τόνισε ότι το αναδυόμενο πολυπολικό σύστημα επιβάλλει την άσκηση μιας πιο σύνθετης και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, απαλλαγμένης από τις άκαμπτες διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος. Ο πρώην Πρωθυπουργός, θέλοντας να στείλει τα δικά του μηνύματα προς το Μαξίμου, τόνισε χαρακτηριστικά: «Η στρατηγική σχέση που εγκαινιάσαμε με την Κίνα πριν από 20 χρόνια υπήρξε πρωτοποριακή και απέφερε πράγματι αμοιβαία ωφέλη και για τις δύο πλευρές. Εναπόκειται σε εμάς», είπε ο κ. Καραμαλής, «να ενισχύσουμε τη δυναμική και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες συνεργασίας με την Κίνα που πιστεύω ότι διανοίγονται στο μέλλον». Τη μεταβίβαση των μετοχών που διαθέτει ο Δήμος Πατρέων στην εταιρεία αυτοκινητοδρόμιο Πάτρας ΑΕ ενέκρινε χθες κατά τη συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Πατρών. Ο Δήμος θα ανασημειωθεί κατέχει συνολικά 10.800 μετοχές συνολικής αξίας 253.263 ευρώ και τιμή αναμετοχή 23.45 ευρώ. Σημειώνεται ότι στο επίκεντρο βρίσκεται η προσπάθεια συγκέντρωσης τουλάχιστον το 85% των μετοχών, κάτι που αποτελεί βασική προϋπόθεση που έχει θέσει ο επιχειρηματίας Μάριος Ηλιόπουλος προκειμένου να προχωρήσει η εξαγορά και η επένδυση που σχεδιάζει. 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα είναι ο ποινικός απολογισμός για την υπόθεση απάτης στον ΕΦΚΑ με κατηγορούμενο τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του και 6 ακόμα πρόσωπα. Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας άσκησε εναντίον τους ποινική δίωξη για αδικήματα όπως διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση, απάτη και συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, νομοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση κατ' επάγγελμα και μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Αυτό το τελευταίο είναι το πλημέλημα. Καιρός. Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς από νότιο-ανατολικούς σε βόρειο-δυτικούς 2 με 3 μποφόρ.
0: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
6: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Στην συνταγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
7: Hello, you good looking thing, you. Yeah, huh? Now this is the killer speaking. Do I like what? I sure

What baby, that's what I like. Can't never tell, baby.

città della musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Look at me, baby.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Το Επίκεντρο φιλοξενεί την παράσταση «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της Μάρτα Μπουτσάκα.
3: Τρεις άνθρωποι όταν περιμένουν στην αίθουσα αναμονής έξω από τα επίγοντα δεν ξέρουν αν οι δικοί τους άνθρωποι θα βγουν έξω ζωντανοί. Άρα λένε μόνο αλήθεια ή και όχι.
2: «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» σε σκηνοθεσία Αποστόλη Ψαρού στις 9 και 10 Οκτωβρίου στο Επίκεντρο. «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» με τους Ευγενία Παναγοπούλου, Ιωάννα Ανεμογιάννη και Αποστόλη Ψαρό. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2610-461050. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
8: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
9: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
10: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών. Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
11: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας

0: 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
2: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
1: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
2: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
1: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
3: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι
1: το 5. Δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Με πωλήσεις στρατιωτικού υλικού αλλά και συμφωνίες για αμυντικό εξοπλισμό ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων. Οι δύο κυβερνήσεις, σε κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε χτες το βράδυ, δεσμεύτηκαν να εμβαθύνουν τις αμυντικές σχέσεις, διερευνώντας μελλοντικές ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών στον τομέα των καινοτόμων τεχνολογιών. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών απέφυγε να πάρει θέση δημόσια για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, σημειώνοντας με νόημα ότι καλύτερα κάποια πράγματα να μην αποτελούν αντικείμενο σε συνεντεύξεις τύπου. Ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο προτίμησε επίσης να μην απαντήσει για ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας, όπως η γεώτρηση της Exxon Mobil, οι έρευνες νότια της Κρήτης και τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης με Κύπρο, Αίγυπτο και Ισραήλ. Ξεκίνησε την ομιλία του με μια οδή στην αρχαία Ελλάδα για να καταλήξει στο μανιφέστο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος του America's First, πρώτα η Αμερική. Από την Πνίκα, με τον Παρθενώνα στο φόντο και τον ήλιο να δει, ο Μάρκο Ρούμπιο μίλησε για το μέλλον της Δύσης, επιστρέφοντας στο αρχαιελληνικό παρελθόν της. Ωστόσο, η προειδοποίηση για την παρακμή της Δύσης και οι φιλοδοξίες του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών βρίσκονται από χθες το απόγευμα στο επίκεντρο των διεθνών δημοσιευμάτων. Η εικόνα από την Πνίκα κάνει το γύρο του πλανήτη. Τα μεγαλύτερα ξένα δίκτυα αναζήτησαν αυτή τη φορά, εκτός του συμβολισμού, την πολιτική ουσία στην υπεράσπιση της εθνικής ισχύος, αλλά και το μήνυμα προς τους Ευρωπαίους συμμάχους. Άλλα μέσα προβάλλουν το κάλεσμα του Μάρκο Ρούμπιο για δυτική ανασύνταξη, αλλά προβάλλουν τη φράση «χωρίς απολογίες επιδίωξη εθνικής ισχύος», συνδέοντας την επίκληση της αρχαίας Ελλάδος με τις σημερινές αμερικανικές προτεραιότητες. Ότι στην ομιλία Ρούμπιο, στην Πνίκα, με τον Παρθενώνα να φαντάζει στο ηλιοβασίλευμα, παρακολούθησαν 250 εκατομμύρια ακόλουθοι του ιστότοπου του Έλον Μάσκ που τη μετέδιδε ολόκληρη ζωντανά. Πάντως, την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επενδύει επικοινωνιακά στην επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής θέλει σαφή μηνύματα για πιο πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, υπενθυμίζοντας την πολιτική που ο ίδιος εφάρμοσε με την υπογραφή στρατηγικής εταιρικής σχέσης με την Κίνα. Πραγματοποιώντας ομιλία σε εκδήλωση που οργάνωσε η Κινέζικη Πρεσβεία, ο κ. Καραμαλής τόνισε ότι το αναδυόμενο πολυπολικό σύστημα επιβάλλει την άσκηση μιας πιο σύνθετης και πολυδιάστατης της εξωτερικής πολιτικής, απαλλαγμένης από τις άκαμπτες διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος. Ο πρώην Πρωθυπουργός, θέλοντας να στείλει τα δικά του μηνύματα προς το Μαξίμου, τόνισε χαρακτηριστικά: «Η στρατηγική σχέση που εγκαινιάσαμε με την Κίνα πριν από 20 χρόνια υπήρξε πρωτοποριακή και απέφερε πράγματι αμοιβαία ωφέλη και για τις δύο πλευρές. Εναπόκειται σε εμάς», είπε ο κ. Καραμαλής, «να ενισχύσουμε τη δυναμική και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες συνεργασίας με την Κίνα που πιστεύω ότι διανοίγονται στο μέλλον». Τη μεταβίβαση των μετοχών που διαθέτει ο Δήμος Πατρέων στην εταιρεία αυτοκινητοδρόμιο Πάτρας ΑΕ ενέκρινε χθες κατά τη συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Πατρών. Ο Δήμος θα ανασημειωθεί κατέχει συνολικά 10.800 μετοχές συνολικής αξίας 253.263 ευρώ και τιμή αναμετοχή 23.45 ευρώ. Σημειώνεται ότι στο επίκεντρο βρίσκεται η προσπάθεια συγκέντρωσης τουλάχιστον το 85% των μετοχών, κάτι που αποτελεί βασική προϋπόθεση που έχει θέσει ο επιχειρηματίας Μάριος Ηλιόπουλος προκειμένου να προχωρήσει η εξαγορά και η επένδυση που σχεδιάζει. 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα είναι ο ποινικός απολογισμός για την υπόθεση απάτης των ΕΦΚΑ με κατηγορούμενο τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του και 6 ακόμα πρόσωπα. Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας άσκησε εναντίον τους ποινική δίωξη για αδικήματα όπως διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση, απάτη και συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, νομοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση κατ' επάγγελμα και μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Αυτό το τελευταίο είναι το πλημέλημα.
2: Καιρός.
3: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς από νότιο-ανατολικούς σε βόρειο-δυτικούς 2 με 3 μποφόρ.
0: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. tendesleon.gr.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
6: Τινά, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
7: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
7: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
9: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.
11: Στον αθλητισμό, Νίκης Σπυρόπουλος.

0: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: είναι 5:30.
1: Το Επίκεντρο φιλοξενεί την παράσταση «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της Μάρτα Μπουτσάκα.
2: Τρεις άνθρωποι όταν περιμένουν στην αίθουσα αναμονής έξω από τα επίγοντα δεν ξέρουν αν οι δικοί τους άνθρωποι θα βγουν έξω ζωντανοί. Άρα λένε μόνο αλήθεια ή και όχι.
1: «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» σε σκηνοθεσία Αποστόλη Ψαρού στις 9 και 10 Οκτωβρίου στο Επίκεντρο. «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» με τους Ευγενία Παναγοπούλου, Ιωάννα Ανεμογιάννη και Αποστόλη Ψαρό. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2610-461050. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr.
3: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
10: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
11: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζοραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
13: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM. Σε συναντήσα στο

La solitude, ça n'existe pas.

0: Signore, ave duaio.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Ειδήσεις.
5: Με πωλήσεις στρατιωτικού υλικού αλλά και συμφωνίες για αμυντικό εξοπλισμό ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων. Οι δύο κυβερνήσεις σε κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε χτες το βράδυ δεσμεύτηκαν να εμβαθύνουν τις αμυντικές σχέσεις διερευνώντας μελλοντικές ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών στον τομέα των καινοτόμων τεχνολογιών. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών απέφυγε να πάρει θέση δημόσια για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, σημειώνοντας με νόημα ότι καλύτερα κάποια πράγματα να μην αποτελούν αντικείμενο σε συνεντεύξεις τύπου. Ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο προτίμησε επίσης να μην απαντήσει για ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας, όπως η γεώτρηση της Exxon Mobil, οι έρευνες νότια της Κρήτης και τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης με Κύπρο, Αίγυπτο και Ισραήλ. Ξεκίνησε την ομιλία του με μια οδή στην αρχαία Ελλάδα για να καταλήξει στο μανιφέστο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος του America's First, πρώτα η Αμερική. Από την Πνίκα, με τον Παρθενώνα στο φόντο και τον ήλιο να δει, ο Μάρκο Ρούμπιο μίλησε για το μέλλον της Δύσης, επιστρέφοντας στο αρχαιοελληνικό παρελθόν της. Ωστόσο, η προειδοποίηση για την παρακμή της Δύσης και οι φιλοδοξίες του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών βρίσκονται από χθες το απόγευμα στο επίκεντρο των διεθνών δημοσιευμάτων. Η εικόνα από την Πνίκα κάνει το γύρο του πλανήτη. Τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία αναζήτησαν αυτή τη φορά εκτός του συμβολισμού την πολιτική ουσία στην υπεράσπιση της εθνικής ισχύος αλλά και το μήνυμα προς τους Ευρωπαίους συμμάχους. Άλλα μέσα προβάλλουν το κάλεσμα του Μάρκο Ρούμπιο για δυτική ανασύνταξη αλλά προβάλλουν τη φράση χωρίς απολογίες επιδίωξη εθνικής ισχύος, συνδέοντας την επίκληση της αρχαίας Ελλάδος με τις σημερινές αμερικανικές προτεραιότητες. Ότι στην ομιλία Ρούμπιο, στην Πνίκα, με τον Παρθενώνα να φαντάζει στο ηλιοβασίλευμα, παρακολούθησαν 250 εκατομμύρια ακόλουθοι του ιστότοπου του Έλον Μάσκ που τη μετέδιδε ολόκληρη ζωντανά. Πάντως, την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επενδύει επικοινωνιακά στην επίσκεψη Ρούμπιου στην Αθήνα, ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής στέλνει σαφή μηνύματα για πιο πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, υπενθυμίζοντας την πολιτική που ο ίδιος εφάρμοσε με την υπογραφή στρατηγικής εταιρικής σχέσης με την Κίνα. Πραγματοποιώντας ομιλία σε εκδήλωση που οργάνωσε η Κινέζικη Πρεσβεία, ο κύριος Καραμαλής τόνισε ότι το αναδυόμενο πολυπολικό σύστημα επιβάλλει την άσκηση μιας πιο σύνθετης και πολυδιάστατης της εξωτερικής πολιτικής, απαλλαγμένης από τις άκαμπτες διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος. Ο πρώην Πρωθυπουργός, θέλοντας να στείλει τα δικά του μηνύματα προς το Μαξίμου, τόνισε χαρακτηριστικά: «Η στρατηγική σχέση που εγκαινιάσαμε με την Κίνα πριν από 20 χρόνια υπήρξε πρωτοποριακή και απέφερε πράγματι αμοιβαία ωφέλη και για τις δύο πλευρές. Εναπόκειται σε εμάς», είπε ο κ. Καραμαλής, «να ενισχύσουμε τη δυναμική και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες συνεργασίας με την Κίνα που πιστεύω ότι διανοίγονται στο μέλλον». Τη μεταβίβαση των μετοχών που διαθέτει ο Δήμος Πατραίων στην εταιρεία αυτοκινητοδρόμιο Πάτρας ΑΕ ενέκρινε χθες κατά τη συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Πατρών. Ο Δήμος θα ανασημειωθεί κατέχει συνολικά 10.800 μετοχές συνολικής αξίας 253.263 ευρώ και τιμή αναμετοχή 23.45 ευρώ. Σημειώνεται ότι στο επίκεντρο βρίσκεται η προσπάθεια συγκέντρωσης τουλάχιστον το 85% των μετοχών, κάτι που αποτελεί βασική προϋπόθεση που έχει θέσει ο επιχειρηματίας Μάριος Ηλιόπουλος προκειμένου να προχωρήσει η εξαγορά και η επένδυση που σχεδιάζει. 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα είναι ο ποινικός απολογισμός για την υπόθεση απάτης των ΕΦΚΑ με κατηγορούμενο τον πρόεδρο του Λαός Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του και 6 ακόμα πρόσωπα. Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας άσκησε εναντίον τους ποινική δίωξη για αδικήματα όπως διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση, απάτη και συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, νομοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση κατ' επάγγελμα και μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Αυτό το τελευταίο είναι το πλημέλημα.
4: Καιρός.
5: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς από νότιο-ανατολικούς σε βόρειο-δυτικούς 2 με 3 μποφόρ.
6: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, συνθυμάμαι να βάζω να συγκρίνω το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.

0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωθείας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
3: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτη του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτη του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
6: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
6: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
6: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
6: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
8: Ραδιογάμα 94FM.
9: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
10: Ραδιογάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

0: Do the Eugene Ishimoto.
1: Ακούτε Radio Gamma.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Το Επίκεντρο φιλοξενεί την παράσταση «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της Μάρτα Μπουτσάκα.
2: Τρεις άνθρωποι όταν περιμένουν στην αίθουσα αναμονής έξω από τα επίγοντα δεν ξέρουν αν οι δικοί τους άνθρωποι θα βγουν έξω ζωντανοί. Άρα λένε μόνο αλήθεια ή και όχι.
1: Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. Σε σκηνοθεσία Αποστόλη Ψαρού στις 9 και 10 Οκτωβρίου στο Επίκεντρο. Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. Με τους Ευγενία Παναγοπούλου, Ιωάννα Ανεμογιάννη και Αποστόλη Ψαρό. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2610-461050. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr.
3: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα.

0: Χριστιανού, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο moor.com. Πατρίν Όραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
3: Ράδιο Γάμα

0: www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Με πωλήσεις στρατιωτικού υλικού αλλά και συμφωνίες για αμυντικό εξοπλισμό ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων. Οι δύο κυβερνήσεις, σε κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε χτες το βράδυ, δεσμεύτηκαν να εμβαθύνουν τις αμυντικές σχέσεις, διερευνώντας μελλοντικές ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών στον τομέα των καινοτόμων τεχνολογιών. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών απέφυγε να πάρει θέση δημόσια για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, σημειώνοντας με νόημα ότι καλύτερα κάποια πράγματα να μην αποτελούν αντικείμενο σε συνεντεύξεις τύπου. Ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο προτίμησε επίσης να μην απαντήσει για ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας, όπως η γεώτρηση της Exxon Mobil, οι έρευνες νότια της Κρήτης και τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης με Κύπρο, Αίγυπτο και Ισραήλ. Ξεκίνησε την ομιλία του με μια οδή στην αρχαία Ελλάδα για να καταλήξει στο μανιφέστο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος του America's First, πρώτα η Αμερική. Από την Πνίκα, με τον Παρθενώνα στο φόντο και τον ήλιο να διεί, ο Μάρκο Ρούμπιο μίλησε για το μέλλον της Δύσης, επιστρέφοντας στο αρχαιοελληνικό παρελθόν της. Ωστόσο, η προειδοποίηση για την παρακμή της Δύσης και οι φιλοδοξίες του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών βρίσκονται από χθες το απόγευμα στο επίκεντρο των διεθνών δημοσιευμάτων. Η εικόνα από την Πνίκα κάνει το γύρο του πλανήτη. Τα μεγαλύτερα ξένα δίκτυα αναζήτησαν αυτή τη φορά, εκτός του συμβολισμού, την πολιτική ουσία στην υπεράσπιση της εθνικής ισχύος, αλλά και το μήνυμα προς τους Ευρωπαίους συμμάχους. Άλλα μέσα προβάλλουν το κάλεσμα του Μάρκο Ρούμπιο για δυτική ανασύνταξη, αλλά προβάλλουν τη φράση «χωρίς απολογίες επιδίωξη εθνικής ισχύος», συνδέοντας την επίκληση της αρχαίας Ελλάδος με τις σημερινές αμερικανικές προτεραιότητες. Ότι στην ομιλία Ρούμπιο, στην Πνίκα, με τον Παρθενώνα να φαντάζει στο ηλιοβασίλευμα, παρακολούθησαν 250 εκατομμύρια ακόλουθοι του ιστότοπου του Έλον Μάσκ που τη μετέδιδε ολόκληρη ζωντανά. Πάντως, την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επενδύει επικοινωνιακά στην επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής θέλει σαφή μηνύματα για πιο πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, υπενθυμίζοντας την πολιτική που ο ίδιος εφάρμοσε με την υπογραφή στρατηγικής εταιρικής σχέσης με την Κίνα. Πραγματοποιώντας ομιλία σε εκδήλωση που οργάνωσε η Κινέζικη Πρεσβεία, ο κύριος Καραμαλής τόνισε ότι το αναδυόμενο πολυπολικό σύστημα επιβάλλει την άσκηση μιας πιο σύνθετης και πολυδιάστατης της εξωτερικής πολιτικής, απαλλαγμένης από τις άκαμπτες διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος. Ο πρώην Πρωθυπουργός, θέλοντας να στείλει τα δικά του μηνύματα προς το Μαξίμου, τόνισε χαρακτηριστικά: «Η στρατηγική σχέση που εγκαινιάσαμε με την Κίνα πριν από 20 χρόνια υπήρξε πρωτοποριακή και απέφερε πραγματή αμοιβαία ωφέλη και για τις δύο πλευρές. Εναπόκειται σε εμάς», είπε ο κ. Καραμαλής, «να ενισχύσουμε τη δυναμική και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες συνεργασίας με την Κίνα που πιστεύω ότι διανοίγονται στο μέλλον». Τη μεταβίβαση των μετοχών που διαθέτει ο Δήμος Πατρέων στην εταιρεία Αυτοκινητοδρόμιο Πάτρας ΑΕ ενέκρινε χθες κατά τη συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Πατρών. Ο Δήμος θα ανασημειωθεί κατέχει συνολικά 10.800 μετοχές συνολικής αξίας 253.263 ευρώ και τιμή αναμετοχή 23.45 ευρώ. Σημειώνεται ότι στο επίκεντρο βρίσκεται η προσπάθεια συγκέντρωσης τουλάχιστον το 85% των μετοχών, κάτι που αποτελεί βασική προϋπόθεση που έχει θέσει ο επιχειρηματίας Μάριος Ηλιόπουλος προκειμένου να προχωρήσει η εξαγορά και η επένδυση που σχεδιάζει. 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα είναι ο ποινικός απολογισμός για την υπόθεση απάτης στον ΕΦΚΑ με κατηγορούμενο τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του και 6 ακόμα πρόσωπα. Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας άσκησε εναντίον του ποινική δίωξη για αδικήματα όπως διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση, απάτη και συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, νομοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση κατ' επάγγελμα και μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Αυτό το τελευταίο είναι το πλημέλημα.
3: Καιρός.
4: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς από νότιο-ανατολικούς σε βόρειο-δυτικούς 2 με 3 μποφόρ.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων.
6: Τι λέω?
5: Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 Σιχενά. Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
8: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
3: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
9: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
3: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
9: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
3: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
9: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
3: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
9: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
10: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
11: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
10: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
11: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
10: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
3: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεφέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
3: Ράδιο Γάμα 94 FM.
13: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

0: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Το Επίκεντρο φιλοξενεί την παράσταση «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της Μάρτα Μπουτσάκα.
2: Τρεις άνθρωποι όταν περιμένουν στην αίθουσα αναμονής έξω από τα επίγοντα δεν ξέρουν αν οι δικοί τους άνθρωποι θα βγουν έξω ζωντανοί. Άρα λένε μόνο αλήθεια ή και όχι.
1: «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» σε σκηνοθεσία Αποστόλη Ψαρού στις 9 και 10 Οκτωβρίου στο Επίκεντρο. «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» με τους Ευγενία Παναγοπούλου, Ιωάννα Ανεμογιάννη και Αποστόλη Ψαρό. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2610-461050. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι?

0: www.ruiideseon.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
1: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
3: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Ειδήσεις.
4: Με πωλήσεις στρατιωτικού υλικού αλλά και συμφωνίες για αμυντικό εξοπλισμό ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων. Οι δύο κυβερνήσεις σε κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε χθες το βράδυ δεσμεύτηκαν να εμβαθύνουν τις αμυντικές σχέσεις διερευνώντας μελλοντικές ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών στον τομέα των καινοτόμων τεχνολογιών. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών απέφυγε να πάρει θέση δημόσια για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, σημειώνοντας με νόημα ότι καλύτερα κάποια πράγματα να μην αποτελούν αντικείμενο σε συνεντεύξεις τύπου. Ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο προτίμησε επίσης να μην απαντήσει για ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας, όπως η γεώτρηση της Exxon Mobil, οι έρευνες νότια της Κρήτης και τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης με Κύπρο, Αίγυπτο και Ισραήλ. Ξεκίνησε την ομιλία του με μια οδή στην αρχαία Ελλάδα για να καταλήξει στο μανιφέστο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος του America's First, πρώτα η Αμερική. Από την Πνίκα, με τον Παρθενώνα στο φόντο και τον ήλιο να διεί, ο Μάρκο Ρούμπιο μίλησε για το μέλλον της Δύσης, επιστρέφοντας στο αρχαιελληνικό παρελθόν της. Ωστόσο, η προειδοποίηση για την παρακμή της Δύσης και οι φιλοδοξίες του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών βρίσκονται από χθες το απόγευμα στο επίκεντρο των διεθνών δημοσιευμάτων. Η εικόνα από την Πνίκα κάνει το γύρο του πλανήτη. Τα μεγαλύτερα ξένα δίκτυα αναζήτησαν αυτή τη φορά εκτός του συμβολισμού την πολιτική ουσία στην υπεράσπιση της εθνικής ισχύως αλλά και το μήνυμα προς τους Ευρωπαίους συμμάχους. Άλλα μέσα προβάλλουν το κάλεσμα του Μάρκο Ρούμπιο για δυτική ανασύνταξη αλλά προβάλλουν τη φράση χωρίς απολογίες επιδίωξη εθνικής ισχύως, συνδέοντας την επίκληση της αρχαίας Ελλάδος με τις σημερινές αμερικανικές προτεραιότητες. Ότι στην ομιλία Ρούμπιο, στην Πνίκα, με τον Παρθενώνα να φαντάζει στο ηλιοβασίλευμα, παρακολούθησαν 250 εκατομμύρια ακόλουθοι του ιστότοπου του Έλον Μάσκ που τη μετέδιδε ολόκληρη ζωντανά. Πάντως, την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επενδύει επικοινωνιακά στην επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής στέλνει σαφή μηνύματα για πιο πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, υπενθυμίζοντας την πολιτική που ο ίδιος εφάρμοσε με την υπογραφή στρατηγικής εταιρικής σχέσης με την Κίνα. Πραγματοποιώντας ομιλία σε εκδήλωση που οργάνωσε η Κινέζικη Πρεσβεία, ο κύριος Καραμαλής τόνισε ότι το αναδυόμενο πολυπολικό σύστημα επιβάλλει την άσκηση μιας πιο σύνθετης και πολυδιάστατης της εξωτερικής πολιτικής, απαλλαγμένης από τις άκαμπτες διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος. Ο πρώην Πρωθυπουργός, θέλοντας να στείλει τα δικά του μηνύματα προς το Μαξίμου, τόνισε χαρακτηριστικά: «Η στρατηγική σχέση που εγκαινιάσαμε με την Κίνα πριν από 20 χρόνια υπήρξε πρωτοποριακή και απέφερε πράγματι αμοιβαία ωφέλη και για τις δύο πλευρές. Εναπόκειται σε εμάς», είπε ο κ. Καραμαλής, «να ενισχύσουμε τη δυναμική και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες συνεργασίας με την Κίνα που πιστεύω ότι διανοίγονται στο μέλλον». Τη μεταβίβαση των μετοχών που διαθέτει ο Δήμος Πατρέων στην εταιρεία αυτοκινητοδρόμιο Πάτρας ΑΕ ενέκρινε χθες κατά τη συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Πατρών. Ο Δήμος θα ανασημειωθεί κατέχει συνολικά 10.800 μετοχές συνολικής αξίας 253.263 ευρώ και τιμή αναμετοχή 23.45 ευρώ. Σημειώνεται ότι στο επίκεντρο βρίσκεται η προσπάθεια συγκέντρωσης τουλάχιστον το 85% των μετοχών, κάτι που αποτελεί βασική προϋπόθεση που έχει θέσει ο επιχειρηματίας Μάριος Ηλιόπουλος προκειμένου να προχωρήσει η εξαγορά και η επένδυση που σχεδιάζει. 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα είναι ο ποινικός απολογισμός για την υπόθεση απάτης στον ΕΦΚΑ με κατηγορούμενο τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του και 6 ακόμα πρόσωπα. Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας άσκησε εναντίον του ποινική δίωξη για αδικήματα όπως διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση, απάτη και συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, νομοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση κατ' επάγγελμα και μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Αυτό το τελευταίο είναι το πλημέλημα.
2: Καιρός.
4: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς από νότιο-ανατολικούς σε βόρειο-δυτικούς 2 με 3 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
0: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ράδιο Γάμα 94 FM.
6: Στον πολιτισμό, ελευθερία Αστεριοπούλου.
7: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Το Επίκεντρο φιλοξενεί την παράσταση «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της Μάρτα Μπουτσάκα.
2: Τρεις άνθρωποι όταν περιμένουν στην αίθουσα αναμονής έξω από τα επίγοντα δεν ξέρουν αν οι δικοί τους άνθρωποι θα βγουν έξω ζωντανοί. Άρα λένε μόνο αλήθεια ή και όχι.
1: «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» σε σκηνοθεσία Αποστόλη Ψαρού στις 9 και 10 Οκτωβρίου στο Επίκεντρο. «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» με τους Ευγενία Παναγοπούλου, Ιωάννα Ανεμογιάννη.

0: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
6: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
6: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
7: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
6: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
8: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94FM.
9: Σε συναντήσα στο δρόμο και μου κάρφωσε στον νόμο.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιβημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Θα το κάνω από το άκουγα. Από τα πρώτα δύο που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, θυμάμαι να βάζω να συμπίνω το ραδιογράμμα. Πάτρα είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου, κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
6: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα, με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντοσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω, τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων λέω, τέντεσλέων.gr.
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στον αθλητισμό, Νίκος Πυρόπουλος.
9: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Το Επίκεντρο φιλοξενεί την παράσταση «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της Μάρτα Μπουτσάκα.
2: Τρεις άνθρωποι όταν περιμένουν στην αίθουσα αναμονής έξω από τα επίγοντα δεν ξέρουν αν οι δικοί τους άνθρωποι θα βγουν έξω ζωντανοί. Άρα λένε μόνο αλήθεια ή και όχι.
1: «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» σε σκηνοθεσία Αποστόλη Ψαρού στις 9 και 10 Οκτωβρίου στο Επίκεντρο. «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» με τους Ευγενία Παναγοπούλου, Ιωάννα Ανεμογιάννη και Αποστόλη Ψαρό. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2610-461050. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr.
3: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο Στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνο Στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
4: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
5: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calabritapress.gr.

0: Το βράδυ στο πολιτιστικό και συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
1: Ράδιο Γάμα 94FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Ça

0: ώρα είναι 10:30.
1: Το Επίκεντρο φιλοξενεί την παράσταση «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της Μάρτα Μπουτσάκα.
2: Τρεις άνθρωποι όταν περιμένουν στην αίθουσα αναμονής έξω από τα επίγοντα δεν ξέρουν αν οι δικοί τους άνθρωποι θα βγουν έξω ζωντανοί. Άρα λένε μόνο αλήθεια ή και όχι.
1: Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. Σε σκηνοθεσία Αποστόλη Ψαρού στις 9 και 10 Οκτωβρίου στο Επίκεντρο. Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. Με τους Ευγενία Παναγοπούλου, Ιωάννα Ανεμογιάννη και Αποστόλη Ψαρό. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2610-461050. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr.
3: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια.

0: the kiss of fire.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94 FM.

ώρα είναι 2:30. Ράδιο Γάμα 94 FM.